0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε οι άγρια φίλοι των Λιλιπού.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7 της Λυδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη, να πάει τετάρτη. Να την πέμπτη, πάμε Παρασκευή. Να τελειώνουμε και αυτή τη εβδομάδα.
1: Σε βλέπω σε πολύ καλό mood.
0: Πολύ
1: καλό mood, μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8.
1: Γεια σου.
0: Βεβαίως. Ναι. Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κέτς και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένη αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί. Που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως, το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Άρεση, έκανε. Δηλαδή, τα λεκουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι για
1: είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20.
0: Διονύση,
1: άκου 20.
0: Διονύση, χτες τώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται.
0: 6,5.
1: Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή, αν είχε ήλιο, θα είχε ζεστάνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πλέον, να ξέρετε, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Mm. Στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία. Θα θέσω 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Καταλάβατε. Στις περισσότερες περιοχές λέει 27-29. Επικαλούμε και πάλι την κυρία Παπαυγούλη.
0: Επικαλέσω.
1: Ναι, που έλεγε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και ένα βαθμουλάκο. Μέχρι την Πέμπτη. Είδε στη Βρετανία.
0: Καύσωνα.
1: Ρεκόρ μήνα. 35,5 βαθμοί.
0: Εντάξει, πέρασε τους 30,9.
1: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τι μήνας ήταν προηγούμενος, Απρίλιο.
0: Ο Απρίλιος,
1: ναι.
0: Ο Μάιος ήταν.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος.
0: Ο Μάιος ήταν ο πιο ζεστός.
1: Τελειώνει.
0: Ναι. 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Τι χαρά.
0: Στο γενέθλιο μήνα σου, λοιπόν.
1: Τι χαρά, ναι.
0: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το πάμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Pakeno Radio.
1: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
0: Greeklis είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, πας πούμε.
0: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
1: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε. Έλα, ναι. Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. Εδώ 17 στην Καλαμάτα. 17.
0: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
1: 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχεις την Καλαμάτα.
0: Ναι. Δροσιά έχει την Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
0: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
1: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες.
1: Αβορυγίνες.
0: Όχι, Αβορυγίνες.
1: Όχι, Αβορυγίνες.
0: Όχι.
1: Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες που το γράφουν
1: αυτοί. Θα νικήσω πιο δυνατός. Έλα.
0: Αβορυγίνες.
1: Έχω Αβορυγίνες, τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
0: Πού τους έχεις μάθει Αβορυγίνες?
1: Α, έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι νοιάζει με.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
1: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
0: Α, ναι.
1: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή.
0: Άλλη.
1: Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599
0: ως το
1: 661.
0: Ήταν
1: ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ο νόμιμος, θεωρείται εν πάση περιπτώσει, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη.
0: Α,
1: του
0: αυτό. Μωάμεθ. Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
1: Τη λέρεση.
0: Οι μουσουλμάνοι. Του Ιμάμι Αλί.
1: Το είχαμε μια απορία.
0: Α, ειδική μέρα Σαΐτα στο χάρτινο αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ού, τέτοια.
1: φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα τη σχολική, στην τάξη μέσα. Και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κάναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
0: Ναι,
1: ζητώ.
0: Τώρα δεν κάνουν, γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
1: Και είναι μια επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μπορώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
0: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Καλύτερα Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
1: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
0: Α, τι είναι.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Καλά είσαι. Ναι. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
1: Το 41.
0: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Σμουρνιές Χανίων. Ήταν στο μεσούσις της μάχης της Κρήτης.
0: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
1: Είχαν και σύνθημα.
0: Ναι.
1: Bed peace.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κάψιμο.
1: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
0: Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά. Λέω εγώ τώρα.
1: Και να είμαστε, να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στο πλεξούδες στους αγρούς.
0: Θα έρθει αυτό. Από απόψε,
1: τα σκυλάκια όμως είναι συμπαθέστατα.
0: Πάντα. Το 1799 γεννιέται.
1: Γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Είναι πνεύμα, έχω νεύρα.
1: Και μπορεί να δει. Αλλά τα βγάζουμε ποιο.
0: Το 1799
1: θα τα εκτονώσω στην Κόντογο.
0: Γεννιέται το Πούσκιν.
1: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
0: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
1: Θρύλος.
0: Τον έχουμε δει.
1: Στο Λιγαβιτό.
0: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε το Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοποιημένη μηχανία λέει το τι ίδρυσε. Quiz.
1: Λοιπόν, το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
0: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη, σπουδαία. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Καλημέρα, Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Πού σε χάθηκε.
1: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα. Από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, κόκλε.
0: 10 και ο κόκλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλά είναι το 10.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλόβα Σισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
0: Γιατί είναι στραβωμένος.
1: Γι' αυτό, αυτό το βλέπω κι εγώ.
0: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
1: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
0: Σπάνια γελάνε, μόνο προχτές σου είδαμε.
1: Μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών τους έχουν 3-4 τίτλους. Ενώ άλλοι που.
0: 4 έχουν παρέρους κιόλας.
1: Κομπάζουν και φωνάζουν, α πούμε, έχουν μόλις έναν επί των ημερών τους. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Τι επί των ημερών τους, πάντες τους επί των ημερών τους ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Του μπαμπά.
0: Τι πάει να πει.
1: Άλλο του. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη αυτό το πράγμα. Τι είναι.
0: Αμέ.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε.
0: Ποιο είναι το θέμα μας, Διονύση μου. Ποιο είναι το θέμα μας.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά, παιδιά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
0: Πού?
1: Στον Περσικό κόλπο.
0: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
1: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που καθ' αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάθη, πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
0: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της Αρχής Ατομικής Ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογής, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βαγεί η συμφωνία.
0: Γιατί υπάρχουν, πέφτει το πετρέλαιο.
1: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
0: Μήπως ξέρει κάτι αγορά πετρελαίου που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
0: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Ξέρω. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα. Μην ξέρεις, πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά. Δια της κυρίας Ζαχάροβα ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε κόμπο στο χτένι. Ποιο κόμπο στο χτένι, προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο. Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή τόσο στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στους ξένους να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
0: Αυτά είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι. Όχι. Γίνονται.
1: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
0: Τι γίνεται,
1: γιατί
0: εμφανιστήκατε όλοι?
1: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε να στείλετε μήνυμα? Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
0: Ναι,
1: έχω την απορία.
0: Μας λείπετε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αμέ.
1: Μας στέλνει μια φωτογραφία με ωραία Ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα έχει Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
0: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
1: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα,
0: βλέπω κάτι εδώ ζωντανά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πατήσω.
1: Ναι, μην το πατήσεις, θα κάνει φασαρία.
0: Τα κάνουμε. Λοιπόν, άκου, επειδή τη χάνει λέει μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
1: Ναι.
0: Γιαννάκο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα, 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16, να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα, λέει.
0: Ας το βαρεθούμε.
1: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο, 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ κάτι. Για σένα λέει, που είσαι πνεύμα αντιλογία σήμερα.
0: Είμαστε.
1: Που είσαι πνεύμα αντιλογία.
0: Πρέπει να μου έχετε κάτι.
1: Γι' αυτό το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
0: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, ξέρετε.
1: Τη πατάτε τώρα κάλλο.
0: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι σαν μια ταινία που βλέπα
1: πριν. Νέα Πόλη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF. Μουρά στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF.

0: Α, στο παγκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε παιδιά.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί, τι γιατί, μωρέ. Γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο. Γιατί δεν έχουν
0: υποτίθεται
1: οι άνθρωποι σε, μέσα τους έχουν επιθετικότητα.
0: Υποτίθεται σε κάποια. Έχουν ιδεολογικούς.
1: Με τον Καβάφη.
0: Με τον Καβάφη τι έχουν.
1: Τίποτα, μωρέ. Το κάναν τώρα για να το κάνουν. Ας πούμε τώρα. Εντάξει. Τα φτιάξαν όμως.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Ναι. Για να βλέπω, διαβάζει.
0: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπης της Φωτεινής της Αγλίκοκλου το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περαστικά κύριε Κυριάκο, να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι θέλω να πω. Διαβάζω, μάλλον όχι διαβάζω, ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνει την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
0: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν σχέδιο Αλβανία. Ο κωδικός ήταν Αλβανία. Το οποίο αυτός που το συνέλαβε, το πήρε από μια ταινία αμερικάνικη. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει. Τον έχουμε δει αυτή την ταινία. Βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, τον Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
1: Ναι, αχ, μπράβο.
0: Και λες, και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι.
1: Πίνα,
0: όλοι.
1: Πίνα.
0: Αυτό.
1: Πολύ απλά.
0: 80% φτωχότεροι,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Πολύ.
0: Από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω εγώ τι θα κάναμε. Μπορεί να είναι μία οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν έχανε το νόμισμα που είχε στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινώσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
1: Πολύ απλά. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε το άλλο.
1: Τι?
0: Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής. Το πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μια αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μια κάτι, ένα σχόλιο, μια διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
1: Από όλα όσα με εξόργησαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβαστε μας το κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο, γιατί να το πιστέψω? Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
0: Τέλος πάντων,
1: αυτό που με εξόργησε περισσότερο.
0: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
1: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Γιατί θα το πει. Μα το έχει πει μέρες.
0: Ναι.
1: Εβδομάδες.
0: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι
1: περίμενε,
0: για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι. Εμένα με εξόργησε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το επεισόδιο, του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω Χριστέ μου,
0: δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
1: Γιατί να το καταλάβει.
0: 28 κινητά. Αλλά τέλος πάντων δεν
1: έχει. Όχι, γιατί να το καταλάβει. Όταν έχει την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Αυτό

0: και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και εμένα μου άρεσε ο Γιούγκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσε, δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Όχι. Καθόλου.
1: Ο Γιούγκερ, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ, στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 7.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για την Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίντεζη. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Από τον Μπάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα. 14 άνθρωποι στον Μπάρλο. Βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο.
0: Άλλος αυτός.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του. Τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από την, το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή, σωτήρα λίγο πολύ τον λέει, εν πάση περιπτώσει. Η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πρέπει να σε έστελνε κάτι φατσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα, αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο το ελέγχει, αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα.
1: Ναι.
0: Και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα της, της ΑΔΕ, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το τάξη, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Τα χακάρει όλα αυτά, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το.
0: Σιγά.
1: Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. Όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τις γνώσεις του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται, ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μία δήλωση ή με μία καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, να το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Εδώ θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί ή... Λάθος. Αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε, ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για αυτό.
1: Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα. Για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά και για τους βουλευτές κτλ.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου σε μια εκπομπή ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους, για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: Ποιους δημόσιους οργανισμούς δηλαδή?
0: Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Α, για την Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί για παράδειγμα τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι, δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι. Ναι. Έχουν μια θητεία, μια ζωή. Για, λέω παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Λέω, για ποιες θέσεις? Τις θέσεις που είναι, που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείες. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πεις ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο?
0: Καλά, μπορεί να,
1: ναι, εντάξει, okay,
0: να έχουν κάτι καλύτερο.
1: Οκ, okay, το ακούω, ναι, ως επιχείρημα, ρε, ναι, παιδί μου, ναι, αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι, για παράδειγμα, δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία, καταλαβαίνω. Κοίταξε, είναι μια ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε, ναι, και κάτι άλλο.
1: Είναι μια γραμμή άμυνας.
0: Εκτός από την, ναι, ομάδα αλήθειας που λες εσύ, που, ναι, λες, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε. Ναι, το Πασόκ το επέλεξε
0: το
1: να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, ναι, δεν είπα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει, ναι, τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το, ναι, εξηγώ. Ναι. Και επειδή θεωρεί, σου λέει θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε τον Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε, καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Τα παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι, το μαγνητήριο στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι. Στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα, στην Απολωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές που είναι το χρώμα, το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο. Βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλο που είναι. Τώρα τι χρώμα
1: φουξιωμό.
0: Είναι.
1: Φουξιωμό.
0: Ναι,
1: φουξιωμό.
0: Ναι. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια του όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είμαι.
1: Όταν αρχίσει να μαδάει, τώρα, να τσουρομαδάει, ναι, γίνεται. Ναι. Καλημέρα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες. Ναι. Δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει, ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδες?
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδες, Διονύση?
1: Διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό μία ανάρτηση,
0: πιανού,
1: του κυρίου Καρανίκα.
0: Α, εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Όχι. Το πολύ πολύ είναι ότι το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε έχασε την πρωθυπουργία, εν πάση περιπτώσει, οι μόνες εμφανίσεις που έκανε ήταν στο γήπεδο. Άρα μπορεί να το είπαν τίποτα στο γήπεδο. Του το ζητήσαν στο γήπεδο, να το καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ζήτησε κανείς. Ο ίδιος θέλει να ικανοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το δικό του. Φυσικά και είναι δικαίωμά του. Αναφέρετο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Εδώ είχαμε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές, είχαμε 41 κόμματα, ας πούμε. Είναι και εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτοί είναι όμως χρόνια. Αυτοί
1: πρέπει,
0: είναι
1: να,
0: ναι,
1: πρέπει να πιστεύουν και στους εξωγήινους. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
0: Και οι Κότες.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι, Κότες είχε συνιστώσει. Σε κάποιο κόμμα είχε μπει. Δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες. Ήταν συνιστός ενός κόμματος. Δεν συζητούμε αυτό τώρα με ποιον είχα πάει Κότες. Τώρα δεν συζητήσουμε αυτό.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, αλλά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Καρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, okay, έχει ένα κοινό.
0: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
0: Ναι, Μάο, ναι, δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ναι, δεν είχε πει του Μάο το άλλο το
1: ωραία κατάσταση.
0: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και ιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο ιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στείλει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα.
0: Ωραία είναι.
1: Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνο, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά. Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
0: Α, εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
1: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
0: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά.
1: Αυτά δεν έχουν μέσα, οι γύροι τους είναι αλλεργιογόνα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
1: Όχι, εσύ δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Πού είναι, δεν είμαι αλλεργικός. Αλλά αν που βλέπω κίτρινο, φεύγω.
0: Έλα, βρε Διονύση.
1: Ναι. Είδα μια μέρα, φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουν και πήγαινε δεξιά-αριστερά. Το έβλεπες, πώς βλέπεις καμιά φορά μελίσι ή κάνει κοπάδι πτηνών,
0: ας πούμε. Έτσι.
1: Και πηγαίνανε έτσι και έλεγα Παναγία μου, είσαι στη μέση.
0: Να είσαι αλλεργικός.
1: Ναι, και να είσαι αλλεργικός. Εγώ δεν είμαι.
0: Αρχίζει να τρέχει.
1: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα το βράδυ. Περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
0: Συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνει ένας πόλεμος καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπω.
0: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Έχετε αγωνία, έχετε κάτι?
3: Και το περιμένετε. Ξέρεις, το όνομα.
1: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένεις το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Κραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίως το τραγούδι.
2: Και αυτό.
3: Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
0: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Ορχιστρικό είναι.
0: Ναι, νομίζω μουσική.
2: Ωραία. Να χαρά.
1: Ο καθένας κάτι περιμένει σήμερα.
0: Ναι.
1: Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το επειδή είπατε Κραουνάκη, θυμήθηκα εγώ το Σπανουδάκι, καταλάβατε και έκανα το συνδυασμό. Κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, είναι πολύπλοκο.
3: Ναι. Λοιπόν, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι περιμένουν να δουν.
3: Όπως γίνεται
1: τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες, τοποθετήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
0: Μα νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο. Πρέπει να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν το Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Λέει παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει. Μια εφημερίδα κλπ.
1: Η αρχή όμως. Η αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
1: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
0: Υπάρχουν.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
0: Εμείς δεν διαβάζουμε.
1: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπας και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
1: Στην κατανάλωση, ναι.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω ότι.
1: Παρακαλώ.
2: Απόψη μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν τη βιβλιοκριτική, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα, στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στους φίλους βιβλιοκριτικούς. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιο παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλος, είναι λάθος εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία. Άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο γόρε, παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Δεν μην το συγχωρείτε τον άλλο, το κάνω βιβλιοκριτική.
3: Ενώ για του λίγοι κριτικού του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
3: Το αντίθετο.
2: Γιατί είναι ξένες οι ταινίες. Ενώ στον Έλληνα, λες να πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ, α πούμε. Δεν είναι ωραίο να το έχω σκίσει το βιβλίο.
1: Ωραίο το Φίλιον.
3: Εγώ δεν ξέρω πού διαβάζω.
1: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε πηγαίναμε εμεί.
2: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Τότε σύγχρονα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
3: Ξέρετε που διαβάζει όλος ο κόσμος? Υπάρχουν παντού βιβλία. Σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Στην παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά.
3: Έχω να σου πω.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
0: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
1: Εγώ μπορώ.
0: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
1: Ναι, παραλία. Στην παραλία.
0: Δεν μπορώ.
3: Τι σ' αρέσει να κάνεις στην παραλία, να εκείνη την ώρα.
0: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
3: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια...
0: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάσω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
3: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες, όταν πας για μπάνιο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εδώ δεν ξέρω.
0: Ναι,
3: υπάρχει,
0: τι κάνει αυτό.
3: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
0: Σε σβουρίζει κιόλα.
3: Ναι.
1: Αυτά να τα κάνει σε ρέτη. Εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλει σε ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
3: Ρακέτες δεν παίζει κανεί.
1: Παλιά.
2: Να, αυτό
1: παλιά, στα μικράτα μας. Στα μικράτα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο μας...
3: Α, κατά κατούκα.
0: Κάνεις και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
2: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει νομίζω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι μου το The Duel που είναι παράλληλη βία του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία 30 και του 40.
3: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
2: Ούτε λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δύο με πλησιάζουν, αρχίζω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και
3: φεύγουν
2: τρέχοντα. Ήταν η γυναίκα μου.
1: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
3: Θέλω ναι, να για να τα ξαναδούμε λίγο.
1: Θέλω
3: θα
1: να σας πω ότι. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες,
3: ναι,
1: οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, ας πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώς είναι οι αποβατικές ομάδες κτλ.
2: Σωληνάκι αυτό. Θα είναι αυτόνομο.
1: Έχουν και αυτόνομο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνα μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας κόντρα σε αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μέσα στο νερό.
3: Πάνω από τη θάλασσα και σε χορεύει.
1: Να αιωρήσει πάνω από τη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει,
1: όχι, αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα.
0: Λίγο, ναι.
1: Σε πιάνει ζαλάδα δηλαδή.
0: Αυτό γιατί σπάει, ούτε δεν σώζεται.
1: Μακριά, δεν είναι για μένα αυτά.
2: Είναι αυτό που έκανε ο Μάρτιν Μακφλάι στην επιστροφή στο μέλλον, απλά το κάνει πάνω από τη θάλασσα.
3: Και ο Μάικλ Τζάξον σε μια συναυλία έχει φύγει με ένα τέτοιο.
2: Τι?
3: Μια συναυλία, ο Μάικλ Τζάξον που την είχε τελειώσει.
2: Όσο ζούσε ο Μάικλ Τζάξον υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά υπήρχαν.
3: Για τον Μάικλ Τζάξον όλα υπήρχαν.
0: Ο Μάικλ Τζάξον καταρχήν είχε υπερδυνάμεις.
1: Μιλάμε ότι είσαι γκρούπι, έτσι. Δεν είσαι απλά σ' αρέσει ο Μάικλ Τζάξον.
3: Μονική, δεν είναι.
2: Υπήρχε τέτοιο πράγμα επί Μάικλ Τζάξον.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο θα κάνει τον αστροναύτη και έφυγε με ένα τέτοιο ως αστροναύτης από μια συναυλία.
2: Το θυμάμαι και κάπου που κατέβασε ο Ρουβάς από την οροφή του.
1: Αυτά τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
3: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει εμφανιστεί.
2: Σάκης σε... Ρουβάσουλο έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
1: Α, σε
3: φτερά, εσύ λες.
2: Ναι, αυτό, μπράβο.
1: Ναι, αλλά
0: εκεί
1: ήταν
0: ήμουνα.
1: Σε σκηνή.
0: Εκεί ήμουνα. Και φώνας από κάτω σάκης.
1: Μιλάμε η Δούκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάξον. Αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Καλό. Και μιας και παίζαμε σειρές, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία, είναι η σειρά που βγαίνει, το Baywatch.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
0: Σειρά.
2: Εσύ βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
0: Άκουσε να δεις. Εμείς την είδαμε σε πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε σε πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά, την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν έβλεπα. Μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι θυμάμαι.
2: Ναι,
0: και πριν δεν θυμάμαι. Τώρα
1: το Long Ranger δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, και της λέω, αγάπη μου, από αυτή τη σειρά βγήκε η Pamela Anderson, την ήξερε.
3: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, την ήξερε. Την Pamela την ήξερε.
1: Εντάξει, ήταν και πέρυσι, πάρα πολύ στο προσκήνιο.
0: Εντάξει. Για τον τέτοιον έχω στεναχωρηθεί.
2: Ποιον?
0: Για τον David Hasselhoff.
3: Τι
0: είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Α, ναι.
0: Του είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
2: Σε ένα πυρικό αμαξίδιο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα πώς να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Τα
0: πολλά θα μάθεις κοντά
3: μου. Δεν το ξέρα, πώς να σου το πω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
2: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέει χθες, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε από celebrity στη τηλεόραση. Αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
3: Α, ναι.
2: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ.
3: Άκου.
2: όχι στους δικούς μου κύκλους, συζητιέται στους χολιγουντιανούς κύκλους.
0: Ναι, ναι.
2: Απαγόρευσε το plus one. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη, το Χατζημιχάλη, καλό μόνο αυτούς. Δεν μ' αφαιρεί άλλον μαζί σου.
3: Δεν φέρει τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
2: Παντρεμένη, αραβωνιασμένη.
0: Στο σπίτι τη.
2: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
0: Α, στο γάμο.
2: Ναι.
0: Απαγόρευσε.
2: Με τον Τράβις Κέλτσι.
0: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
3: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
1: Όχι, γιατί.
3: Τσιγκουνεύτηκε.
1: Δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε. Αλλά μπαίνει με το plus one, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο, το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε το στα χολιγουντιανά, ας πούμε, ή στα, σε αυτούς τους κύκλους.
0: Ναι.
1: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
2: Μπορεί να δικά μας. Εγώ το βρίσκω μια φορμή. Δεν σου είπα θα το κάνω. Εγώ δεν θα το κάνω.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Λέταν οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσουν ωραία, να διασκεδάσεις, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους στην πραγματικότητα ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι. Πραγματικά είναι άγνωστοι.
0: Έχει να τους δεις 20 χρόνια.
1: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
0: Ρε Σιδιώνης, και πού το ξέρεις αυτό,
1: δεν
0: το ξέρεις.
1: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
0: Το περιορίζει. Ας κάνει μόνη της το γάμο τότε.
1: Όπως θέλει θα το κάνει. Θα της πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
0: Τώρα τους φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
1: Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Όχι. Αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
0: Ξεχωριστά.
2: Στηρίζει Taylor Swift του Χατζημιχάλη.
1: Εντελώς. Παιδιόθεν.
2: Μήπως είναι.
0: Αλλά όχι αντικειμενικά.
2: Περιμένεις να σε καλέσει το γάμο της.
1: Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
3: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Εκτενέστερα και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα.
2: Νομίζω πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
3: Κανένας ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το σκεφτείς βέβαια, μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
1: Ναι.
0: Η Τέιλορ.
1: Μπορεί.
0: Τίποτα ξυνείς ξαδέρφες, τίποτα.
1: Καλημέρα στο Διονύση της Έρες, τον Κώστα. Αν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να, να σου κάνει κανείς κουμάντο. Εσύ έχεις μυαλό, για σκέψη το λιγάκι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σας ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σας παρακαλώ, αν με καλεσμένο σας από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του ΠΑΣΟΚ, για να παραφράσουμε τον Λένιν. Λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
0: ψήφισε τον.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη, 17 βαθμούς, ηλιόλουστη, το μεσημέρι μας κόβω για 31. Ψηθήκαμε, λέει. Με την αφορμή που μιλάτε για τα βιβλία, είμαστε ο μόνος λαός που δεν διαβάζει βιβλία αλλά τα ξέρει όλα. Και αυτό
0: είναι αλήθεια.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία εν ομίληση για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειες, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Να είμαστε και εδώ.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Έτσι, να λείπεις, να σε καλωσορίσουμε, να μας λείπεις.
0: Ναι.
1: Καλό είναι.
0: Τώρα δεν.
1: Τι.
0: Τώρα
1: ξανά δεν. Το...
0: Μετά.
1: Έχει πολύ καιρό.
0: Τέλος του άλλου μήνα, ξέρω εγώ, θα δούμε.
1: Θα περάσει.
0: Μετά πάνε και καμιά βουτιά.
1: Α, καλά.
0: Αν μπορέσουμε, ναι.
1: Να πας, θα εύχομαι.
0: Εάν και εφόσον και θα δούμε. Ναι,
1: ναι, ας σταματήσει να βρέχει.
0: Αυτό. Καλά τώρα, εντάξει, μια ψυχάλα τώρα αυτή την ώρα, αλλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, 17-18
1: ναι,
0: βαθμούς.
1: Ναι. Όχι, από θερμοκρασία είμαστε ζάχαρη.
0: Ναι, αλλά η ζάχαρη λιώνει.
1: Ναι.
0: Οπότε να προσέχεις λίγο.
1: Οπότε, ναι.
0: Πολύ σύντομα θα δούμε 20 και το μεσημέρι θα δούμε 30. Αύριο πιθανά δούμε και 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λέει το θερμόμετρο και σταθερά από εδώ και πέρα θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο από ό,τι βλέπω. Μέχρι και τις πρώτες μέρες τουλάχιστον του επόμενου μήνα. Τώρα αυτές οι συννεφιές που κατά τόπους θα βγάζουν καμιά καταιγίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως το θερμόμετρο θα είναι ψηλά. Και θα υπάρχουν και από θα πάει καιρό. Αυτό...
1: Κοίταξε, θα πάει καιρό. Είχε κάποια σποραδικά μέσα στην εβδομάδα, αλλά είπα μήπως και...
0: Δεν θα αλλάξει
1: από ό,τι φαίνεται.
0: Σήμερα πάλι φαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο πάλι κάπου και φως. Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα κάποιες περιόδους θα υπάρχουν.
1: Κατά τη διάρκεια του 24ωρου κάτι θα περνάει. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε πώς θα είναι.
0: Τι να κάνουμε πάντως. Είμαστε ακόμη στην άνοιξη, παιδιά. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: έτσι είναι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και δεν το καταλάβαμε. Όχι, είμαστε στην άνοιξη.
0: 26 του μήνα.
1: Όλη μέρα σήμερα, ναι. Ποιο, γιορτάζει κανείς.
0: Ο Συνέσιος λέει και η Συνεσία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω κανένα τέτοιο όνομα.
1: Δεν ξέρω κανένα Συνέσιο, ούτε καμία Συνεσία. Παρ' όλα αυτά.
0: Που προέρχεται το Σύνεσης, εντάξει, καλά. Το καταλάβαμε. Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου, αγνώστη εποχής. Α, βρήκαμε τώρα κάτι και γιορτάζουμε. Αυτό. Αγνώστη εποχής
1: τώρα. Αυτό το αγνώστη
0: δηλαδή
1: εποχής.
0: Δηλαδή και επίσκοπος και αγνώστη εποχής, πώς
1: πότε
0: γίνεται.
1: Πότε ήταν, τι ήταν, α, ξέρουμε. Α, τότε ήταν ένας
0: πότε, αφού δεν υπάρχει εποχή.
1: Ήταν ένας, λέμε. Τώρα πότε μην... δεν προσδιορίζεται. Ναι,
0: ναι, καλά. Ενώ στην Αυστραλία και τουλάχιστον τιμούν, λέει, την Εθνική ημέρα συγγνώμης. Α, προς τους Αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Μάλιστα.
1: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας.
0: Στη Γεωργία και στην Γκουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία, σαν σήμερα 1918, και τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα 1966.
1: Στο Ιράν τώρα
0: ναι.
1: Τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή. Ο Αλή που έζησε το 599 με το 661 ήταν εξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη και η δολοφονία του χώρισε τον μουσουλμανικό κόσμο σε Σουνίτες και Σιίτες.
0: Α, μάλιστα. Mm-hmm. Και Εθνική ημέρα Σαΐτας, το χάρτη με το Ρεπλανάκι, έτσι.
1: Δηλαδή...
0: αυτό το γιορτάζουν στις ΗΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι δηλαδή. Τόσα εκατομμύρια κόσμος γιορτάζουν τη Σαΐτα σήμερα.
1: Να σου πω, χαρούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε μέρα θέλουν μια γιορτή.
0: Ναι.
1: Τι δεν έχουμε. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε το τέτοιο. Το, να γιορτάσουμε την. Να έχουμε την ημέρα. Το καραβάκι, το χάρτινο που μπορούμε να κάνουμε με το χαρτί κι εμείς.
0: Μπορούμε. Ναι, αλλά εμείς έχουμε το χαρταετό. Που γιορτάζουμε κάθε καθαρά.
1: Ένα χαρταετό πετάμε όλο το χρόνο και μια μέρα το γιορτάζουμε.
0: Το γιορτάζουμε, τι. Οπότε να. Και στη Ρωσία την ημέρα της επιχειρηματικότητας έχουν λέει σήμερα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς.
1: Τι να πει κανείς την ημέρα αυτή. Να πούμε τα σχετικά μας, έτσι
0: λες.
1: Να συστηθούμε. Η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Γιάννης Κερδίδης, Ελένη Σταυρίδου. Στα μικρόφωνα. Μαζί μας θα είναι σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικό από Καβάλα. Συνεχίζουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα. Και κλείνουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι θα πάει αυτή η ώρα.
0: Έτσι θα πάει.
1: Ναι. Είμαστε άνθρωποι φιλόξενοι, ρε παιδί μου. Έτσι, να ορίστε, είδες πώς θα μεγαλώσουμε.
0: Ναι.
1: Τη μεγαλώσουμε αυτή την παρέα.
0: Αφού το λες, θα είναι.
1: Είναι. Τι ψάχνεις.
0: Ψάχνω να βρω τώρα που είπαμε Σαΐτα τη Σαϊτιά. Έχω την ακούσω πολύ καιρό από τον Μιχαλή Χατζηγιάννη. Τώρα καμία σχέση τώρα με το άλλο, αλλά δεν κατάλαβα γιατί όχι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε
1: δεν κατάλαβα γιατί όχι.
0: Αν προλάβω.
1: Γιατί θα μπορούσαμε να την γιορτάζουμε κι εμείς την Σαϊτιά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί εμείς δεν κάναμε Σαϊτές μετά. Με το χαρτί.
0: Στο δημοτικό.
1: Στο δημοτικό.
0: Και στο γυμνάσιο. Τάκ, γιατί... το δάσκολο, τον καημένο. Ναι. Στα καλά καθούμενα.
1: Απλά δεν το γιορτάζαμε.
0: Ναι. Στο δημοτικό έτρωγες καμιά σφαλιάρα. Μετά. Που, ναι.
1: Κοίταξε, μετά. Στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπεφτε και καμιά ξανάστροφη. Όχι από καθηγητή, αλλά από διευθυντή είχε πέσει.
0: Καλά, ναι. Ήταν ακόμη τα μεθεόρτια.
1: Ναι, άμα κατέληγες το διευθυντή, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Σαϊτιά, θες?
1: Θα την ακούσουμε, πόσο ήθελες να την ακούσεις, δεν θα την ακούσουμε εμείς.

0: πήραμε αυτή την πρώτη έτσι ανάσα την μουσική την πρωινή που χρειάζεται όπως και να το κάνουμε για να ξεκινήσει όμορφα η ημέρα μας. Πάμε στη βόλτα μας.
1: Θα πάμε στην Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα παιδες.
0: Τι γίνεται κορίτσι?
2: Καλά. Τρως
0: κεράσια πρωί πρωί για πρωινό κερασάκι?
2: Μετά τις 10.
0: Α, μετά τις 10. Εντάξει. Και ελπίζω, εντάξει, εσύ έχεις κερασιά. Δεν ξέρω, σε σούπερ μάρκετ δεν είδα ούτε σε μανάβικο τις τιμές. Ελπίζω να μην είναι εκείνες που βλέπαμε.
1: Εγώ είδα σε έναν πλανόδιο.
0: Ναι.
2: 8-9, πόσο?
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Α, ο πλανόδιος, για το μάρκετ λέω.
1: Όχι, όχι, για το μάρκετ δεν ξέρω, αλλά σε έναν πλανόδιο παραγωγό. Τώρα την Κυριακή που μας πέρασε τα είχε 5 ευρώ το κιλό.
0: 5 ευρώ. Πάλι ακριβά είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πει μαζεύουν. Όχι, ναι, είναι ακριβά, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Για πες.
2: Εγώ έχω την τύχη να έχω μία κερασιά. Και φέτος πάρα πολύ καλά, να μην τη ματιάσω. Πολύ καλή παραγωγή φέτος. Πολύ καλή, πολύ καλή. Λοιπόν, συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα.
1: Ναι, και εδώ βρέχει.
0: Εδώ ψηλό
2: βρόχι. Ναι, εδώ έχει, ναι, συννεφιά, οπότε θα μας έρθει και σε εμάς, γιατί το πάει για βροχή από ό,τι βλέπω. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες του ελληνικού FBI Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση της σύλληψης δύο ατόμων.
0: Πολύ αστείο μου φαίνεται, ναι.
2: Για κατοχή 25 πιστολιών και εισάριθμων γεμιστήρων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 29 και 43 ετών. Τα πιστόλια δεν φέρουν σηριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά για αναγνώριση. Είναι δηλαδή όπλα φαντάσματα όπως τα χαρακτηρίζουν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτυλίχθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και εικάζεται πως ο οπλισμός προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δρά και στη χώρα μας. Με στόχο ένα πιο ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον συνεχίζεται από την αντιπεριφέρεια Ροδόπης στην παραλιακή οδική αρτηρία Φαναρίου Αρρωγής, υλοποίηση παρεμβάσεων όπως έξυπνες διαβάσεις, κόκκινες διαβάσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ορατότητα. Θέλω να σας πω ότι βρέθηκα στις καγκέλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπήκα στη θάλασσα. Κάποιοι το τόλμησαν. Η θάλασσα είναι ακόμα κρύα σχετικά για μένα, αλλά το τοπίο ήταν υπέροχο.
0: Δεν μπήκες και... δηλαδή?
2: Όχι, όχι, δεν μπήκα.
0: Ούτε καν δοκίμασες έτσι με το ποδαράκι
2: τα πόδια,
0: λίγο.
2: Τα πόδια, τα πόδια δοκίμασα, αλλά γεια σας. Ναι, γεια σας. Μαθητές και μαθήτριες από τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία,
0: ναι.
2: Ασωμάτων, Φωλιάς, Ευραίνου, Άνω Δροσινής, Μάνσταντλη, Φιλίρας, Δηληνών και Αριανών, υποδέχθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Συναλλέως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Ροδόπης. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου και παρακολούθησαν συνεδριάσεις, ερχόμενα έτσι σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου, το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτρες από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει ασπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών. Θα γίνει την Τετάρτη 27 Μάη στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής στις 5 το απόγευμα. Γιάννη, Δον Κιχώτη έχουμε. Το είπα χθες στην Ελένη, το λέω και σε σένα.
0: Πότε?
2: Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής. Mm-hmm. Παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου,
0: τώρα,
2: 29 το βράδυ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, τον Δον Κιχώτη. Και βέβαια να πούμε ότι την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, μαθητές από σχολεία και από το μουσικό σχολείο κάνουν μια εκπληκτική, είναι από διάφορα έτσι σχολεία, κάνουν μια εκπληκτική εκδήλωση που θα συνδυάζει χορό, κείμενο και τραγούδι σε μια επέτειο για την άλωση της πόλης. Θα γίνει την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Μια πάρα πολύ ωραία έτσι δράση μέσα από την οποία τα παιδιά μαθαίνουν, γιατί τους είχαμε φιλοξενήσει χθες στο στούντιο. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο σφραγίστηκε μέσα τους η Κωνσταντινούπολη. Με αυτόν τον τρόπο έμαθαν πολύ καλύτερα την ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βέβαια εννοείται ότι πια από εδώ και πέρα με διαφορετικό τρόπο θα αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός και αυτό το μεγάλο όνομα, που, το βαρύ όνομα του ελληνισμού που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική, για την πρώτη εικόνα.
1: Καλή σου μέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα.

0: Την Κρητικού τώρα όμως, την Καβάλα, να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα της Καβάλας σήμερα. Τι έχετε, συννεφιά, έχετε βροχή, έχετε ήλιο, τι έχετε, Τασούλα, καλημέρα.
1: Έχουμε λιακάδα, καλημέρα. Έχουμε λιακάδα, λίγα συννεφάκια, αλλά σήμερα έτσι με ρεή συννεφιά θα πάει. Πάνω σε αυτή την ώρα τα χελιδονάκια πετάνε.
0: Ζέστη όμως φαντάζομαι έχετε κι εσείς.
1: Ζέστη θα έχει σήμερα, ωραία. Ναι. Ήδη από χθες άρχισε και δεν αστεύεται. Δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος και κρατάει για ώρα και χωρίς συννεφάκια ή αυτό, καίει ο ήλιος. Είσαι κοντομάνικο, καλοκαιρινός. Και ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και στην πόλη οι πρώτοι έτσι τουρίστες, επισκέπτες, κάνουν από μακριά τους, καταλαβαίνεις, ότι αυτοί τώρα δεν είναι δικοί μας. Αυτοί είναι τουρίστες. Δεν είναι. Οπότε έχουν αρχίσει και εμφανίζονται, γιατί εντάξει, τώρα την άλλη εβδομάδα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Έχει τώρα για αυτές τις ημέρες αρκετές εκδηλώσεις που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε σιγά σιγά. Σήμερα θα γίνουν τα εγγένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Υδροόνειρο». Αυτή τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Γυναικών Ζωγράφων Καβάλας. Θα είναι στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Υπάρχουν δηλαδή μέρες αρκετές. Τα εγγένεια θα γίνουν απόψε στις 8. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί και το θεατρικό δρόμενο «Υπάρχω και εδώ». Και εγώ εδώ. Και τώρα υπάρχουν και κάποιες δράσεις, ας πούμε για την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Έχει προγραμματιστεί δωρεάν σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 10.30 με 1.30 και 6.30 με 9.30, εκτός της Κυριακής που θα λειτουργήσει κανονικά το απόγευμα, γιατί το πρωί θα γίνει αυτό το σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Και από εκεί και πέρα, στη Δράμα, θα έχουμε τώρα από Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή τους προκριματικούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Παγκορασίδων. Mm-hmm. Είναι διοργανώτρια η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας, η οποία θα συμμετέχει και αυτή με 13 αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα, οπότε θα έχουμε να δούμε και δικούς μας ανθρώπους αυτούς τους αγώνες. Είναι η τρίτη χρονιά που λειτουργεί η Ακαδημία και ήδη κάνει αυτό το σημαντικό βήμα και αναλαμβάνει αυτή τη διοργάνωση. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας και έχει να κάνει με την Βόρειο Ελλάδα κυρίως. Και στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμμετέχουν αθλήτριες ηλικίας 8 έως 10 ετών. Και εντάξει, εννοείται θα είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα με χάρη, πειθαρχία, αγωνιστικό πνεύμα. Είναι πολύ ωραία οι αγώνες αυτές. Αυτοί βλέπεις πολύ ωραίες έτσι, κινήσεις και προγράμματα και εμψυχώνεις και τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα, στους πρώτους αυτούς αγώνες. Και για αύριο θα σας πω μία από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που θα έχουμε, την άλλη θα την πούμε αύριο. Θα είναι μία ιστορική ομιλία. Ιστορική έχει να κάνει με την ιστορία, όχι ιστορική ομιλία του ΤΑΔΕ. Λοιπόν, έχει να κάνει με την ίδρυση μιας πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Θα γίνει αύριο στην Καβάλα από τον Όμιλο Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τη δημοτική βιβλιοθήκη στις 7.30 στη δημοτική βιβλιοθήκη με ομιλητή τον Καβαλιώτη νομικό συγγραφέα και ιστορικό ερευνητή Δημήτρη Αποστολίδη. Και στο επίκεντρο της ομιλίας, συγγνώμη, θα βρεθεί η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μέγα Κωνσταντίνο, καθώς και η ιστορική και πολιτισμική σημασία της νέας πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αύριο στις 7.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη η είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία,
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γιάννη Βαρδί, του «Δεν το περίμενα» που μόλις ακούσατε και άντε είπαμε να το θυμηθούμε, να το ακούσουμε, να το γνωρίσουμε.
1: Να το γνωρίσουμε.
0: Και αφού συνεχίσουμε σε λίγο τη βόλτα μας, θα πάμε να συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε λιγάκι. Έχει τζιγκλάκι, περίμενε.
1: Μέρα καλή.
2: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: άλλη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε. Τελείως διαφορετική. Ναι, σε άλλο ρυθμό.
1: Τελείως.
0: Ναι, τελείως. Πιάσε το νεράκι σου. Η Χρυσούλα είναι μαζί μας σε Μουρίδου τώρα για να μας δώσει τα νέα από εδώ από την περιοχή μας. Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθε ο κύριος Γιάννης.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν, για τα της υπόθεσης των όπλων και την όποια τέλος πάντων εξέλιξη και περαιτέρω πολύ μικρή ενημέρωση έχουμε, είναι η αλήθεια. Το χειρίζεται το θέμα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κεντρικά, οπότε μόνον εκείνοι ξέρουν τι και πώς ακριβώς. Αλλά σας τα είπε και η Βασιλική νωρίτερα. Οπότε εγώ προχωράω παρακάτω και πάω σε αυτή την κατάσταση τη νέα που διαμορφώνεται και για τον νόμο Εύρου, λόγω της ευλογιάς που εντοπίστηκε, του κρούσματος ευλογιάς που εντοπίστηκε εκεί στην περιοχή της Μαρόνιας, στη Ροδόπη δηλαδή, επηρεάζεται και ο γειτονικός νομός που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Τώρα, κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για παράνοια, έτσι ακριβώς μας είπαν εχθές μιλώντας μαζί τους. Παράνοια χαρακτηρίζουν αυτή την εξαιρετικά βαριά επίπτωση που φέρνει και για τον νομό αυτό το νέο κρούσμα που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ροδόπη. Ο Εύρος ως γυκνιάζων νομός λοιπόν και βάσει των στενών αλλά και πολύ ευρύτερων ζωνών επιτήρησης που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης για τη ζώνη όσο υποχρεώνεται ουσιαστικά να μηδενίσει ξανά το χρόνο κατά τον οποίο συμπεριλαμβάνονταν στις καθαρές από ευλογιά περιοχές. Παρότι στην επικράτειά μας δεν είχαμε νέο κρούσμα, εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον, αυτή η εξέλιξη απομακρύνει ξανά τις όποιες προσδοκίες είχαν αρχίσει να καλλιεργούνται ότι τέλος πάντων θα δοθεί μια έγκριση για ανασύσταση κοπαδιών. Προφανώς οι κτηνοτρόφοι είναι οργισμένοι γιατί καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν ξανά σε καθεστώς απαγόρευσης επιστροφής τους στην παραγωγή, θα συνεχίσουν δηλαδή να είναι άνεργοι. Τώρα μίλησε και ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας εχθές, ο κ. Φωτεινιάς. Εντάξει, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την επαναφορά ισχύως των ζωνών επιτήρησης, οι οποίες έτσι και αλλιώς ίσχυαν, θα πρέπει να πούμε έτσι. Απλά είναι αυτό που λέμε ο μηδενισμός του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτές οι ζώνες οι οποίες ισχύουν ακόμα και για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές από την νέα εστία της ευλογιάς. Οπότε έχουμε αυτό το πρόβλημα για το οποίο υπάρχει έτσι μια πολύ σοβαρή αντίδραση, να το πω έτσι. Να πω επίσης ότι το τελευταίο κρούσμα στον Εύρο εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Γι' αυτό λέμε ότι είναι 6 μήνες και που ο νόμος δεν έχει κανένα κρούσμα ευλογιάς. Πάμε σε μια σύσκεψη συζήτηση τώρα με θέμα την μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συζήτησης που διοργανώνει στις 27 του μήνα αύριο, δηλαδή το Αμερική Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Έλλαδας στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στο επιμελητήριο, στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει και ο μιλητές θα είναι ο Διονύσης Κλάδης, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι και Περιφερειακός Γραμματέας του Κόμματος στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και Περιφερειακός Σύμβουλος όμως της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ο Σάββας Δευτερέως που είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ και Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε χθες την ανακοίνωση της διεξαγωγής του First Lego League Explore. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει αυτό στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 8 ομάδων παιδιών. Οι ηλικίες τους θα είναι από 6 μέχρι 10. Οι διοργανωτές είναι η EDUACT, η Ρομποτεχνολογία Ενδράση και η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει λόγος. Ο στόχος του προγράμματος είναι να κεντρήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Όμως, για τη φετινή σεζόν που θα έχει τον τίτλο Unearthed, οι ομάδες θα ανακαλύψουν τι ιστορία κρύβει κάθε αντικείμενο, κάθε εργαλείο και κάθε έργο τέχνης που έρχεται στο φως. Και πώς συνδέεται το παρόν που ζούμε εμείς σήμερα με τις ιδέες του παρελθόντος. Στο φεστιβάλ προφανώς θα απονεμηθούν και μετάλλια και διπλώματα σε όλα τα παιδιά. Δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία δράση.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάμε στην Καστρινή Πεζοπορία.
1: Ναι.
2: Καστρινή Πεζοπορία προς το Ηλιοβασίλεμα την είπαν φέτος. την ανακοίνωσε ο Ιστορικός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες. Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα του Καλέ Πανηγύρι, για το οποίο σας είπα έτσι επιγραμματικά 2-3 πράγματα χθες, που ξεκινάει αύριο το Καλέ Πανηγύρι και θα ολοκληρωθεί 1η Ιουνίου. Mm-hmm. Και εκεί στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, δηλαδή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη και αυτή η πολύ ωραία βόλτα που θα γίνει στο κάστρο. Οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα από τον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται πάνω στο κάστρο. Θα περιηγηθούν περιμετρικά του ιστορικού λόφου, θα κινηθούν μέσα σε γραφικά και άγνωστα σοκάκια δίπλα από τα σπήλαια που υπάρχουν εκεί στο κάστρο, παράλληλα με τον Ερυθρό Πόταμο. Μετά θα συνεχίσουν μέσα στο κάστρο, στους πύργους, στις πύλες του, και η πεζοπορία θα ολοκληρωθεί στο ψηλότερο σημείο. Εκεί όλοι θα δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι θα δουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά θα ακούν και τη μουσική παράλληλα από το Χρήστο Γκρέμο. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν, να θυμηθούν ότι θα πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια, να έχουν μαζί τους κανένα νερό και καμιά μαγκούρα, άμα θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει. Και θα κλείσουμε δύο εκκλησιαστικά. Εκκλησιαστικά με ποια έννοια τώρα? Έχουμε την εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο, που θα φτάσει στην Ολυστιάδα 5 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε επίσημα από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού Πανμεγίστων Ταξιερχών. Η υποδοχή της εικόνας θα γίνει 6.30 το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής, που θα είναι 5 Ιουνίου. Παρουσία του Μητροπολίτη της Δημοτήχου Ορεστιάδος Φιλίου Δαμασκηνού, και θα παραμείνει στο Ναό για προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου. Και έχουμε και την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία που γίνεται για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Την ανακοίνωσε η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης.
0: Οι οποίες ξεκινάνε τώρα την Παρασκευή, οπότε συγγνώμη.
2: Ναι. Θα τελεστεί αυτή η βραδινή θεία λειτουργία για τα παιδιά στις 8 αύριο το βράδυ στο Ναό Αγίου Νικολάου. Θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Όμως βραδινές θείες λειτουργίες τέτοιες για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για τους υποψήφιους, θα τελεστούν την ίδια μέρα και ώρα και στο Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στις Σφαίρες, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Τυχερό, και στο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σαμοθράκη. Και με αυτά σας έδωσα μια πρώτη έτσι γεύση από τα σημερινά μας νέα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Για να ολοκληρώσουμε έτσι και να έχω μια σφαιρική ενημέρωση, όπως έλεγαν παλιά.
1: Χρειάζεται σφαιρική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Εμείς για να έχουμε σφαιρική ενημέρωση, ξεκινήσαμε από Ορεστιάδα, φτάνουμε σε αίρες, έτσι. Όχι γιατί είμαστε κουτσομπόλοι.
0: Όχι. Σε
1: απλά,
0: καμία του
1: ναι, τόσο. Θέλουμε ναι. να έχουμε σφαιρική ενημέρωση.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε τα νέα των Σερών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα από τις αίρες. Σήμερα έχουμε μια ηλιοφώτινη ημέρα. Και το λέω αυτό έτσι με χαρά. Γιατί μέχρι τώρα το πρωί ξυπνούσαμε συννεφιά και με καιρό που μας έβγαζε σε άλλη κατεύθυνση, δηλαδή σε βροχές, συννεφιά και καθόλου εικόνα ανοιξιάτικης ημέρας. Σήμερα ξεκινάμε με ήλιο και ηλιοφάνεια και ελπίζω και εύχομαι να κυλήσει έτσι η μέρα. Τώρα πάμε στις ειδήσεις μας. Ξεκινάμε με τις ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις αίρες. Για το θέμα του ΠΚΠ. Καταδικαστική λοιπόν.
0: Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ, έτσι.
2: Ατελείωτο, ακάρμα.
0: Ναι.
2: Καταδικαστική λοιπόν η απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ την περίοδο 2016-2018 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκιση με αναστολή. Μετά από πολυήμερη διαδικασία, οι δικαστές κήρυξαν ενόχους 13 κατηγορουμένους για την υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους στους 13 για κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση, και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημέλημα. Τέλος, για αυτή την υπόθεση να σας πω ότι με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, 7 εκ των κατηγορουμένων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης.
1: Δηλαδή,
2: δηλώνοντας ένοχη και επιστρέφοντας ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχα λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Οι ποινές, όπως είπαμε, που επιβλήθηκαν ήταν 2 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Μετά από μια πετυχημένη συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, συνελήφθησαν χθες το απογευματάκι σε αγροτική περιοχή στο Χαροπό του Δήμου Συντικής δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές που είχαν αποδράσει τα ξημερώματα από την κλειστή δομή Συντικής στο κλειδί. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο έγκλησοι στη δομή έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και πήδηξαν έξω από αυτή. Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Σερών, οι οποίοι με τη συνδρομή σκύλου κεντρών κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τους δραπέτες και να τους βάλουν χειροπέδες. Για τους δύο συλληφθέντες σχηματίζεται δικογραφία και θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Να σας πω πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναταραχές στην περιοχή. Έχουμε εξεγέρσεις, έχουμε φωνές, σας τα είχα πει και άλλες φορές. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε προσπάθειες απόδρασης και αποδράσεις και συλλήψεις μετά από λίγες ώρες ή έστω και μέρα. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν συνολικά 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Σωτηριάδης. Από τους 1.364, οι 962 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 μαθητές θα εξεταστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλή ανοίγει για τα ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τόσο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Παναγιώτης Καΐσογλου είπαν πως έχει γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις εξετάσεις. Τώρα σε μαζική συμμετοχή στην πανσυνταξιοδοτική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 3η 28 Μαΐου στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου καλούν τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το Σωματείο των Σερών θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και δρομολογεί λεωφορείο για τη μετακίνηση των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν πως οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών και ζητούν πραγματικές αυξήσεις, όπως λένε, στις κύριες και επικουρικές εντάξεις και παράλληλα διεκδικούν την καταβολή των δώρων, τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου και την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους. Η αναχώρηση για τους αιρέους συνταξιούχους που θα συμμετέχουν θα γίνει σε 9 η ώρα το πρωί μπροστά από το εργατικό κέντρο. Και τέλος, να σας αποχαιρετήσω με μια έκσταση, την τρίτη ατομική της έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη», παρουσιάζει οικαστικός Ανθυμίδου Αγγελική από τις 28 Μαΐου στις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από εκεί. Όχι, λάθος.
1: Δεν θέλει. Δεν θέλουμε εμείς.

0: Τι ωραίο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, όμως ωραίο γι' αυτό. Πάμε στο 1770, όταν λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Πρόκειται για τα Ορλοφικά.
0: Ναι. Ρωσία, Βρετανία είχαν υπογράψει τη συνθήκη του Γκανταμάκ σαν σήμερα το 1879, με την οποία τι ιδρύθηκε το κράτος του Αφγανιστάν, παρακαλώ.
1: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
0: Ενώ ένα χρόνο, όχι, 11 χρόνια μετά, το 1941, ο στρατηγός Φέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. Διολόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ερθύμνου, συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς στρατιώτες και οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις μουριές των Χανίων, όλα αυτά στο πλαίσιο της μάχης της Κρήτης.
1: Το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιοκό Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκεί από ένα τραγούδι, αλλά μετά, άντε για το κλείσιμο να τα αφήσουμε. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών το 1975 σαν σήμερα.
1: Ενώ πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1799 η χρονιά που γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος.
0: Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, λογοτέχνης από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1924.
1: Και δύο χρόνια αργότερα, το 1926, γεννιέται ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ.
0: Ο Μπαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας συνιδρυτής της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1903.
1: Το 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου.
0: Και η σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης, η Κιβέλη, ή ολόκληρο το όνομά της Κιβέλη Αδριανού, που φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1978.
1: Αυτά ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Θα σας αποχαιρετήσουμε ανανοώντας το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Art News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα, να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη κεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου 2026 και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Στα 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε και σήμερα για τα μονοπάτια όμως του πρωτογενούς τομέα. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο στο μοντάζ. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές τις ιδιαίτερες, καθώς θα είναι από τη δημοτική μας παράδοση. Όσα καταφέρουμε να παίξουμε και να μεταδώσουμε, γιατί μου κάνει παράπονα. Σου βάζω τραγούδια, αλλά δεν τα παίζεις. Λοιπόν, θα παίξουμε. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής, ευτυχώς. Από την ελληνική αστυνομία, 2 διακινήσεις Εύρω και Ροδόπη και σύλληψη 2 ημεδαπών στην Αλεξανδρούπολη για κλοπές. Και βέβαια αυτό το θέμα που από χθες ήρθε στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με την σύλληψη 2 ατόμων στη Θράκη από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατοχή που βρέθηκε στον έναν 25 επιστολιών στο αυτοκίνητό του και εισάριθμων γεμιστήρων. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς 29 και 43 ετών. Οι συλληφθέντες κρατούνται εδώ στην Κομωτινή, στα κρατήρια της Κομωτινής και εφόσον πέρασαν από τον εισαγγελέα, αναμένεται να περάσουν και το κατόφλι του ανακριτή, μάλλον την Τετάρτη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε με ένα τραγούδι, για να μην χαλάσω και το χατήρι του Φωτή, πάμε για ένα τραγούδι και συναντάμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Έτσι, γιατί στην εβδομάδα που έχουμε μπει, στις 29 του μήνα, την Παρασκευή, έχουμε την άλωση της πόλης. Μια μαύρη επέτειο από φράδα ημέρα, όπως λέγαμε και χθες, με τα παιδιά που ήρθαν εδώ και ετοιμάζουν μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την 5η 9 η ώρα. Και για την πόλη λοιπόν, αφιερωμένο την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, αυτό το πρώτο μας τραγούδι. Και πάμε στις καλλιεργητικές φροντίδες της εποχής με τον γεωπόνο μας, τον κύριο Σοφοκλή Παπουή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Δεν πάει ο καλά ο καιρός από ό,τι φαίνεται.
0: Εκεί που λέγαμε δεν βρέχει, τώρα βρέχει συνέχεια, ε!
1: Ναι, και στα Βαμβάκια έχουμε αρκετές επανασπορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι διπλά τα έξοδα που λέμε.
0: Δεν θα στρώσει τώρα με το που φεύγει ο Μάης.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Θα στρώσει,
1: ότι... Ναι, είδα ότι ο επόμενος μήνας θα είναι...
0: Ζεστός.
1: Ζεστός και ανεβασμένος, ναι, αλλά ναι. Τα έξοδα γίνονται.
0: Τα έξοδα γίνονται δυστυχώς και εδώ δεν...
1: Και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα χρειαστεί να ποτίσουμε για να βλαστήσουν, τώρα θα χρειαστεί να ποτίσουμε για να βλαστήσουν.
0: Άμα γίνουν για τον... άμα περάσουμε στον Ιούνιο. Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε το πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για ένα εχθρό της ελιάς περισσότερο, ο οποίος, αν δεν το προσέξουμε τόσο καλά όσο πρέπει, το Σεπτέμβριο η μισή μας παραγωγή και παραπάνω μπορεί να είναι πεσμένη στο έδαφος ως πράσινη ελιά. Αυτός ο εχθρός λέγεται πυρηνοτρίτης. Ο πυρηνοτρίτης είναι ένα λεπιδόπτερο, μια μικρή πεταλούδα που πάει και γεννάει στον κάλικα του μικρού καρπού. Τώρα είμαστε στην αθωφορία. Σε λίγο θα φανεί ο μικρός καρπός. Τότε πάει και γεννάει αυτή η πεταλούδα και μετά από λίγες μέρες βγαίνει ένα σκουλικάκι. Αυτό το σκουλικάκι είτε μπαίνει στο μικρό καρπό, στην είσοδό του όμως μπορεί να τραυματίσει το μίσχο, οπότε ο μικρός καρπός να πέσει ή και να μαυρίσει, επειδή δεν τρέφεται, να μαυρίσει. Αλλά και να μην γίνει αυτό, το σκουλικάκι αυτό μπαίνει μέσα στο καρπό, το μικρό καρπό, και τρώει όλο το περιεχόμενο, τον πυρήνα δηλαδή, και το Σεπτέμβριο που τελειώνει την ανάπτυξή του, όταν βγαίνει από το πυρήνα, σίγουρα τραυματίζει το μίσχο. Οπότε οι μισές ελιές και μπορεί και παραπάνω, ανάλογα με την ένταση της επίθεσης, πέφτουν κάτω, πράσινες, μεγάλες πράσινες, έτοιμες ήταν το Σεπτέμβριο, είναι έτοιμες για να αρχίσουν να κάνουν και λάδι, να κάνουν και να μαυρίσουν. Τότε πράσινες πέφτουν κάτω και έχουμε χάσει τη μισή παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ βασικός ψεκασμός, ένας πολύ βασικός ψεκασμός, ο ψεκασμός για πυρηνοτρίτη. Τώρα, πότε ψεκάζουμε? Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν στο κέντρο, περιφερειακό κέντρο Καβάλας, που εκδίδει δελτία ημερήσιο ψεκασμό, μας λέει για τις πρώιμες περιοχές πότε θα ψεκάσουμε, για τις όψιμες πότε θα ψεκάσουμε. Άρα λοιπόν ας παρακολουθούμε αυτό τον σταθμό, τα δελτία αυτά, και να κάνουμε ανάλογους ψεκασμούς.
0: Τα αναρτά στην ιστοσελίδα του δηλαδή?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Ωραία. Και πολλοί παραγωγοί μεγάλοι που ενδιαφέρονται έχουν πολλές ελιές. Προφανώς έχουν τα email τους και τους στέλνουν και το τέτοιο.
0: Άξι,
1: ή το ανακοινώνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο ψεκασμός πρέπει να γίνει είτε πριν την απόθεση του αυγού ή μετά την απόθεση του αυγού. Θα μας το πει αυτό ο σταθμός. Ανάλογα με το τι φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα φάρμακο το οποίο πιάνει και τα αυγά του, θα το κάνουμε πριν την απόθεση. Αν όμως είναι ένα φάρμακο το οποίο πιάνει το σκουλικάκι, τότε θα το κάνουμε μετά την απόθεση. Mm. Θα μας τα πει αυτά, θα λέει για τις πρώιμες και για τις όψιμες περιοχές. Mm-hmm. Τώρα, χρειάζεται για να έχουμε 100% αποτελεσματικότητα και ένας δεύτερος ψεκασμός μετά από 8 με 10 ημέρες. Mm. Με το ίδιο φάρμακο. Τώρα, συγχρόνως στην ελιά, εκτός από τον πυρηνοτρίτη αυτή την περίοδο, επειδή έχουμε και πολλές βροχές, έχουμε το γλυοσπόριο, το κυκλοκόνιο, τη μαργαρόνια που τρώει πάλι άλλο λεπιδόπτερο, το οποίο τρώει τα φύλλα πάνω, τις κορυφές δηλαδή, και πρέπει να υπάρξει μια θρέψη με βόριο. Βέβαια, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχα πει ότι για το κυκλοκόνιο και το γλυοσπόριο έπρεπε να είχαμε κάνει ήδη ένα ψεκασμό, το οποίο, ο οποίο βάζουμε με ένα τριπλό για κυκλοκόνιο, γλυοσπόριο, μαργαρόνια και όσοι έχουμε αθώβια μορφή πυρηνοτρίτη. Αυτή που περιέγραψα είναι η καρπόβιος μορφή. Mm-hmm. Αλλά ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν και, όπως είναι η Καβάλα, έχει και ανθόβια. Τότε φροντίζουμε και για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έπρεπε να είχαμε φροντίσει. Τώρα, για τον πυρηνοτρίτη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυρεθρίνες. Υπάρχουν και άλλα πιο εξειδικευμένα φάρμακα. Υπάρχει ο βάκελος τουρκίας, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε το δεύτερο ψεκασμό, γιατί αν πέσει κάποια βροχή ξεπλένεται εύκολα ο βάκελος. Βέβαια, μπορούμε στο βάκελο να βάλουμε κάποιο προσκολλητικό ή κάποιο θρέψεις, ένα λίπασμα θρέψεις, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, για το κυκλοκόνιο και το γλυοσπόριο, όσοι έχουν κάνει το προηγούμενο ψεκασμό, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Όσοι δεν έχουν κάνει, πρέπει να κάνουμε μετά το τέλος της ανθοφορίας, να κάνουμε ένα χαλκό μαζί με το φάρμακο για το πυρηνοτρίτη. Αυτά περίπου είχα να πω για την ελιά. Βέβαια, να πω και ένα άλλο πιο πρακτικό για τους ερασιτέχνες. Όταν ο ελαιόκαρπος μετά την αθωφορία είναι σαν το σκάι, δηλαδή σαν φακί, τότε μπορούμε να κάνουμε, και δεν έχουμε ακούσει κάτι με το κέντρο Καβάλας που εκδίδει αυτές τις προειδοποιήσεις, μπορούμε να, στην περίοδο πρακτικός, συμπίπτει κατά πάσα πιθανότητα με την μέγεθος του καρπού. Ο καρπός όταν είναι σαν φακές, κάνουμε ένα ψεκασμό για πυρηνοτρίτη. Mm-hmm. Και ο δεύτερος ψεκασμός τον κάνουμε όταν είναι σαν ρεβίθι. Mm. Αλλά να ξέρουν η παραγωγή ότι και τον πρώτο να μην κάνουν, πρέπει να κάνουν το δεύτερο. Mm. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν έστω και ένα ψεκασμό. Για τους ερασιτέχνες μιλάω. Για τους επαγγελματίες, αυτοί θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα που εκδίδει το δελτίο του κέντρου Καβάλας. Τώρα, όσον αφορά τα ροδάκινα νεκταρίνια, αυτή την περίοδο έχουμε, λόγω των πολλών βροχών εξώασκο, έχουμε αφίδες και έχουμε και βλαστορίχτες πάνω στην κορυφή, τρώντα μπαίνει ένα σκουλικάκι πάλι και τρώει την κορυφή. Εκεί πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε ένα ζυρά με ένα φιδοκτόνο. Επίσης, τα ροδάκινα πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε και αρέωμα. Το αρέωμα είναι πολύ βασικό για να γίνουν τα ροδάκινα
0: το έχετε πει αυτό.
1: Όμορφα, μεγάλα και
0: νόστιμα.
1: Νόστιμα. Γιατί αν είναι πολλά σε ένα κλαδάκι, δεν μπορεί να τα θρέψει. Με αποτέλεσμα να μην έχουν την νοστιμιά που μπορούν να έχουν κάνοντας το αρέωμα. Mm-hmm. Και επίσης αυτή την περίοδο, αν θυμάστε όταν λέγαμε για λιπάσεις, λέγαμε ότι η μία λίπαση γίνεται στο φούσκωμα, η δεύτερη λίπαση γίνεται όταν αρχίζουν και μεγαλώνουν οι καρποί. Μετά το αρέωμα κάνουμε τη δεύτερη λίπαση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βάζουν παραπάνω λίπασμα, απλώς η οικοπρία. Βάζουμε τη μισή και ακολουθεί η άλλη μισή.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτά για τα ροδάκινα. Λίγο αργότερα τα ροδάκινα θα έχουν πρόβλημα και για καρπόκαψα. Mm. Η οποία καρπόκαψα είναι και αυτό ένα σκουλικάκι, το οποίο μπαίνει μέσα στα ροδάκινα. Στην είσοδο εκεί μπορεί να μπει και κάποιος μύκητας, ο οποίος τα σαπίζει. Mm. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να καταπολεμήσουμε την καρπόκαψα και συνεχεία, αν χρειαστεί, να κάνουμε κάποιο μυκητοκτόνο, το οποίο να μην σαπίσουν τα ροδάκινα. Πάμε στα δαμάσκηνα και εδώ έχουμε πάλι καρπόκαψα. Για την καρπόκαψα οι ερασιτέχνες ειδικά μπορούν να χρησιμοποιούν και το βάγγελο θουρκίας, ο οποίος είναι η πύρεθρο, το οποίο είναι και τα δύο αυτά, η φυσική πυρεθρίνη δηλαδή και ο βάγγελος θουρκίας, όχι οι συνθετικές πυρεθρίνες, η φυσική πυρεθρίνη και ο βάγγελος θουρκίας μπορεί να μας προστατεύσουν από την καρπόκαψα. Σε όλα τα... σε όλα τα δέντρα μας, mm. και είναι η περίοδος της αυτή. Από τώρα δηλαδή μέχρι 15-20 σε όλα τα δέντρα μας, mm. και είναι η περίοδος της αυτή. Από τώρα δηλαδή μέχρι 15-20

0: Για μέντα μήλα το πρόβλημα μας θα είναι η καρπόκαψα, όπως σας είχα πει, οπότε μπορεί να πάμε βιολογικά οι ερασιτέχνες. Οι άλλοι που έχουν και... μπορεί να... υπάρχει και ένα σύστημα σύχησης της σύζευξης, δηλαδή βάζουμε κάτι στικάκια τα οποία είναι ποτισμένα με μια ορμόνη και δεν αφήνουμε τα αρσενικά να βρουν τα θηλυκά. Mm. Αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε, ακόμα και να γεννήσουν τα θηλυκά, δεν θα βγάλει σκουλίκι. Mm-hmm. Δηλαδή το αυγό δεν θα κολλαφθεί. Υπάρχει αυτή...
1: δεν θα υπάρχει συνέχεια του είδους.
0: Του είδους, ναι, οπότε δεν θα έχουμε τρύπα στα μήλα, στα αχλάδια κτλ. Υπάρχει αυτή η τεχνική, η οποία είναι και τελείως βιολογική, και αυτή. Στα αχλάδια το πρόβλημα μας είναι η ψήλα αυτή την περίοδο. Εκτός από την καρπόκαψα είναι και η ψήλα. Βέβαια, αν σταματήσουν οι βροχές και τα μήλα και τα αχλάδια, δεν έχουμε τόσο μεγάλη προσβολή από το φουτσικλάδιο. Εάν έχουμε κάνει έστω και ένα ή δύο ψεκασμούς πιο μπροστά που είχαμε τις βροχές, από εδώ και πέρα, λόγω του ότι σταματάνε οι βροχές, το φουτσικλάδιο θέλει βροχή για να αυξήσει τη μόλυση. Επίσης να πω και ένα άλλο πράγμα. Άκουσα κάποιους ερασιτέχνες, οι οποίοι έχουν μουσμουλιές.
1: Ναι.
0: Τα μουσμουλά αυτά τα οποία είναι τώρα που βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Λόγω των βροχών προσβάλλει τα μουσμουλά το φουσικλάδιο, το οποίο αρχίζει από το Δεκέμβριο και συνεχεία πάει στους καρπούς και ο καρπός μαυρίζει και δεν έχει σάρκα.
1: Ναι.
0: Αυτή η παραγωγή, εάν υπάρχει ενδυμή στην περιοχή τους οι ερασιτέχνες που έχουν μια μουσμουλιά που είναι για να φάνε τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, και αυτοί θέλουν να την προστατεύσουν, καλό είναι να ψεκάσουν πριν την ανθοφορία. Η ανθοφορία στη μουσμουλιά είναι το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Με χαλκό και θιάφι, και τα δύο είναι βιολογικά. Εν συνεχεία, όταν γίνει ο μικρός καρπός και είναι σαφακή, να κάνουν ένα δεύτερο ψεκασμό με χαλκό και θιάφι, και συνεχεία στο μεγάλωμα του, αν συνεχίζονται οι βροχές όπως φέτος, τότε να κάνουν ένα τρίτο χαλκό και θιάφι, θα καλυφθούν. Εάν όμως κάποιοι θέλουν να έχουν τελείως, να μην μπει καθόλου το φουζικλάδιο, μπορεί να κάνουν και ένα φουζικλαδιοκτόνο ενδιάμεσα από τον πρώτο ψεκασμό και τον τρίτο. Αυτό ερασιτεχνικά το λέω, γιατί βλέπω πολλές μουσμουλιές οι οποίες δεν βγάζουν, αθοφορούν, κάνουν καρπούς, αλλά δεν είναι δόδυμοι οι καρποί τους. Στο αμπέλι έχουμε περονόσπορο και ο ίδιο. Εδώ πρέπει σιγά σιγά ο περονόσπορος θα σταματήσει, με την έννοια αφού έγιναν οι ψεκασμοί οι οποίοι έπρεπε να είχαν γίνει και έχει γίνει και το αρέωμα. Έχουμε βγάλει τους πλάγιους βλαστούς, έχουμε βγάλει τους διπλούς βλαστούς. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να φερούμε και κανένα φύλλο. Ο περονόσπορος θα υποχωρήσει. Το ίδιο είναι αυτό, δηλαδή μετά από ένα μήνα θα μιλάει μόνο για ο ίδιο. Το ίδιο έχει αρκετά φάρμακα. Υπάρχουν και οι αζόλες, είναι μια ομάδα φαρμακοχημικών. Υπάρχει το θιάφι, το οποίο μπορεί να ρίχνουμε θιάφι και στο έδαφος, μπορεί να ψεκάζουμε κιόλας. Και υπάρχουν και κάποια κάποιοι μύκητες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά αυτά είναι μεγάλη επιστήμη. Πρέπει να παράξεις ένα παρασκεύασμα, να το βάλεις στο... δεν είναι γερασιτέχνες. Άστο αυτό. Τώρα πάμε στα καρύδια. Στα καρύδια αυτή την περίοδο έχουμε βακτηρίωση, ανθράκωση και καρπόκαψα σιγά σιγά. Επειδή το περικάρπιο είναι μαλακό ακόμη, δεν έχει σκληρύνει, θα έχουμε καρπόκαψη και καρπόκαψα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να κάνουμε ένα χαλκό ή κάποια ζόλη η οποία πιάνει τη βακτηρίωση. Αλλά αν θέλουμε να πιάσουμε και την ανθράκωση και τη βακτηρίωση, πρέπει να κάνουμε χαλκό.

0: κακό. Ή ένα, υπάρχουν και ορισμένα τα οποία πιάνουν και τα δύο, αλλά είναι χημικά προϊόντα. Mm. Μαζί με τα χημικά προϊόντα αυτά ή το χαλκό, μπορεί να βάλουμε και κάποιο το οποίο να πιάσει την καρπόκαψη, τα οποία μπορεί να είναι από πύρεθρο, πυρεθρίνη, κόρατσεν και βάγελο θουργίας. Ανάλογα τι ερασιτέχνης είναι και τι θέλει να πετύχει και πόσο βιολογικά το θέλει, μπορεί να επιλέξει. Mm. Τώρα, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες ήδη φυτεύουν, έχουν φυτέψει και κάποιοι συνεχίζουν να φυτεύουν γιατί κάποιες έχουν χαλάσει, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα λόγω των βροχών, συνεχίζουν να φυτεύουν. Αυτά τα φυτά που φυτεύουμε πρέπει οπωσδήποτε να τα προστατεύσουμε από πεπερονόσπορα, τελνάρια, οίδιο, στο υπέργειο τμήμα, από θρύπα και αφίδες. Άρα λοιπόν πρέπει για μέντα περονόσπορο, αλτερνάρια και οίδια έχουμε το θιασβέσιο χαλκού, για δε το θρύπα και αφίδες τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια πυρεθρίνη ή ένα φιδοκτόνο για να προστατεύσουμε από θρύπα. Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε από θρύπα και αφίδες? Είναι γιατί ο θρύπας και η αφίδα μεταφέρει τη μοσαϊκή του καπνού, ο οποίος είναι ένας ιός ο οποίος όταν εισέλθει στο φυτό πολλαπλασιάζεται και δεν αφήνει το φυτό να μεγαλώσει, ναι, να αναπτυχθεί. Έχουμε μικρά μεσογονάτια διαστήματα. Οι καρποί του έχουν ένα διχρωμία, μια διχρωμία, δηλαδή είναι κίτρινη και κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη σε όλη την έκταση και δεν έχουμε, οι καρποί έχουν, μπορεί και να ξεραθούν, έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τη μοσαϊκή καπνού. Mm. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν έχουμε ψεγκάσει και υπάρχει μοσαϊκή καπνού, τότε βγάζουμε τα φυτά, τα απομακρύνουμε και φυτεύουμε καινούρια. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ψεγκαστούν. Mm. Τώρα, αργότερα, μάλλον τώρα μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να φυτεύουν, κάποιοι έχουν φυτέψει και αγκούρια, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια κτλ. Και αυτά θέλουν προστασία. Και από περονόσπορο, γαλτερνάρια και ο ίδιο και από θρύπα και αφίδες. Άρα κάνουμε το ίδιο μείγμα. Θιασβέστιο χαλκού με μια πυρεθρίνη και ένα φιδοκτόνο. Mm. Τώρα αργότερα θα έχουμε πρόβλημα και για τετράνυχο και για την τάπα. Τάπα είναι αυτό το οποίο θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Συντομάτα.
0: Στον χρόνο, ναι, ένα φελώδες σχήμα που κάνει η ντομάτα και η πιπεριά και αυτό λέγεται τάπα, είναι έλλειψη ασβεστίου ή ανισορροπία ασβεστίου καλίου. Mm. Εκεί θα κάνω μια ειδική λίπαση είτε διαφυλικά και τα λοιπά. Αυτά περίπου ήταν.
1: Ωραία. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σοφοκλή.
0: Και
1: να
0: εγώ
1: τα πούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τα πούμε πάλι. Ναι, γεια σας. Γεια.

0: Και είναι η εποχή των κερασιών. Ήδη βγήκαν τα κεράσια στην αγορά, είδαμε και τις τιμές. Για να δούμε τι γίνεται εδώ με τα δικά μας φημισμένα κεράσια της περιοχής μας, στο Δήμο Αϊάζου, εκεί στην Πίνα. Δεν μου έρχεται τώρα στην...
1: Πρόεδρος.
0: Όχι. Πώς λέμε το...
1: Συνεταιρισμός.
0: Κάτω, τα χαμηλά μέρη του βουνού. Τα χαμηλά μέρη του βουνού.
1: Θάμνα.
0: Ναι, στη θάμνα, ρίζωμα, τέλος πάντων, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, δεν πειράζει, έτσι είναι, καμιά φορά κολλάς. Λοιπόν, θα το θυμηθώ, πού θα πάει. Λοιπόν, εσείς το λέτε γιακά, εμείς πώς το λέμε.
1: Και εμείς γιακά το λέμε,
0: ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κεράσια.
1: Λοιπόν, καταρχάς, πολύ καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Με την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ και για τον Μπαϊράμι που έχουμε καλές γιορτές να έχουν.
0: Το βρήκα πρόποδες, έχει... στους πρόποδες του βουνού, το βρήκα επιτέλους. Ναι. Λοιπόν, σας ακούω τώρα.
1: Και μετέπειτα έχει ξεκινήσει ομαλά η παραγωγή. Ναι, με καθυστερημένα λίγο, δηλαδή λόγω καιρικών συνθήκων. Χτύπησε λίγο 10 μέρες πιο πίσω, αλλά κατά τα άλλα πάμε καλά. Δηλαδή άρχισε να γίνει... το μαζεύουμε τα κεράσια σιγά σιγά. Δηλαδή ο κόσμος μας φαίνει στο συνεταιρισμό και εμείς μετέπειτα είτε στη Βουλγαρία είτε δηλαδή εδώ στην αγορά είτε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα τα στέλνουμε.
0: Ωραία. Μιλάμε για τον συνεταιρισμό των κερασοπαραγωγών στην περιοχή εκεί του Σώστη, Ασωμάτων, Μίσχο, Θάμνα κτλ. Πόσα είναι τα μέλη του συνεταιρισμού, κύριε Σεντάτ?
1: Κοιτάξτε, τα μέλη, αυτοί δηλαδή που έχουν δημιουργήσει το συνεταιρισμό ήταν 20 τόσο άτομα. Τώρα όμως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, είμαστε πάνω από 100.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και φέτος η χρονιά πώς φαίνεται να είναι και αυτές οι βροχές δεν επηρεάζουν το προϊόν και σε τι τιμή?
1: Κοιτάξτε, δύο πραγματάκια μας επηρεάζουν. Το ένα είναι ότι όντως έγιναν πολλές βροχές, δηλαδή... Και αυτό μας δημιούργησε λίγο, δηλαδή στην ποιότητα, πολύ λίγο έτσι, δηλαδή μια μικρή διαφορά. Mm-hmm. Και βέβαια την περσινή χρονιά το ψάχνουμε. Δηλαδή τότε είχαμε πολύ μεγάλη απαίτηση και για τα κεράσια και πήγανε με πολλές καλές τιμές. Γιατί ήμασταν οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα σχεδόν που είχαμε κεράσια.
0: Ναι, γιατί υπήρχε παγετό στις άλλες περιοχές. Ναι, και εμείς είχαμε, αλλά φαίνεται ότι τη γλίτωσαν αρκετά.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Τώρα, ποια είναι η κατηγορία κερασιών εδώ πέρα που είναι η φημισμένη και σε τι τιμή το βρίσκουμε στην αγορά και εσείς σε τι τιμή το διαθέτετε?
1: Κοιτάξτε, ποικιλίες κερασιών είναι αρκετές και πολλές. Mm. Ο κόσμος κάθε μέρα βελτιώνει δηλαδή τους μπαξέντες, τις κερασόνες του.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η ελόρι, η ελμπίζη, τα μπουλά τα παλιά και στη συνέχεια αρχίζουν τα κρυσταλλίνα, βαλερί και διάφορα άλλα.
0: Η τοπική ποικιλία δεν είναι δικιά μας, είναι τα τραγανά.
1: Τα τραγανά είναι, αλλά λίγο αργότερα γίνεται και έχει μειωθεί εκείνο. Δηλαδή έχει. Ο κόσμος έχει φύγει λίγο από το τραγανό, παρόλο όμως πάλι υπάρχει.
0: Ωραία. Και για πείτε μας... Πότε ολοκληρώνεται η περίοδος της συγκομιδής του
1: προϊόντου? Φέτος υπολογίζουμε δηλαδή μέχρι τέλος του επόμενου μήνα που θα μας μπει θα πάει.
0: Μέχρι τέλος του Ιούνιου. Και τι ποσότητα, πώς το λένε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε συγκεντρώσει φέτος?
1: Κοιτάξτε τώρα, περιμένουμε να μαζέψουμε γύρω στους 400 τόνους, δηλαδή υπολογίζουμε, αλλά να υπολογίζουμε εμείς δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όμως πάλι παρόλο όπως πάμε, καλά πάμε.
0: Ωραία.
1: Και θα πιάσουμε το στόχο μας.
0: Οι τιμές πώς είναι, κύριε Σεντάτ?
1: Όχι πάρα πολύ ικανοποιητικές, αλλά καλούτσικες θα πω.
0: Εσείς δηλαδή πόσο το δίνετε και σε εμπόρους?
1: Ναι, σε εμπόρους γύρω στα 2,5 ευρώ τα παζαρεύουμε εμείς. Δηλαδή
0: 2,5
1: ευρώ, εμπόρους.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και υπάρχουν βέβαια α-β κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να βρείτε και κεράσια με 1,5, διότι θα έχει λίγο μικρή ποιότητα, δεν θα έχει καλή ποιότητα δηλαδή.
0: Ναι. Τι τιμές είναι αυτές που συναντάμε 7 και 8 ευρώ?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή ναι, μπορεί να υπάρχει, αλλά στις μεγάλες πόλεις, και εκεί μπορεί να υπάρχει, όμως εδώ στην τοπική αγορά ή στο παζάρι δεν πρέπει να περνάει τα 3-4 παράδειγμα.
0: Δεν περνάει.
1: Αυτό είναι το λογικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα, ωραία. Και πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα στο συνεταιρισμό? Έρχονται νέα μέλη? Τι προοπτική υπάρχει για το συνεταιρισμό? Πόσο κοντά υπάρχει είμαστε και στη μεταποίηση του προϊόντος? Εντάξει, τα ψυγεία, τα κρατάτε τα κεράσια για να τα δώσετε. Είπατε κάνετε και εξαγωγές... χώρες του εξωτερικού. Με τη μεταποίηση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε τώρα, για να βελτιωθεί ο συνεταιρισμός και να καλυτερέψουν οι συνθήκες, πρέπει να μπουν οι νέοι στην δουλειά. Αλλά οι νέοι δεν μπαίνουν στη δουλειά. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, εγώ από τους παραγωγούς που βλέπω, άνθρωποι πάνω από 50 χρονών δηλαδή κουβαλάνε τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω νέα άτομα. Αυτό είναι το πρόβλημα, γενικό είναι αυτό. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, φεύγουν στο εξωτερικό πολλοί και εγκαταλείπουν τα χωράφια. Αυτό σημαίνει ότι και οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια. Πώς θα δουλέψουν? Εκεί υπάρχει μια αμέλεια στα χωράφια, δηλαδή λίγο εγκατάληψη υπάρχει.
0: Και πού το αποδίδεται αυτό? Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της κερασιάς, φεύγουν από εδώ και πάνε και δουλεύουν στα θερμοκήπια της Ολλανδίας.
1: Ολλανδίας, ναι, αλλά εκεί πέρα υπάρχει ίσως πιο προχωρημένη τεχνολογία και σαν μηνιάτικα λεφτά που παίρνουν, δηλαδή σίγουρα θα είναι ή διπλάσια ή τριπλάσια από εδώ.
0: Εδώ τι και μπορούμε να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ για να κρατήσουμε σιγά σιγά... Πρέπει να παρουσιαστεί στα παιδιά αυτά για να μείνουν στην καλλιέργεια, να έχουμε κεράσια. Θα πρέπει να υπάρχει και μια προοπτική. Υπάρχει εδώ αυτή η προοπτική? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια βάση. Είναι ο συνεταιρισμός, να μπούμε στη μεταποίηση, να έχουμε εξασφαλισμένη τη διάθεση του προϊόντος. Πρέπει να είναι πολλές ασφαλιστικές δικασίες, αρκετές τέλος πάντων, όχι πολλές. Με το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις και με τον καιρό. Αλλά κάπου να υπάρχει στήριξη όταν θα παρουσιαστεί η ανάγκη.
1: Κοιτάξτε, θα σας φέρω με ένα μικρό παράδειγμα και όσο μπορώ σύντομα. Εδώ τώρα βγαίνουν τα προγράμματα που βγάζει η κυβέρνηση, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εδώ με τα δικά του αυτά. Εδώ τι γίνεται τώρα? Ένας που ξεκινάει στη δουλειά δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, γιατί δεν έχει καθόλου χωράφια, δεν έχει καθόλου τίποτα. Αυτός που έχει χωράφιο όμως, ο πατέρας του ή οι γονείς του, δηλώνουν, κάνουν τη μεταβίβαση και εντάζεται στα προγράμματα, σχέδιο βελτίωσης, νέος αγρότης. Αυτά για να μπεις, πρέπει να έχεις κάνει δήλωση καλλιέργειας και να είσαι ενεργός παραγωγός. Και εδώ τι σημαίνει? Ότι ο φτωχός παραμένει φτωχός και χάνεται, και ο πλούσιος γίνεται πλούσιος. Πάλι εκμεταλλεύεται δηλαδή τα προγράμματα και συνεχίζει τη δουλειά του.
0: Όμως, να λοιπόν,
1: ένας πολύ νέος δεν μπορεί.
0: Έτσι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι. Όταν δεν αφορούν τα σχέδια βελτίωσης των νέων, πόσο άνθρωπος θα επενδύσει και θα ξεκινήσει να κάνει τα βήματα που θέλει?
1: Εκεί θέλει, δηλαδή, πρέπει να πιάσουμε από το χέρι του νέου του παραγωγού που θέλει, που έχει μεράκι.
0: Και να τον στηρίξουμε.
1: Να τον παρακολουθήσει η κυβέρνηση ή οι επιτροπές, ό,τι και τι
0: έτσι
1: υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Και να τον σμπρώξουμε να πάει μπροστά. Να δώσουμε ένα μηχάνημα, ένα χωράφι, δηλαδή να εκμεταλλευτεί αυτά τα προγράμματα όσο 100% είναι. Αυτό δεν γίνεται, καταλάβατε. Δηλαδή, ίσως και γι' αυτό γίνεται αυτή η εγκατάληψη.
0: Ο συνεταιρισμός πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι? Να σταλεί, να γίνει ένα υπόμνημα, να σταλεί στους αρμοδίους, όχι μόνο για τη δική μας περιοχή, όπως είπατε και σε άλλες περιοχές υπάρχει αυτό το θέμα. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να πείσουμε αυτούς τους κυρίους που λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι θα πρέπει να στηριχθεί το προϊόν και να υπάρχει συνέχεια με τα νέα παιδιά που θα πρέπει να μπουν στη δουλειά?
1: Έχουμε κάνει πολλές φορές, ετοιμάσαμε φακέλους, δηλαδή μάλιστα και έτσι οργανωμένα και ωραία με τους ανθρώπους που ξέρουν και τη δουλειά, με τους ειδικούς δηλαδή, και έχουμε κάνει τα αιτήματά μας. Αλλά δεν πήραμε ποτέ, δηλαδή από κάποιους καμία απάντηση και από κάποιους δεν ήταν θετική απάντηση, αρνητική ήταν. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά.
0: Στο έλεος του Θεού.
1: Αυτό γίνεται.
0: Στο έλεος του Θεού. Μόνο εσείς με εισιτήριο την ποιότητα του προϊόντος σας, κύριε Πρόεδρε, αυτό εκεί μπορείτε να τους αναγκάσετε μετά να σας κοιτάξουν. Μου είπατε σε ποιες χώρες κάνετε εξαγωγή, πείτε μου λίγο ξανά.
1: Ρουμανία, Βουλγαρία και στη Γερμανία ελάχιστα, εμένα, αλλά πάλι και εκεί στέλνουμε.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Με τις άλλες εδώ περιοχές της χώρας που παράγουν κεράσια έχετε κάποια συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, συνέχεια μιλάμε με τους ανθρώπους, συναδέλφους που είναι κάτω, Γιάννητσα, Έντεσα, Βερία, Σκίδρα, Αριδαία. Με αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε και αυτοί σχεδόν ίδια προβλήματα, μόνο με τη διαφορά ότι αυτοί έχουν μεγάλα χωράφια, πολλές καλλιέργειες, πολλά άτομα δουλεύουν σε αυτούς, είναι συνεταιρισμοί, δηλαδή έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους εκεί πέρα. Εγώ θα πάρω πιο πολύ, εσύ θα πάρεις πιο λίγο. Δηλαδή εκεί γίνεται λίγο καλύτερες οι τιμές, ώστε εκεί 50 λεπτά. Και αυτή η διαφορά αρκεί για τον
0: αρκεί
1: παραγωγό.
0: Αρκεί για τον παραγωγό. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Για την μεταποίηση δεν μου είπατε, υπάρχει κάτι στο σχεδιασμό σας για μεταποίηση?
1: Κοιτάξτε, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Ανά πάσα στιγμή περιμένουμε κάποια απάντηση. Πήραμε την προέγκριση. Και δηλαδή πιστεύω ότι το χρόνο θα μιλήσουμε για καλύτερα πράγματα. Αρκεί να υπάρχει δηλαδή η θέληση και όρεξη του παραγωγού.
0: Προέγκριση για ποιο θέμα?
1: Για τη μεταποίηση.
0: Για τη μεταποίηση. Ναι. Τι σκέφτεστε, θέλετε να μας πείτε?
1: Πώς... Κοιτάξτε, θα βάλουμε διαλογητήριο, συσκευαστήριο, μικρά, θα κάνουμε έτοιμα παγκετάκια με τη διαφήμισή μας. Δηλαδή πολλά είναι, αρκετά είναι.
0: Βέβαια, πρέπει και αυτό να μην κυκλοφορεί χήμα το προϊόν, να μπει σε μια συσκευασία ή και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για γλυκό κεράσι, για μαρμελάδα κεράσι.
1: Ήδη, ήδη υπάρχει και αυτό, δηλαδή τα κεράσια που δεν έχουν την ποιότητα για να πουληθούν στην αγορά, αυτά να τα μεταφέρουμε, να κάνουμε δηλαδή γλυκό σε ειδική συσκευασία του συνεταιρισμού, δηλαδή με την ετικέτα πάνω.
0: Αυτό. Όταν λέω μεταποίηση, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αυτό εννοώ και εγώ. Ναι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, γενικά είπα εγώ.
0: Υπάρχει δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός?
1: Υπάρχει. Παλεύουμε και αυτό. Και μάλιστα δεν μπορώ να πω ότι και ο Δήμαρχος 2-3 φορές ενόχλησε κάτω στην Αθήνα αυτούς με τα προγράμματα. Με τους βουλευτές επικοινωνούμε να πιέσουν λίγο την κατάσταση. Βλέπουμε και κάνουμε. Δηλαδή, δίνουμε έναν αγώνα, δηλαδή, καταλάβατε.
0: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, το ξέρω, κύριε Σεντάτα, αν είναι δυνατόν. Πώς κρατιέται αυτός ο συνεταιρισμός, πώς κρατιούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί δίνεται έναν αγώνα? Γιατί κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και μιλάμε και για αναδιαρθρώσεις καλλιεργιών και η περιοχή μας εκεί στους Πρόποδες. Μιλάμε για μια καλλιέργεια αυτή της κερασιάς πάρα πολλά χρόνια. Που στήριξε οικογένειες και οικογένειες χρόνια και χρόνια, δηλαδή τα κεράσια.
1: Κοιτάξτε, με τη διαφορά εμείς από τους εμπόρους, εμείς είμαστε συνεταιρισμός. Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο παραγωγός. Έμπορας φυσικά και λογικά θα κοιτάξει την προμήθεια του. Δηλαδή εδώ εθελοντικά κάνουμε. Υπάρχουν πολλά άτομα που βοηθούν την κατάσταση εθελοντικά, χωρίς να έχουν κάποια αμοιβή. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχαμε και το συνεταιρισμό, θα ήταν άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτό δημιουργεί τώρα. Ανταγωνισμό ο συνεταιρισμός. Παρόλο αυτό, πάλι είμαστε με τις τιμές σίγουρα 20 με 30 λεπτά παραπάνω πληρώνουμε.
0: Από άλλες.
1: Ναι, από τους εμπόρους. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το φεστιβάλ κερασιού πότε είναι?
1: Είναι 10 του, μετά από 10 του μηνός. Δηλαδή,
0: 10 Ιούνιου.
1: Ναι,
0: μετά τις 10.
1: Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται, τώρα τι ημερομία είναι ακριβώς. Εκεί είναι όμως.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι,
1: προετοιμασία.
0: Ωραία. Και αυτό είναι ένα γεγονός έτσι που βοηθάει και προωθεί το κεράσι. Ωραία.
1: Ήδη εκεί ετοιμάσαμε δηλαδή, έτσι, ενημερώσεις για τους παραγωγούς, σαν σεμινάριο, να το πω τώρα, πώς να το πω. Δηλαδή θα έρθουν κάποιοι διαπώνοι που θα ενημερώσουν τους παραγωγούς για την καλύτερη καλλιέργεια και πώς θα ρίξουν το φάρμακά τους, πώς θα προστατεύσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτή την σκέψη έχουμε.
0: Ωραία. Μέχρι στιγμής πάντως ο καιρός, παρόλες τις βροχές, δεν έχει επηρεάσει πολύ την ποιότητα του κερασιού.
1: Όχι. Καλούτσικη είναι. Δηλαδή, έτσι, άμα πάμε, καλά πάμε.
0: Να σας πω, πόσα κεράσια την ημέρα πρέπει να τρώμε? κεράσια?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ πρέπει να συμβουλευτείτε σε έναν μάλλον γιατρό. Μάλλον που ξέρει καλά τα πράγματα.
0: Η εμπειρία τι λέει, εσείς τόσα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, εγώ καμιά φορά ξεχνιάμαι και αρκετά τρώω. Παράδειγμα, αρέσει το γεράσι. Είναι ένα φρούτο ευαίσθητο και ωραίο είναι.
0: Και με πάρα πολλές ωραίες βιταμίνες και φουλ αντιοξειδωτικά.
1: Ναι, έτσι φουλ, λένε οι ειδικοί.
0: Δηλαδή, τα κόκκινα, τα φρούτα που είναι κόκκινα έχουν πάρα πολλά... πολύτιμα στοιχεία για τον οργανισμό βεβαίως και είναι φουλ αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C.
1: Ειδικά τα τραγανά.
0: Ειδικά τα τραγανά. Ένα εκεί.
1: Εκεί είναι που είναι πολύ μόβε
0: το χρώμα.
1: Μετά, το
0: βέβαια,
1: χρώμα.
0: Βέβαια.
1: Έχω ακούσει δηλαδή και λένε ότι πολύ βοηθάει όπως είπατε εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή γενικά στο οργανισμό.
0: Εγώ πάντως τρώω 20 κεράσια. 20 κεράσια. Και μερικές φορές καταπίνω και το κουκούτσι, γιατί και το κουκούτσι από το κεράσι είναι ωφέλιμο. Βοηθάει και
1: σίγουρα,
0: αυτό.
1: Αλλά...
0: όχι όλα, 2-3. Μην φανταστείτε. Άντε, τώρα είπα ένα μυστικό. Λοιπόν,
1: τα
0: 20 κεράσια.
1: Δεν όμως, για να πουλήσουμε εμείς πρέπει να φάτε διπλάσια, τριπλάσια να φάτε.
0: Κάθε μέρα 20 κεράσια. Μόνο εγώ 20 κεράσια. Για φανταστείτε όλοι να τρώνε από 20 κεράσια. Καλά, κάποιοι τρώνε και παραπάνω μπροστά. Όπως λέτε, κάθεσαι μπροστά με το πιάτο και είναι ατέλειωτα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ το καλύτερο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ράψεντάτ. Να ευχηθώ καλό Μπαϊράμ.
1: Να
0: περάσετε. Όμορφα, γιατί έχουμε τον Μπαϊράμ μπροστά μας, γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας.
1: Αύριο
0: ξεκινάει. Για πόσες μέρες?
1: Είναι τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλές δουλειές, καλές τιμές, καλές αγορές.
1: Σε όλους μας. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Οι πόντι που ετοιμάζονται για ένα επίσης πολύ ωραίο έθιμο την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 1η του Ιούνιου, το ταφικό έθιμο, όπου στρώνουν τα τραπέζια σε κάποιες περιοχές, νομίζω μέσα στα μνημεία των αγαπημένων τους ανθρώπων. Αλλά οι δικοί μας εδώ πέρα το τραπέζι το στρώνουν έξω από τα μνήματα. Και μ' αρέσει να τα λέω μνήματα και όχι με τον άλλο όρο. Λοιπόν, αποχαιρετώντας έτσι τις ψυχές των αγαπημένων τους ανθρώπων, μέχρι την Δευτέρα στις 12 η ώρα κυκλοφορούν οι ψυχές των αγαπημένων μας, μετά το Πάσχα βέβαια, όπως ξέρουμε, την μεγάλη εβδομάδα που ξεκλειδώνονται οι ψυχές. Και μετά τις 12 η ώρα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος επιστρέφουν εκεί που έχουν πάει. Θα το έχουμε και αυτό κοντά μας. Θέλω να πιστεύω θα το καταφέρουμε να το αναδείξουμε και πάλι και φέτος αυτό το πολύ ωραίο έθιμο και τόσο συγκινητικό. Και πάμε τώρα, συνεχίζοντας το μονοπάτι του πρωτογενούς τομέα, να συναντήσουμε μέσω ενός ηχητικού μια συνέντευξη τον κύριο Απόστολο Βαφιάδη από τις Σφαίρες, ένα νέο παιδί που συνεχίζει την δουλειά, την εκμετάλλευση, την γεωργική, την κτηνοτροφική της οικογένειας, του πατέρα του. Πάμε να τον γνωρίσουμε.
1: Βαφιάδης Απόστολος ονομάζομαι, είμαι Κρεοπόλης και παραγωγός παραδοσιακού καβουρμά και χωριάτικου λουκάνικου.
2: Λοιπόν, για πείτε μου, καταρχήν πώς αποφασίσατε να συνεχίσετε αυτό το επάγγελμα ή να το ξεκινήσετε αυτό το επάγγελμα?
1: Το επάγγελμα το βρήκαμε από τον πατέρα μας και από τον παππού μας.
2: Ωραία.
1: Και είπαμε,
2: από πού είσαστε, μας είπατε?
1: Είμαστε από Σφαίρες Εύρου.
2: Ωραία.
1: Και είπαμε να συνεχίσουμε το επάγγελμα κατά παράδοση. Έχουμε τα πατήματα του μπαμπά και του παππού και συνεχίζουμε κι εμείς επεκτείνοντας την επιχείρηση με όσο μπορούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Τι μπορεί να βρει κάποιος στο κατάστημά σας?
1: Στο κατάστημά μας αυτή τη στιγμή μπορούμε να βρούμε ντόπιο μοσχάρι ίσιο κρέας, βουβαλίσιο κρέας, λουκάνικα βουβαλίσια ανάμεικτα πικάντικα, χυλοπίτες με βουβαλίσιο γάλα και καβουρμά παραγωγής μας.
2: Αυτά είναι, τα βουβάλια είναι δική σας εκτροφής?
1: Τα βουβάλια είναι δική μας εκτροφή, ναι.
2: Ωραία.
1: Και τα μοσχάρια. Οι χυλοπίτες τις κάνουμε σε προϊόν φασών.
2: Ναι.
1: Ο καβουρμάς είναι δικός μας, δική μας παραγωγή, σε δικό μας εργαστήριο, πιστοποιημένος, με κωδικό κτλ.
2: Έχετε καταφέρει να προστατέψετε την μονάδα σας από όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και γενικώς. Με τι προσπάθεια γίνεται αυτό, πώς το καταφέρετε?
1: Με μεγάλη προσπάθεια γίνεται αυτό, γιατί οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, όμως το καταφέραμε.
2: Ωραία. Πού μπορεί να βρει κάποιος τα προϊόντα σας? Υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα, πού πάτε? Είσαστε στην Κομωτινή στο πλαίσιο της ανθοκομικής έκθεσης.
1: Υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα, με το βρίσκουμε στο Κρεαταγορά Βαφιάδη,
2: ναι,
1: και στο Instagram, σαν Βαφιάδης Αποστόλης. Και επίσης κάνουμε και διανομή σε όλη την Ελλάδα, στέλνουμε.
2: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχετε σκοπό να κάνετε? Υπάρχει ένα κοινό το οποίο σας απευθύνεται σε εσάς, το εξυπηρετείτε. Υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα που θέλετε να βάλετε στη γραμμή των προϊόντων σας, στην γάμα των προϊόντων σας?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Στο μέλλον θα αναλόγως...
2: Κάτι έχετε στο μυαλό σας.
1: Κάτι έχουμε, ναι. Τώρα δεν θα το αποκαλύψουμε τώρα.
0: Ναι, δεν θέλει να το αποκαλύψει. Πάντως τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο, τον κύριο Βαφιάδη, στο πλαίσιο της ανθοκομικής έκθεσης και είδα πάρα πολύ κόσμο που έσπευσε και προμηθεύτηκε με, εννοείται, βουβαλίσια, λουκάνικα και καβρουμά, που τα κάνουμε έτσι και με πολύ ωραίες συνταγές ο καθένας έτσι όπως ξέρει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, στηρίζουμε τους νέους παραγωγούς πάντα. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και το κάνετε, είμαι σίγουρη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ορέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
3: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στην εκφώνηση για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Αμαλία Γαριφαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού FBI Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση της σύλληψης 2 ατόμων στη Θράκη για κατοχή 25 πιστολιών και εισάλισμων γεμιστήρων. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς ηλικίες 29 και 43 ετών. Τα πιστόλια δεν φέρουν σηριακούς αριθμούς αλλά ούτε χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή όπλα φαντάσματα. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτελήχθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και εικάζεται πως ο οπλισμός προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράσει και στη χώρα μας. Ο Δαδιέρ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προβεί σε διακοπή ρεύματος από τις 8 στον οικισμό και στην παραλία Πετρωτών και από τις 8.30 στους οικισμούς Κάλωμα και Δαρμένη. Το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ως τις 11 στα Πετρωτά, ως τη 1.30 το μεσημέρι σε Σκάλωμα και Δαρμένη. Με στόχο ένα πιο ασφαλές και λειτουργικό οδικό περιβάλλον, συνεχίζεται από την αντιπεριφέρεια Ροδόπης στην παραλιακή οδική αρτηρία Φαναρίου Αρρωγής η υλοποίηση παρεμβάσεων όμως όπως έξυπνες διαβάσεις, κόκκινες διαβάσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ορατότητα. Μαθητές και μαθήτριες από τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Ασωμάτων, Φωλιάς, Ευρένου, Άνω Δροσινής, Μάσταλνη, Φιλίρας, Δηληνών και Αριανών υποδέχτηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ιλχάν Αχμέτ. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου και παρακολούθησαν συνεδριάσεις εισερχόμενα έτσι σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Είναι χρέος μας να επενδύουμε στη νέα γενιά, ανέφερε ο βουλευτής και συμπλήρωσε. Οι νέοι μας, ως εγγυητές του μέλλοντός μας, έχουν τη δύναμη να ορίσουν την πορεία τους, διατηρώντας την ταυτότητά τους και εκπροσωπώντας την κοινωνία από την οποία προέρχονται. Τους εύχομαι ολόψυχα καλή πρόοδο. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράρτημα, το οποίο θα στεγάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Capital University, θα αναπτύξει προγράμματα σπουδών μεταξύ άλλων στα επιστημονικά πεδία των γεωπονικών επιστημών, της ενέργειας, της πληροφορικής, των οικονομικών και της φυσικής αγωγής. Σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται υποχρεωτική φοίτηση στις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου ως και για ένα ακαδημαϊκό έτος. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας και Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Πολιτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής σε 5 το απόγευμα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Για 5 μέρες, από 5η 28 Μαΐου ως και Δευτέρα 1 Ιουνίου, λαχταριστά food snacks με γεύσεις από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής Κομωτινής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση, είσοδος ελεύθερη. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου του Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κοστούμια. Δίγλωση μαθητές και ειδική αγωγή. Η υποστήριξη στην εκπαιδευτική πράξη είναι το θέμα του μοριοδοτούμενου προγράμματος που θα υλοποιήσει το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από τον προσεχή Οκτώβριο. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 100% εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές. Αιτήσεις υποβάλλονται ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου 2026 και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ωραία εισαγωγή, μουσική εννοώ, αλλά πρέπει να συνομιλήσουμε. Πρέπει να αναφερθούμε στις γιορτές Κάστρου που σε λίγο ξεκινούν, σε λίγες μέρες ξεκινούν στην πόλη του Δημοτίχου, αφιερωμένες και στο τρίμερο έτσι, της Πεντηκοστής που πανηγυρίζει το Δημότιχο. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού που προσπαθεί έτσι, να δρομολογήσει και να τελειοποιήσει τις τελευταίες έτσι, πινελιές να βάλει στο πρόγραμμα είναι μαζί μας ο κύριος Παρασκευάς Ολαγίδης. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μαλάκα και σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
0: αλίμονο
1: στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Καλέ πανηγύρι. Καλέ πανηγύρι από τις 27 του μηνός, δηλαδή από αύριο ξεκινάτε.
1: Από αύριο ξεκινάει και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το βράδυ. Θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους επισκέπτες και για τους δημότες μας, με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων της πόλης, όπως και του Συλλόγου Δημοτίχου και Περιφερειάς Αθήνας, με, όπως είπαμε, ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο θα βασίζεται στην παράδοση, στο σύγχρονο πολιτισμό με χοροδίες και στην ιστορική μνήμη. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο συνδυασμό. Υπάρχει και η ευτυχή συγκυρία φέτος να συνεορτάζονται και τα παλαιολόγια την Παρασκευή 29 του μηνός, τα οποία θα διεξαχθούν στην σκηνή η οποία θα στηθεί στη Μητρόπολη. Να ευχαριστήσουμε και την Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο για την συνεργασία και για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων στον χώρο της στο προαύλιο και είμαστε στην τελική ευθεία των προετοιμασιών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συνδυάζονται, μπαίνουν, ενσωματώνονται και άλλες εκδηλώσεις μέσα στις γιορτές Κάστρου, έτσι, και φυσικά από πλευράς και τα παλαιολόγια, όπως είπατε, και η εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτίχου και Περιφερειάς εν Αθήνες. Παρακαλώ.
1: Η παρουσίαση βιβλίου και παράλληλες δράσεις των συλλόγων, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Όπως φαίνεται, το οποίο περιλαμβάνει εκθέσεις αγιογραφίας, περιλαμβάνει επίδειξη μόδας, περιλαμβάνει θεατρικό αναλόγιο.
0: Επίδειξη μόδας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έμαθα από τον κύριο Πολυσάκη ότι κατασκευάσανε, πώς το λένε, ρούχα από ανακυκλώσιμα υλικά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που στέλνεται για το θέμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, γιατί πέρα από την ψυχαγωγία πρέπει να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε νοοτροπία στους ανθρώπους, η οποία βασίζεται και στην ευαισθησία μας όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι πρώτον πυλώνα, αν δεν έχει έρθει ήδη.
0: Έχει έρθει και τη βιώνουμε με τις πυρκαγιές, ξέρετε πολύ καλά, να τα βλέπουμε όλοι. Ειδικά η περιοχή μας έχει πληγεί παραβάναυσα από τις πυρκαγιές του 23 ειδικά.
1: Και θεωρώ ότι ο πολιτισμός χωρίς μηνύματα, χωρίς να μεταφέρει πανανθρώπινες αξίες, δεν υφίσταται.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα έτσι για αυτούς που...
1: Είναι επαιτικό πρόγραμμα για τη χοροδία όταν δημοτίχει. Την Πέμπτη περιλαμβάνει παιδική χοροδία και μπάντα ακουστών από το Σύλλογο του Κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή τα παλαιολόγια, Σαββάτο και οι τέσσερις παραδοσίες.

0: συλλογή και Κυριακή θα υπάρχουν, όπως και θα υπάρχει συμμετοχή της χοροδιδίας των δημοτικητών της Θεσσαλονίκης, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους το Σαββάτο.
1: Α, μπράβο, τους φέρνετε και αυτούς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Έρχονται από μόνοι τους.
1: Από μόνοι τους.
0: Οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα χωρίς να μας επιβαρύνουν και οικονομικά για τη φιλοξενία τους, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί θα δώσουν μια διαφορετική πνοή στην περιοχή μας. Θα έρθουν γύρω στα 40 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Την Κυριακή πάλι χορευτικά των συλλόγων αλλά και τη συναυλία με τους Thrax Punks.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να δώσουμε και μια διαφορετική πινελιά στις γιορτές, να προσελκύσουμε και πιο νέο κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Και τη Δευτέρα είναι ο σύλλογος το Κάστρο που θα έχουν χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Και μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τετραήμερο, πενθήμερο μάλλον εκδηλώσεων, μετά ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνεται σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Το βασικό είναι το Art Night που διοργανωθεί 24-25-26 Ιουνίου, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Για το οποίο έχουμε απευθύνει πρόσκληση στους φορείς, στους καλλιτέχνες.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Υπάρχει και το ενδιαφέρον. Θα είμαστε σε θέση σε λίγες μέρες να...
1: Να το ανακοινώσουμε.
0: Να ανακοινώσουμε. Ναι, ναι.
1: Και εκεί συμπεριλαμβάνονται και εκδηλώσεις στην Κάιτρα που θα γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ακριβώς.
1: Εκεί,
0: και μια συναυλία για τον Καβαδία που θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, στον Καβαδία από το Σύλλογο Καλλιτεχνών και πολλά διάφορα ωραία πράγματα.
1: Εκεί στην Κάιτρα, κύριε Δήμαρχε, έχει αξιοποιηθεί περισσότερο η περιοχή για να υποδεχθεί έτσι έναν μεγάλο αριθμό κόσμου που θα.
0: Ναι. Προς το παρόν δεν θα ήθελα, γιατί γίνονται και άλλες εργασίες.
1: Okay.
0: Όταν θα ολοκληρωθούν, θα ήθελα να ανακοινωθούν όλα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω τόσα χρόνια.
1: Σας ξέρω, κύριε Αντιδημάρχε. Πολύ ωραία. Εντάξει. Εν αναμονή, λοιπόν. Καλή επιτυχία στις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου που ξεκινούν από αύριο, και σε εσάς καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτές οι εκδηλώσεις, λοιπόν, όπως είπαμε, περικλείουν και την εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου και Περιφερίας εν Αθήνες, μία βιβλιοπαρουσίαση του συμπολίτη διδημοτηχήτη, δημοσιογράφου και συγγραφέα Παντελή Αθανασιάδη, με το βιβλίο του για το Διδημότυχο, τον Εύρο και τη Θράκη. Ο Σύλλογος Δημοτηχητών εν Αθήνες από πέρσι καθιέρωσε έτσι μία εκδρομή των μελών του Συλλόγου και όχι μόνο, όλων των δημοτιανών που θέλουν έστω για 2-3 μέρες να έρθουν στην πατρίδα τους, στη γενέτειρά τους, να τη δουν και με τον τρόπο αυτό να προκαλέσουν και να προσκαλέσουν και άλλους να επισκέπτονται την πόλη των Κάστρων. Η πρόεδρος είναι μαζί μας του Πολιτιστικού Συλλόγου, η Σύση Καζακίδου. Καλημέρα, κύριε Καζακίδου.
2: Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς είμαστε καταγόμενοι από το Διδημότυχο,
1: mm-hmm.
2: και βεβαίως ο Σύλλογος στην Αθήνα, κοινό μας είναι η αγάπη για τον τόπο καταγωγής,
1: mm-hmm.
2: που δεν είναι βέβαια μόνο τόπος καταγωγής, είναι ένα κομμάτι ταυτότητας.
1: Ναι.
2: Και συνειδητοποιώντας και μεγαλώνοντας, νιώθουμε ότι είναι μια φωνή που μας καλεί να το φροντίσουμε, να το αναδείξουμε, γιατί νομίζω ότι του αξίζει. Η πορεία, η ιστορική του πορεία μας κατευθύνει.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε πέρσι να κάνουμε πρώτη μια συνάντηση συμπατριωτών,
1: mm-hmm.
2: η οποία καλέσαμε όλους τους απόδημους από όλη την Ελλάδα και υπήρχε μια σημαντική ανταπόκριση,
1: mm-hmm.
2: Και ειδικά τώρα με τις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, mm-hmm. τον Καλέ Παναήρ, όπου θεωρούμε ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος ενίσχυσης,
1: mm-hmm.
2: και παράλληλα διακρίναμε ότι οι απόδημοι είναι πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα,
1: mm-hmm.
2: και οι απόδημοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή δύναμης και μοχλό ανάπτυξης,
1: mm-hmm.
2: Και παρατηρούμε ότι όλοι οι απόδημοι αγαπούν την πόλη, αγαπούν την καταγωγή τους,
1: mm-hmm.
2: θέλουν λίγο κινητοποίηση. Και από εμάς που εμείς είμαστε ένας σύλλογος, φανταστείτε αν γίνει κινητοποίηση από το Δήμο, από κάποιο φορέα,
1: mm-hmm.
2: και φανταστείτε όλοι αυτοί μία φορά το χρόνο, mm-hmm. να μπορέσουν να έρθουν στην πόλη και στην περιοχή. Μπορεί να είναι Χριστούγεννα, στις χριστουγεννιάτικες γιορτές στην Καστροπολιτεία. Ναι. Μπορεί να είναι Πάσχα, στις εκκλησιαστικές, θρησκευτικές γιορτές μας. Μπορεί να είναι Καλή Πανάηρη, μπορεί να είναι το καλοκαίρι στα πανηγύρια χωριών. Mm-hmm. Φανταστείτε πόσο μεγάλη πηγή δύναμης θα ήταν για την περιοχή αυτή. Αυτό πιστέψαμε, αυτό προσπαθούμε, αυτό αγωνιζόμαστε και επίσης να μικρύνουμε αυτή την απόσταση των αποδήμων mm-hmm. και των ανθρώπων που μένουν στην περιοχή. Δεν είμαστε αντίπαλοι.
1: Με προλάβατε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που σας βάζουν, όχι εσάς προσωπικά, που βάζουν τους απόδημους γενικά στο στόχαστρο. Ότι δηλαδή έχετε φύγει από την πατρίδα, αν θέλετε να αγωνιστείτε για αυτήν γυρίστε πίσω, αλλιώς εκεί που είστε καθίστε και σιγά μην μας αγαπάτε τόσο εμάς εδώ τους κατοίκους του Δημοτήχου, της Ορεστιάδας, του Σουφλίου κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο φαινόμενο του Δημοτήχου, είναι γενικά όλοι εδώ οι κάτοικοι.
2: Εγώ θα σας πω ότι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της Ελλάδος και στην Ήπειρο mm-hmm. και στην Πελοπόννησο και οι Αρκάδες, οι απόδημοι δώσανε βοήθειες. Mm-hmm. Οι απόδημοι δώσανε λύσεις. Είναι λάθος μας, είναι αποτέλεσμα μιας κακής εσωστρεφούς νοοτροπίας mm-hmm. να θεωρούμε ότι εμείς κι εσείς, εάν πορευτούμε όλοι μαζί, θα νικήσουμε πολλά προβλήματα, θα λύσουμε πολλά θέματα και πάνω απ' όλα να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μόνο η πολιτεία, μόνο κάποιος φορέας, μόνο ένας δήμος, μόνο μία περιφέρεια και εμείς οι ίδιοι. Ένας-ένας, δύο-δύο, όλοι μαζί. Η Κάιτρα πέρσι ήταν μια απίστευτη επινόηση ενός συμπολίτη μας, του κύριου Παλάζη, που μας δείχνει δρόμο. Έτσι. Εμείς, ξεκινώντας πέρσι μια τέτοια κίνηση, εάν καθιερωθεί στις υπέροχες γιορτές που έχουν γίνει και τα Χριστούγεννα mm-hmm. και το Πάσχα, mm-hmm. από ό,τι φαίνεται, γιατί όχι. Η πολιτεία βοηθάει, σύν το χρόνο θα αναδείξει το κάστρο, σύν το χρόνο υπάρχουν άνθρωποι που είναι εθελοντές ξεναγή και δείχνουν ένα κάστρο που είναι ίσως εφάμιλο με ένα μυστρά. Mm. Γιατί να παίζουμε, γιατί να εμπλέκουμε αυτή την εσωστρέφεια. Mm. Εμείς δεν έχουμε κανένα κέρδος ως απόδημοι. Mm. Οι απόδημοι μπορεί να κάνανε τις ζωές τους, τις δουλειές τους εκτός. Η πρόθεση μετράει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν φέτος πόσοι διδημοτιχίτες ή δημοτιανοί, όπως το προτιμάτε, έρχονται στην πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, βλέπω γύρω στα 50 άτομα τα οποία θα είναι και από Αθήνα mm-hmm. και από Πάτρα και από Λάρισα και από Θεσσαλονίκη και από Ξάνθη, Κομωτινή, mm-hmm. Αλεξανδρούπολη. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα μήνυμα που θα φουντώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Γιατί πέρσι όσοι ήρθαν mm-hmm. δεν νιώσαν επισκέπτες, νιώσαν προσκυνητές, mm-hmm. νιώσαν και πάλι παιδιά, νιώσαν ότι έχουν ένα χρέος. Αυτός είναι ο στόχος, να ευαισθητοποιήσουμε και να ελκύσουμε αυτό το χρέος mm-hmm. με την επίσκεψή τους, με κάτι παραπάνω. Να. Ξέρετε πόσα σπουδαία μυαλά βρίσκονται εκτός Δημοτήχου, εκτός Ελλάδος και θα μπορούσαν να προσφέρουνε παντού. Mm-hmm. Πόσοι, δηλαδή να κάνει συνάντηση το τάδε χωριό ή απανταχού Πραγιώτες ή απανταχού Μεταξαριώτες ή απανταχού Ασβεσταριώτες. Κάνουνε πανηγύρια. Να το κάνουνε και ως συνάντηση. Mm-hmm. Γιατί όχι. Μάλιστα. Έτσι θα πάρουμε δύναμη.
1: Να ρωτήσω, πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος Δημοτηχητών εν Αθήνας? Και αν είναι όλοι εγγεγραμμένοι σε αυτό, δεν ξέρω.
2: Εννοείται ότι δεν είναι και κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να τους ξετρυπώσουμε και να τους φέρουμε κοντά μας. Βέβαια, γιατί όλοι είναι κλεισμένοι στο καβούκι τους. Ναι. Έχουν μπει σε μια μοναχική διαδικασία.
1: Ή δεν παραδέχονται ότι είναι το διδημότυχο.
2: Πολλές φορές αυτό θεωρούν ότι είναι τόσο μακριά
1: ή από καλά, ή από το σουφλί, δηλαδή όχι μόνο το διδημότυχο.
2: Ναι.
1: Ότι είναι τον Εύρο.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα μέλη σίγουρα είναι πάνω από 400, αλλά στις συναντήσεις μας έρχονται 250 άτομα, 300.
1: Μάλιστα.
2: Και με στόχο κάθε χρόνο και περισσότεροι. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν έρχονται, κάτι ξυπνάει μέσα τους. Mm-hmm. Ας το καλλιεργήσουμε, mm-hmm. ας το φροντίσουμε και ας το φέρουμε πιο κοντά μας. Mm-hmm. Η πόλη μας έχει όλους ανάγκη. Mm-hmm. Δεν περισσεύει κανείς.
1: Σωστά.
2: Και πάρα πολλοί θα θέλανε να βοηθήσουν και δεν ξέρουν τον τρόπο. Mm-hmm. Μπορεί Εάν γίνει μια πλατφόρμα καταγραφής των αποδήμων και των ανθρώπων της διασποράς, θα μην βιάσουμε και το εξωτερικό, Γερμανίες, Αμερικές, Αυστραλίες, Βέλγια, φανταστείτε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Η Ήπειρος από τους ευεργέτες της αναδείχθηκε. Οι Αρκάδες είναι πολύ ενωμένοι. Οι Κρήτες είναι πολύ ενωμένοι. Εκεί γιατί δεν υπάρχει απόδημος και ντόπιος. Εκεί είναι μία αγροθιά όλοι μαζί. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε στο μυαλό για να μας βγει και στην πράξη.
1: Τώρα το πρόγραμμά σας, το πρόγραμμά σας πώς διαμορφώνεται φέτος?
2: Το πρόγραμμα θα έρθουμε, θα ξαναγηθούμε στο κάστρο, θα πάμε στην Κάιντρα, θα πάμε στα χωριά. Βεβαίως η κύρια εκδήλωσή μας είναι η παρουσίαση βιβλίου του συμπατριώτη μας Παντελή Αθανασιάδη, ο οποίος έγραψε ένα δεύτερο βιβλίο που αφορά το διδημότυχο και ένα διδημότυχο που έλαμπε. Οι άνθρωποι τότε καταφέρνανε πράγματα μόνοι τους και εμείς μπορούμε. Και στην πορεία βέβαια θα πάμε, θα επισκεφτούμε και τα μουσεία, θα βρισκόμαστε βράδια. Αλλά όπου και να πάμε, όταν πηγαίνεις παρέα, νιώθεις και πάλι παιδί. Φοράς και πάλι μαράκι την άσπρη την κορδέλα στο παλί, όταν ήσουν μαθήτρια.
1: Σύση Καζακίδου, δεν το ξεχνάς, την άσπρη την κορδέλα. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, έτσι η δική μου απορία είναι, και τη λέω φωναχτά. Από αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων, τους 50 που θα έρθουν ή τους 100 που θα έρθουν του χρόνου ή τους 400 που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο στην Αθήνα, πόσοι διατηρούν σπίτια ακόμα στο Δημότυχο, δικά τους?
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς. Πάντως...
1: Ναι. Πόσοι δεν έκοψαν τέλος πάντων τις ρίζες? Επειδή γνωρίζω για εσάς, εσείς εννοείται ότι έχετε εδώ το σπίτι σας, τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν τα πουλήσατε όπως κάνουν κάποιοι. Όχι μόνο επαναλαμβάνονται δημοτυχίτες, αλλά και σουφλιώτες και οριστιαδίτες. Τα πουλάνε όλα. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Εύρο και φεύγουν.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ένα μήνυμα, δεν υπάρχει μια έμπνευση και βεβαίως σου λέει ότι η περιοχή καταραίει. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν μπορούμε να δώσουμε ερεθίσματα για να αλλάξει αυτό το συνέστημα, γιατί όσοι ήρθαν πέρσι είπαν και πήγαμε στα χωριά. Στα χωριά νιώσαμε ρίγη συγκίνηση, στα χωριά στεναχωρηθήκαμε, συγκινηθήκαμε και μέσα μας βγήκε μια φωνή, πώς μπορώ να προσφέρω. Αυτός που ακόμη έχει σπίτι θα πει όχι, δεν το πουλάω, κάτι θα κάνω. Αυτός που είχε σπίτι θα πει ότι τι μπορώ να κάνω για την περιοχή, κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι βοήθεια στην περιοχή μόνο να έχω ένα σπίτι και να είναι κλειστό. Ναι. Βοήθεια στην περιοχή είναι και άλλα πράγματα. Να έρχομαι κάθε χρόνο και να φιλοξενούμε και να μένω σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι δα και τόσο μεγάλο το κόστος να έρθω σε ένα πανηγύρι. Εγώ που το καλοκαίρι πήγα σε κάποια πανηγύρια, βίωσα μια απίστευτη συγκίνηση βλέποντας νέα παιδιά, 15χρονα, 20χρονα, να είναι στα πανηγύρια. Γιατί κάτι παίρνανε, μια ενέργεια. Εγώ λοιπόν, επειδή η ενέργεια προέρχεται από τους ανθρώπους, αυτό προσπαθούμε. Όταν αρχίζει και καλλιεργείται ενέργεια στις ψυχές μας και στα μυαλά μας, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ούτε θα πουλάμε τόσο εύκολα, ούτε θα χαρακτηρίζουμε αρνητικά τόσο εύκολα, ούτε θα τρογόμαστε τόσο εύκολα μεταξύ μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις έτσι που καταθέσατε σήμερα εδώ. Θα σας περιμένουμε με χαρά.
2: Σας προσκαλούμε όλους την Κυριακή στις 18:30 στον κήπο της Πινακοθήκης στην Αλμπάντη.
1: Ωραία.
2: Όπου θα έχουμε και δωρεάν διάθεση βιβλίου. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Σύλλογο Ανάδειξης Δημοτύχου και θα διατεθεί δωρεάν εκείνη την ημέρα και να βρεθούμε όλοι μαζί. Οι απόδημοι με πολύ χαρά και πολύ αγάπη θα είναι όλοι εκεί. Και της χοροδίας πιστεύω, γιατί και η χοροδία από εμάς πήρε παράδειγμα πέρσι και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη εννοείται που θα έρθουν, ναι.
2: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει ένα νόημα, ναι. Και του χρόνου εύχομαι ακόμη περισσότερες γιορτές, ακόμη περισσότερη προβολή για την πόλη και ναι, να μπει μέσα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, κάτι Χριστούγεννα διδημότυχο, πάτε Πάσχα διδημότυχο, πάτε καλοκαίρι στα ευρυτοχώρια, τι ωραίο, ευρυτοχώρια και στα πανηγύρια τους. Γιατί όχι, δεν υπάρχουν μόνο ζαχοροχώρια, ευρυτοχώρια. Γιατί όχι, πάτε στα πανηγύρια. Τρέχουν όλοι, πού τρέχουν όλοι, στην Ικαρία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα πανηγύρια. Έχω πάει και τα δικά μας όμως είναι εξαιρετικά. Και ειδικά τον Αύγουστο. Γιατί όχι, εναλλακτικός τουρισμός να περάσουμε.
1: Και τα χορεύετε και πολύ καλά, γιατί είστε γυμνασμένοι αρκετά, κύριε Καζαφή.
2: Εντάξει. Ο χορός καταγράφει αυτά που νιώθει.
1: Ναι. Λένε. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, με το καλό να σας βλέπω κοντά. Να είστε καλά.
2: Έγινε. Καλημέρα. Περιμένουμε.
1: Ήταν η κυρία Σύση Καζακίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτυχητών Αθήνας.

0: Λοιπόν, στην εισαγωγή της εκπομπής είχα ευχηθεί χρόνια πολλά στους συντοπίτες μας, συμπολίτες μας μάλλον, μουσουλμάνους που ζουν εδώ στον Εύρο ολόκληρο, αφού όλος ο Εύρος μας ακούει. Είναι το Κουρμπάν Μπαϊράμ που από σήμερα ξεκινάει γιορτή και ολοκληρώνεται στις 29 του μήνα. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι η είσοδος Τούρκων επισκεπτών στα σύνορα, στα Τελωνία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν οι άνθρωποι αργία αυτές τις ημέρες και έρχονται να επισκεφθούν τη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε πρώτη εμείς για πρώτη φορά τον νέο πλέον μουφτή Δημοτήχου και Περιφερίας, τον κύριο Εμίν Σερίφ, ο οποίος εκλέχθηκε με την καινούργια διαδικασία και ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Σοφολογιώτατε, καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους.
0: Έτσι.
1: Στη Θράκη, σε όλη την χώρα. Να είστε καλά.
0: Σοφολογιώτατε, το Κουρμπάν Μπαϊράμ τι είναι ακριβώς, τι γιορτάζετε δηλαδή εσείς οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι, τι γιορτάζουν αυτές τις μέρες?
1: Κουρμπάν, μια αράβικη λέξη που σημαίνει αυτό το ζώο που θυσιάζουν οι μουσουλμάνοι σε αυτή, στη πρώτη μέρα του Μπαϊράμ, τρεις μέρες του Μπαϊραμιού,
0: ναι.
1: Μπορούν να σφάξουν πρόβατο κατσίκι. Αν η Ελλάδα είναι μεγάλο,
0: ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχουν 7 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη μέρα. Τώρα από αυτό είναι ένθυμο από το Αβραάμ, από το προφήτη, ευλογία του Θεού είναι για αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μείνει τότε που έβλεπε στον όνειρό του,
0: ναι.
1: Γιατί είχε υποσχεθεί ότι αν του χαρίσει ο Θεός ένα αγοράκι, θα θυσιάσει το καλύτερο, το πιο αγαπημένο του στο Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις τον έδωσε ο Θεός παιδιά, ξέχασε ο Αβραάμ και άρχισε να το βλέπει στο όνειρό του και 2-3 φορές αναγκάστηκε, είναι ο μεγάλος προφήτης ο Αβραάμ, και του είπε στο γιο του, αγαπημένο του γιο του Ισμαήλ, «Γιέ μου, βλέπω στο όνειρό μου ότι σε θυσιάζω». Και ο Ισμαήλ τόσο εμπιστοσύνη, τόσο πίστη, δεν αντέδρεσε καθόλου και λέει, «Πατέρα μου, κάνε ό,τι σε διατάζει ο Θεός».
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η διαδικασία γίνεται πρώτη Μπαϊραμιού.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιο σημείο, στη Μέκκα, ενδιάμεσα από το Κιάβα και Άραφα.
0: Uh-huh.
1: Σήμερα λέγεται Άραφα.
0: Ναι.
1: Άραφα είναι πιο ιερά μέρα στο Ισλάμ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο σημείο, παίρνει το όνομά του από το Αραφάτ.
0: Mm-hmm.
1: Στη Μέκκα εκεί είναι το βουνάκι που έχει 20-25 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιάβα.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνο το σημείο, μετά από το Θεός που κατέβασε τον Αδάμ και την Εύα στη γη, σε ξεχωριστά χώρη και βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα γι' αυτό εκατομμύρια μουσουλμάνοι σε εκείνο σημείο πρέπει να παρευρεθούν εκεί.
0: Προσκυνούν
1: εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν πηγαίνουν εκεί δεν γίνονται χατζίδες.
0: Α, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και σε εκείνο σημείο πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο και στο τέλος ο Θεός κατέβασε ένα αρνί από τον ουρανό και θυσίασε εκείνο το αρνί και από τότε έμεινε ένθυμο το προφήτη Αβραάμ.
0: Τώρα οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας, οι μουσουλμάνοι σήμερα θυσιάζουν στις μέρες μας, σήμερα ας πούμε.
1: Ναι, όχι είναι... σήμερα. Σήμερα δεν είναι Άραφα που λέμε, αύριο ξεκινάει μετά την προσευχή, πρωινή προσευχή, πρώτη δουλειά, όλοι οι μουσουλμάνοι αυτοί που θέλουν, που έχουν δυνατότητα, που έχουν ετοιμάσει για τα κουρμπάνια, τα ζώα τους, θα θυσιάσουν, πρώτη δουλειά τους θα είναι αυτό.
0: Mm-hmm. Θα θυσιάσουν το ζώο που έχουν τάξει και μετά θα το μαγειρέψουν και θα το μοιράσουν στους...
1: Καλύτερο είναι, το καλύτερο είναι να το κάνεις τρία κομμάτια. Το 1/3 να το κρατάς για αυτός αν έχεις ανάγκη. Μπορείς να το χάρεις και ολόκληρο. Και ο 1/3 στη γειτονιά σου εκεί γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία είτε είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός, είτε άλλος. Απλά να είναι γείτονες, μπορείς να μοιράσεις. Και το 1/3 να το μοιράσεις σε φτωχούς.
0: Έχουμε και ένα φίλο, εμείς έχουμε ένα γείτονα εκεί μουσουλμάνο που μένει δίπλα στο σπίτι μας. Μας έφερε χθες και μικίκια, ας πούμε, γιατί έχετε Μπαϊράμ.
1: Μερικοί σφάζουν από σήμερα, αλλά δεν είναι, είναι το κουρμπάν για να γίνει
0: κουρμπάν. Όχι, μικίκια μας έφερε, μικίκια. Λουκουμάρδες, πώς το λένε αυτά. Επειδή έχετε γιορτή, γι' αυτό μας τα έφερε.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, η προσευχή σήμερα έγινε στο τζαμί.
1: Κάθε μέρα γίνεται, αλλά Μπαϊραμιού όχι. Αύριο 6.30 ώρα προσευχή του Μπαϊραμιού, 6.30 ώρα θα ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τεταρτάκι κρατάει,
0: να,
1: και 7 τελειώνει. Και όλοι φεύγουν στα σπίτια τους για να θυσιάζουν το κουρμπάνι.
0: Για να θυσιάζουν το κουρμπάνι και να φάνε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εσείς θα δεχτείτε ευχές στη Μουφτία Σοφολογιώτατα.
1: Πρώτη μέρα θα είμαι και εγώ στο χωριό μου.
0: Στο χωριό. Στο Σιδηρό.
1: Ναι, στο Σιδηρό θα είμαι. Έχω ανακοίνωση και στο Facebook.
0: Ναι.
1: Τέταρτη μέρα, Σάββατο, από τις 10 μέχρι τις 1 θα είμαι στη Μουφτία. Όσοι επιθυμούν και έρχουν, θα έρθουν εκεί στη Μουφτία, και μερικοί που είπαν στη Μουφτία θα τα πούμε εκεί, θα τους συναντήσω, θα τους κεράσουμε γλυκά και ευχές θα πάρουμε.
0: Πόσοι χιλιάδες μουσουλμάνοι ανήκουν έτσι στην Μουφτία μας εδώ πέρα?
1: Εδώ στον Εύρο περίπου 15.000 μουσουλμάνοι.
0: 15.000 μουσουλμάνοι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Γύρω-γύρω στα χώρια, ναι.
0: Εσείς πηγαίνετε παντού, και στην Αλεξανδρούπολη πηγαίνετε και όπου χρειαστεί δηλαδή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, από εδώ μέχρι, από την Ορσιάδα μέχρι τα Σάπες.
0: Μέχρι Σάπες, είναι η κυρία.
1: Ναι, μέχρι στη Μουφτία Δημοτήχου ανήκουν όλοι. Έρχονται αυτοί που θέλουν να παντρευτούν, χωρίζουν, όλοι έρχονται στον Δημοτήχο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σοφολογιώτατε, πρόσφατα δεχτήκατε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο γραφείο σας και συνεργαστήκατε. Πώς σας φάνηκε αυτή η συνεργασία που είχατε με τον εξοχότατο πρόεδρο?
1: Πολύ μεγάλη τιμή για μας, χαρά πράγματι, για πρώτη φορά γίνεται, γράψαμε ιστορία. Πολύ καλός ήταν, πολύ καλή ευγενικός, τα είπαμε τα δικά μας, την περιοχή μας, από, για τους μουσουλμάνους, πώς λειτουργεί μουφτία, παιδιά, αυτά όλα.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματι ήταν για μένα πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ, να είναι καλά.
0: Σας υποσχέθηκε κάτι να βοηθήσει, λέω, μήπως υποσχέθηκε?
1: Εμείς το αισθανόμαστε από όλη την πολιτεία, αισθανόμαστε πράγματι μας βοηθάν.
0: Μάλιστα.
1: Σε πάντα. Βλέπετε, η Μουφτία έχει αλλάξει εντελώς, δηλαδή κάτι άλλο έγινε τώρα, να είναι καλά όλοι.
0: Έχει αλλάξει πρόσωπο, έτσι, έχει αλλάξει.
1: Πρόσωπο, ναι, ναι, και μέσα ίσως όλα τα κάναμε πολύ ωραία.
0: Ναι, όντως, πραγματικά, και η ανακαίνιση που κάνατε είναι εξαιρετική, είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Εντελώς καινούριος. Δεν ξέρω, κάτι ανάλογο θα γίνει και στο σχολείο, το μειονοτικό, θα το αλλάξετε και εκείνο, θα το συντηρήσετε?
1: Στο μέλλον θα δούμε.
0: Στο μέλλον.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Σοφολογιώτατε, κλείνοντας, θέλω να στείλετε τις ευχές σας και ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε σήμερα.
1: Ευχαριστώ, Μάρια, πάρα πολύ να είστε καλά που με δώσετε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, το κουρμπάν είναι να πλησιάσεις, σημαίνει κοντά στο Θεό. Να κάνουμε τις πράξεις μας ειλικρινές προς το Θεό, προς τους ανθρώπους. Ο Θεός λέει από το κουρμπάν, από το ζώο που σφάζεστε, δεν φτάνει στο Θεό ούτε κρέας ούτε αίμα, αλλά την ειλικρίνεια. Την ειλικρίνεια σας φτάνει στο Θεό. Να έχουμε ειλικρίνεια προς το Θεό, προς τους συνανθρωπούς μας. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους τα κουρμπάνια να είναι δεχτή, ο Θεός να είμαστε κοντά στο Θεό, στον ανθρώπια. Ο Θεός να μας φυλάξει, να φυλάξει την πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο, να έρθει ειρήνη μακριά από κάθε κακία, από τους πολέμους. Μπαϊράμ γιορτή θα γίνει όταν όλος ο κόσμος θα γιορτάσει. Τώρα μερικοί γιορτάζουν εδώ, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά είμαστε στην Ελλάδα, εδώ γιορτάζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά σε άλλα μέρη μερικοί δεν μπορούν να
0: υποφέρουν.
1: Φέρυπιν τώρα όρφανα παιδιά που δεν έχουν συγγενείς. Γι' αυτό πρέπει να λυπόμαστε, αυτό να στενοχωριόμαστε. Ευχόμαστε σε άλλες γιορτές να είναι όλοι πιο καλύτερα, πιο όμορφα να περάσουν, όλοι να γιορτάσουν.
0: Μάλιστα. Χίλια, ευχαριστούμε πάλι, πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα και μιλήσατε στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά, Σοφολογιώτατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Σοφολογιώτατος, μουφτής Δημοτήχου και Περιφερίας, που εκτείνεται η εμβέλεια, η υποπτία του μάλλον, μέχρι και τις Σάπες, όπως είπε από την Οριστιάδα, μέχρι και τις Σάπες, ο κύριος Εμίν Σερίφ. Αυτά, δεν έχουμε χρόνο για άλλη έτσι, επικοινωνία τηλεφωνική, για άλλη στάση ραδιοφωνική. Να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε μαζί σας την Παρασκευή. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πεσμένους οβάδες από τμήμα του Ταβανιού σε διάδρομο του κτηρίου βρήκαν χθες το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας να ενημερώνει άμεσα τη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Τα επιχειρήματα υποχώρησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στο σημείο με εικόνα ρογμής ή υγρασίας. Τα παιδιά βγήκαν στο προάβλιο του σχολείου και παρέμειναν εκεί μέχρι την αποχώρησή τους. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουν μάθημα μέσω WebEx μέχρι την αποκατάσταση του ταβανιού αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου όλου του σχολικού κτηρίου. Για παράνοια κάνουν λόγο κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι στον Εύρο, σχολιάζοντας την εξαιρετικά βαριά επίπτωση που φέρνει για τον νομό το νέο κρούσμα ευλογιάς που εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη γειτονική Ροδόπη. Ο Εύρος ως γειτνιάζων νομός και βάσει των στενών αλλά και των ευρύτερων ζώνων επιτήρησης που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης για τη ζώνη, όσο υποχρεώνεται να μηδενίσει ξανά το χρόνο κατά τον οποίο συμπεριλαμβάνονταν στις καθαρές από ευλογιά περιοχές, παρότι στην επικράτειά του δεν εμφανίστηκε νέο κρούσμα για ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει εκ νέου τις όποιες προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί για έγκριση ανασύστασης σκοπαδιών, ενώ προκαλλιοργεί στους κτηνοτρόφους που διαπιστώνουν ότι μπαίνουν εκ νέου σε καθεστώς απαγόρευσης επιστροφής τους στην παραγωγή. Σύσκεψη, συζήτηση με θέμα τη μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή διοργανώνει αύριο η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Εύρου με ομιλητές τον Διονύση Κλάδη και τον Σάβα Δευτεραίο. Το First LEGO League Explore θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 8 ομάδων παιδιών ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Διοργανωτές φορείς είναι η EDUACT, η Ρομποτεχνολογία Ενδράση και η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Ένα χώρος διεξαγωγής θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Στόχος του προγράμματος είναι να κεντρήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Για τη φετινή σεζόν, υπό τον τίτλο Unearthed, οι ομάδες καλούνται να ανακαλύψουν τι ιστορία κρύβει κάθε αντικείμενο, εργαλείο ή έργο τέχνης που έρχεται στο φως και πώς συνδέει το παρόν με τους ανθρώπους και τις ιδέες του παρελθόντος. Ξεκινά αύριο το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Δημοτήχου. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Ιουνίου και το εξέμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία. Εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 Μαΐου. Η έναρξη θα γίνει αύριο στις 8.30 το βράδυ με την επετειακή για τα 25 χρόνια της συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη με μουσικές δημιουργίες τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ θα δώσουν συναυλία οι Thrax Punks. Εν τω μεταξύ, την καστρινή πεζοπορία ανακοίνωσε επίσημα και ο Ιστορικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, που έχει εντάξει τη δράση στο καλέ πανηγύρι, το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινά από αύριο και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου. Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων, δηλαδή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από τον χώρο στάθμευση στο κάστρο. Οι περιπατητές θα περιηγηθούν περιμετρικά του ιστορικού λόφου, θα περπατήσουν σε γραφικά και άγνωστα σοκάκια δίπλα από τα σπήλαια και θα συνεχίσουν εντός του κάστρου ανάμεσα στους πύργους και τις πύλες του. Η διαδρομή θα καταλήξει στο ψηλότερο σημείο του κάστρου για τη θέαση του ηλιοβασιλέματος συνοδεία των μελωδικών ήχων του Χρήστου Γκρέμου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και στους συμμετέχοντες συστήνεται να φορούν αθλητικά παπούτσια, να έχουν μαζί τους νερό και μπατόν πεζοπορίας εφόσον το επιθυμούν. Τους περιπατητές θα συνοδεύουν μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Δημοτήχου του Ερυθρού Σταυρού. Η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο θα φτάσει στην Ορεστιάδα στις 5 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού Πανμεγίστων Ταξιαρχών. Η υποδοχή της εικόνας θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής, παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου Δαμασκηνού, και θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου. την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα τελέσει αύριο στις 8 το βράδυ η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Άνθιμου. Για τον ίδιο λόγο, βραδινές θείες λειτουργίες θα τελεστούν αύριο την ίδια ώρα και στο ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού των Φερών, στο ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Τυχερό και στο ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σαμοθράκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό. Κάναμε ένα βηματάκι ακόμα στο Μάη. 26 γράφει το Κοντέρ και έχουμε πάρει και τα καλά την κατηφόρα. Από ένα Μάη ο οποίος επιμένει να είναι έτσι λίγο αστατούλης, με καιρικά φαινόμενα και διαστήματα βροχών έτσι, ακόμη που δεν προβλέπονται καλά-καλά από τους μετεωρολόγους, αλλά ελπίζουμε πάντα σε καλύτερες ημέρες γενικότερα και ειδικότερα. Έρθω Ρεστιάδας από το 101-103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio / Ρεστιάδα. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12 σε ένα καθημερινό ραντεβού που τρέχει από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου και σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Όσο αφορά τους συντελεστές της σημερινής εκπομπής, η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Γιάννης Σκερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμμύδης θα είναι μαζί σας σε αυτό το καθημερινό δίωρο ενημέρωσης. Καλημέρα σε όλους και βέβαια καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και μοιάζει.
0: Καλημέρα.
1: Μοιάζει, αν και το πρωί πέρασε μια βροχούλα έτσι στα γρήγορα.
0: Είναι αυτά τα πρόβλεπτα, ρε παιδί μου.
1: Και τώρα μοιάζει
0: άνοιξε
1: ότι
0: για
1: θα
0: την άνοιξη.
1: Ναι, άνοιξε για την άνοιξη και φαίνεται ότι θα πάει με ήλιο τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν για αργότερα υπάρχει κάποια πρόβλεψη που να δίνει τίποτα σε βροχή.
0: Καλά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι
1: όχι,
0: βέβαια.
1: Όχι, πάμε ανοιχτά, πάμε ανοιχτά.
0: Καλά, δεν το δίνουμε και κόμπο, γιατί και για την πρωινή βροχούλα δεν είχε τίποτα.
1: Δεν την έδινε, εννοείς.
0: Δεν την έδινε. Ναι. Έχει τρελάνει και τους μετεωρολόγους. Οι οποίοι θα αρχίσουν να σκίζουν τα χαρτιά τους.
1: Τα διπλώματα
0: και τα πτυχία. Δηλαδή, δεν πάει να έχει κάνει με τα πτυχιακά ό,τι θες. Εδώ ο Μάης ήρθε να μας τρελάνει και το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Με την αστάθειά του.
0: Ναι, είναι αστατούλης ναι. Μήνας. Κάνει τα τελευταία του βήματα. Τώρα βέβαια άρχισαν ήδη κάτι προβλέψεις πότε θα κάνει 33 άρια και αυτά. Σήμερα θα φτάσει και 30 βαθμούς. Γιατί θα είναι καθαρός ο ουρανός. Έτσι λέει τώρα. Για αργότερα θα το δούμε. Έχουμε πάλι έτσι, προς την Πέμπτη κάτι σταγόνες.
1: Την Παρασκευή λίγο
0: συνεχεία,
1: αλλά εντάξει, τέλος πάντων, αυτό τώρα επειδή ακριβώς διανύουμε μια τέτοια περίοδο καιρικής αστάθειας, μάλλον δεν πρέπει να δίνουμε και πολύ σημασία για το τι δείχνει μετά από 3 και 4 μέρες.
0: Και πού να δίνουμε σημασία, ρε παιδί μου, και να είμαστε σίγουροι κάπου ότι αυτό είναι.
1: Εννοείς τώρα, ξέρω τι εννοείς. Παρακολούθησες πάλι εχθές όλο αυτό το που παίχτηκε με τις δηλώσεις τη μία μετά από την άλλη, με διαφορά ωρών η μία από την άλλη, για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Αυτό,
0: καλά, αυτό είναι νομίζω κάτι συνηθισμένο. Είναι αυτή η αστάθεια σαν του Μάη. Δηλαδή το πρωί τελειώνει ο πόλεμος ναι. ή δεν τελειώνει.
1: Λίγο πριν μεσημεριάσει.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο
1: πριν φτάσει το απόγευμα πάλι αλλάζει.
0: Ναι. Έχουμε δηλαδή συνεχείς αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια αστάθεια και μια αστατοσύνη και εκεί. Καλημέρα και στους φίλους από την ΕΡΤ Κομωτινής που είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, και βέβαια να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552 022 751 και 752 είναι τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι στην διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε οποτεδήποτε θέλετε ή και στο 25310-22970 για την ΕΡΤ Κομωτινής. Επίσης, φίλες και φίλοι, μπορείτε να μας στέλνετε mail για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε, προγραμματίζετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται από τις εκπομπές. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει το ertnews.gr για τη γενικότερη ενημέρωσή σας, αλλά και το Netflix για να περάσετε ευχάριστα κάποιες ώρες. Γιατί έχει και σειρές, έχει και ταινίες, έχει και παιδικά, έχει και ντοκιμαντέρ, έχει και αθλητικά, έχει τα πάντα όλα.
1: Τα πούλησες όλα, αδερφέ μου, τώρα εσύ.
0: Προσπαθώ να το πουλήσω καλά και φαίνεται ότι τα καταφέρνω δηλαδή, γιατί να. Το Netflix έχει μια πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αφού είπαμε και τα της επικοινωνίας, σήμερα δεν πρόκειται να βαρεθούμε, αλλά ξέρουμε που θα είναι προσανατολισμένη ημέρα δηλαδή. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι καν κάποιος που ασχολείται έτσι, ιδιαίτερα με την ειδησιογραφία, με την ναι. επικαιρότητα.
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Ναι. Έτσι, προφανώς και θα είναι η ανακοίνωση του.
1: Βγήκε κόμματος. Ήδη η πρώτη δημοσκόπηση.
0: Όχι, όχι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Τώρα, η δημοσκοπήση μέχρι τώρα είναι με βάση προθέσεις. Και πιθανότητες έτσι δημιουργίας. Το ενδιαφέρον θα είναι και νομίζω εκεί θα εστιάσουν όλοι μετά την ανακοίνωση και την επίσημη πλέον έτσι ίδρυση του εγχειρήματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, το τι θα γίνει και πώς θα αποτυπώνεται αυτό. Αν δηλαδή θα έχουμε χειρόπιαστα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει κάτι. Τώρα υπάρχει στη σκέψη, στην πρόθεση, στη διάθεση, σε ό,τι τέτοιο θέλετε. Αν μη τι άλλο, ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο θέμα, μάλλον, ή από τα πρώτα θέματα αναμφίβολα σήμερα.
1: Όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, από τα πρώτα θέματα, μέχρι που να βγει η Μαρία Καριστιανού εκείνη την ημέρα στην εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει επίσημα το όνομα.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Και την ιδρυτική διακήρυξη. Τι, αυτό έψαχνα.
0: Ακολούθησαν βέβαια τα σχόλια για το. Τη καινούργιο
1: και τώρα πάλι και σχόλια θα ακολουθήσουν.
0: Και προφανώς και σχόλια και αναλύσεις. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Αλίμονο. και κάνει και την προσέγγιση που θέλει και επιθυμεί ο ίδιος. Αλίμονα συμφωνούσαν όλοι δηλαδή. Τα είχαμε θεματάκια τότε. Και στις διαφωνίες έχουμε και στις συμφωνίες θεματάκια. Και βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα όσα
1: ναι,
0: προβλέπονται.
1: Αυτό έχει αρχίσει ήδη να συζητιέται πολύ από χθες.
0: Είναι κανένα δύο μέρες τώρα, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα ακίνητα που θα...
1: Μιλάνε για ένα νέο έμφυα ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι
1: από την πλευρά
0: ίδιος.
1: Της κυβέρνησης δηλώνεται ότι απλά γίνεται... Ενώνονται αυτά τα δύο τέλη που έτσι και αλλιώς υπήρχαν μέσα στους λογαριασμούς και δεν τίθεται θέμα αύξησης. Οι υπόλοιποι λένε ότι θα αυξηθεί αυτό το τέλος όταν θα ενοποιηθεί, δηλαδή το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και θα περιμένουμε εμείς να δούμε τι θα γίνει στους λογαριασμούς. Γιατί στους λογαριασμούς του ρεύματος θα
0: είναι από
1: αυτό,
0: εκεί που γίνονται οι χρεώσεις. Η υπομοιδά, πάντως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ότι τριπλασιάζεται λέει, η επιβάρυνση. Το ΤΑΠ από το 0,35 πάει στο 1,05 και ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυο, γιατί αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δήμους, περιφερειές και τα λοιπά. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όχι όλα αυτά, αυτό στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εδώ που έχουμε και τις εκλογές και πώς θα γίνονται, 1-2 χ, άμα δεν έρθει άσως να έρθει χ και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω, και εδώ υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις που λένε, εντάξει, ότι δεν είναι και πολύ, πολύ δημοκρατικό να γίνεται με τέτοιους όρους η εκλογή των τοπικών, των δημοτικών αρχόντων ή των περιφερειακών. Είπαμε, αν μη τι άλλο, δεν βαριόμαστε. Γιατί προκύπτουν διάφορα. Διάφορα και από εκεί που δεν τα περιμένεις δηλαδή. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι αρκετοί είδατε και το ξύλο που έπεσε στο τη Σέντερ στο ΆΚΑ.
1: Ναι, από χθες κυκλοφορούν και βίντεο, πολύ περισσότερα βίντεο.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν δυνατόν. Ήταν τόσος κόσμος δηλαδή. Θα βγαίναν αναμφίβολα διάφορα, αλλά στο τέλος της αψημαχίας εκεί και τα λοιπά, αλλά από την αρχή πάντως υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν είναι διόλου ευχάριστη, ήδη και στο εξωτερικό και εκεί έχει παίξει το θεματάκι αυτό. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε το τι μέλη γενέστε και όλα αυτά έγιναν λέει παρουσία τριών εισαγγελέων εκεί, δύο αθλητικών και ενός που είναι
1: οι οποίοι ήταν εκεί υπηρεσιακά.
0: Υπηρεσιακά, ναι. Μάλιστα. Γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις μεγάλες πάντοτε υπάρχει έτσι, παρουσία δικαστικού λειτουργού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, είχαν απόλυτο δίκαιο, θα πρέπει να πούμε.
1: Ποιοι?
0: Οι Γαλάτες.
1: Για να τους έρθει το ουρανό στο κεφάλι.
0: Φοβόταν οι Γαλάτες πάντα, μην τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Να.
0: Στην Ελλάδα, βέβαια, αυτό που φοβούνται οι μαθητές είναι ότι τους έρθει ο σοβάς στο κεφάλι. Έτσι. Το έχουμε δει, δεν ξέρω γιατί.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Ναι, γιατί στα σχολεία πέφτουν οι σοβάδες?
1: Γιατί...
0: Ευτυχώς χωρίς κάτι
1: το... ξέρω αν η συντήρηση είναι ελλιπής.
0: Και διάβαζα τώρα στον Παρτοράφτη σε ένα δημοτικό σχολείο που εκεί
1: εγώ νομίζω θα πει για το δημοτικό
0: θα
1: σχολείο
0: πούμε,
1: της Οριστιάδης.
0: Κάνω την εισαγωγή για να πούμε και αυτό. Γιατί εκεί τελικά όλο το σύλλογο διδασκόντων τον καλούν. Σε απολογία γιατί είχαν πέσει.
1: Έφταιγε ο σύλλογος διδασκόντων γιατί έπεσε.
0: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι διάβαζα. Χθες μάλλον το έβλεπα. Ότι το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων το τραβολογούν γιατί έπεσαν σοβάδες σε μια τάξη, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα, λοιπόν, για να εδώ. Στο
1: εδώ είχαμε το περιστατικό στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Είναι το σχολείο που βρίσκεται εκεί στο προαύλιο μαζί με την εκκλησία της Παναγίας, όπως τη λέμε εδώ. Και εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο έπεσαν αυτοί οι σοβάδες, γιατί όταν εχθές το πρωί μπήκαν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί για να μπουν στις τάξεις τους, να ξεκινήσουν μάθημα, στο διάδρομο του ορόφου επάνω βρήκαν πεσμένους τους σοβάδες. Είχαν πέσει σοβάδες από τμήμα του ταβανιού εκεί στον διάδρομο του ορόφου του κτηρίου. Προφανώς υπήρξε μια ανησυχία και η διεύθυνση ενημέρωσε άμεσα και τη Δημοτική Αρχή αλλά και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Τώρα αυτά τα επιχρήσματα, σοβάδες τέλος πάντων, υποχώρησαν. Ξαναλέμε, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγινε αυτό. Το σχολείο ήταν κλειστό, ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας λένε είναι ότι δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος. Συνήθως όταν πάει να σου φύγει ο σοβάς από πάνω,
0: κάτι σκάει,
1: φουσκώνει κάποια ρογούλα, λίγο είναι φουσκωμένος γιατί κάποια υγρασία. Δεν υπήρχε καμία απολύτως τέτοια ένδειξη, μας διαβεβαίωνουν από το σχολείο. Ούτε εικόνα ρογμής δηλαδή, ούτε κάποια υγρασία, κάποια μούχλα, κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά βγήκαν στο προάβλιο, προφανώς εχθές, εκεί έμειναν μέχρι που να αποχωρήσουν από το σχολείο και τις επόμενες ημέρες θα κάνουν μάθημα μέσω WebEx. Καλά, τώρα αυτό βολεύει κάπως, δίνει χρόνο στο συνεργείο του Δήμου που έχει μπει μέσα, γιατί έχει ξεκινήσει ο έλεγχος όλου του σχολείου τώρα. Δηλαδή, τύχει τα βάνια τα πάντα να δουν τι γίνεται.
0: Και για τα σχολεία δεν είναι και πολλά, δεν κάνουν για κανένα έλεγχο σε όλα τα σχολεία.
1: Έστω κανονικά είμαστε, θα έπρεπε, γιατί πολλά σχολικά κτίρια στην Ελλάδα είναι παλιά σχολικά κτίρια.
0: Τώρα, εντάξει, εδώ κάποια έχουν αναβαθμιστεί, έχουν γίνει ενεργειακές.
1: Το συγκεκριμένο δεν έχει.
0: Το συγκεκριμένο δεν έχει.
1: Δεν είχε τέτοιο
0: και είναι και μια
1: προηγούμενη
0: καλή,
1: παρέμβαση.
0: Και μια καλή ευκαιρία, γιατί σε λίγο έτσι κι αλλιώς τελειώνουν τα μαθήματα, οπότε μπορούν να γίνουν εργασίες.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα έχουν το χρόνο και μια προηγούμενη παρέμβαση.
0: Και μια καλή ευκαιρία, γιατί σε λίγο έτσι κι αλλιώς τελειώνουν τα μαθήματα, οπότε μπορούν να γίνουν εργασίες.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα έχουν το.

0: το σημείο εκείνο στο σοβάδες, στο σημείο που έπεσαν δηλαδή οι σοβάδες. Λέμε ευτυχώς που δεν ήταν κανείς μέσα. Ένα αυτό.
1: Ναι, αλλά μετά ευτυχώς
0: μας μένει απορία, ναι. Μας μένει απορία γιατί ακούμε κάθε τρεις και λίγο να πέφτουν σοβάδες ή να δημιουργούνται τέλος πάντων προβλήματα.
1: Ναι, δεν είναι κάτι τελικά.
0: Και ηλεκτρολογικά προβλήματα πολλές φορές. Ναι. Ολόκληρες λάμπες μπορεί να φύγουν από πάνω. Δεν ξέρω τι θα είναι θέμα συντήρησης ή τακτικού ελέγχου που θα πρέπει ίσως να γίνει ακόμα πιο τακτικό.
1: Όχι, ίσως. Σε αυτούς τους χώρους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά, έτσι και τα λοιπά, προφανώς και θα πρέπει να δίνονται μια προτεραιότητα όσον αφορά τους ελέγχους και τη σιγουριά που πρέπει να έχουν αυτοί που κινούνται μέσα στους χώρους αυτούς, ότι δεν κινδυνεύουν από κάτι. Οπότε τα λέγανε οι γαλάτες. Εμείς δεν τους πιστεύαμε, θεωρούσαμε ότι είναι υπερβολικοί. Τότε εκεί μιλούσαν για τον ουρανό, τώρα μιλάμε για τους σοβάδες.
0: Για τα ταβάνια.
1: Για τα ταβάνια. Λοιπόν, και κατά τα άλλα επίσης βλέπουμε ότι έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις έτσι το θέμα με τις ουρές των ταξιδιωτών και των επισκεπτών που εισέρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα, και στα κεντρικά μέσα το θέμα αυτό παίζει και με τις πολύερες καθυστερήσεις που υπάρχουν, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Δολιανίτης, που είναι μέλος στο ΔΣ των ταξιδιωτικών πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είπε ότι για τα βιομετρικά, για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, χρειάζονται 1,5 με 2 λεπτά περίπου.
0: Για κάθε πρόσωπο που περνάει.
1: Για κάθε πρόσωπο που περνάει. Τώρα φανταστείτε, επειδή έρχονται πολλοί και με λεωφορεία, ότι 50 επισκέπτες επί 1,5 λεπτό 2 είναι...
0: Έτσι, 70, είναι
1: πάνω από μία ώρα. Και προσπαθούν και οι άνθρωποι, και οι τελωνιακοί και οι αστυνομικοί, να διευκολύνουν την κατάσταση.
0: Όχι, και να προσπαθήσεις, είναι εκτός μια συγκεκριμένη άλλων, διαδικασία, είναι, θέλει συγκεκριμένο χρόνο.
1: Η σύνδεση
0: χρόνο.
1: Διαδικτυακή του ίντερνετ είναι μάλλον αργή. Οι ουρές φτάνουν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα δηλαδή. Και εκτός των άλλων, το τουρκικό τελωνίο έχει 8 γραμμές ελέγχου. Φεύγουν 8 δηλαδή από εκεί. Έλα όμως που στριμώχνονται 8 στις 2 τις
0: δικές
1: μας.
0: Είναι σαν το χωνί.
1: Ναι, στενεύει.
0: Μπαίνεις μέσα από το μεγάλο μέρος, από το μεγάλο άνοιγμα, και μετά προσπαθείς να βγεις έξω από το μικρό.
1: Λοιπόν, και εντάξει, τώρα είναι και η γιορτή που έχουν, από τις 26 μέχρι τις 30 Μαΐου, το πενθήμερο αυτό του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή και τη χώρα. Και δεν βλέπω να υπάρχει λύση
0: στην άμεση,
1: άμεση στην ομαλή ροή. Απλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ζήτημα και θέμα, και είναι αναγκαιότητα που θα έπρεπε να έχει τελειώσει από χτες, όχι χτες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί μην λέμε μόνο ότι είμαστε η πρώτη
0: πύλη της Ευρώπης.
1: Στην Ευρώπη, πρέπει να το αποδεικνύουμε κιόλας ότι έτσι λειτουργούμε.
0: Ότι έχουμε και ευρωπαϊκό προφίλ στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι εισαγωγικά. Θα συνεχίσουμε μετά το τραγούδι, τα διαφημιστικά, τα απαραίτητα δηλαδή. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλά, δεν το λες και πολύ αισιόδοξο το τραγούδι που ακούσαμε. Και ο θάνατος αργεί. Καλά, ποιος βιάζεται δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθούσα το στίχο του τραγουδιού, γιατί κάτι διάβαζα εδώ πέρα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα,
1: καλημέρα σε όλους ξανά. Σήμερα που είναι Τρίτη, 26
0: Μαΐου. Και στους φίλους στη Ροδόπη και όχι μόνο, μια και τα ραδιοκύματα έτσι ξαπλώνονται πάνω μακρύτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις από την ΕΡΤ του Ρεστιάδα, σε ένα κοινό πρόγραμμα με την ΕΡΤ Κομωτινής. Και έβλεπα για το δημογραφικό το συνέδριο, το πέμπτο νομίζω, έτσι, που έγινε
1: ναι.
0: Στην Αθήνα. Όπου...
1: Πέμπτο συνέδριο δημογραφικό 2026 ήταν ο τίτλος.
0: Το δημογραφικό, το οποίο προφανώς και είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
1: Για αυτούς που βλέπουν μάλλον πιο καθαρά, λένε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε.
0: Απλά μάλλον δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε ως μεγαλύτερο.
0: Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Όσο και αν τα στοιχεία είναι πραγματικά συγκλονιστικά και οι προβλέψεις που γίνονται έτσι, με βάση τους υπολογισμούς, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται κτλ. Κτλ. Και που μας λένε ότι τα επόμενα χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά τώρα, 30, 40 και 50 χρόνια, θα υπάρχει μαζική συρρήκνωση και στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα και βέβαια στην ελληνική περιφέρεια προφανώς, αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά από τα χωριά που σήμερα έχουν 10, 20 και 30 κατοίκους, άντε και λίγο παραπάνω, και οι οποίοι είναι σε μια ηλικία, βιολογικά δηλαδή, σε κάποια χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει μόνιμος κάτοικος. Τώρα, να πούμε ότι στο συνέδριο μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και οικονομικό και αναφέρθηκε έτσι έμεσα και στο πρόγραμμα στον Εύρο, το γνωστό πρόγραμμα επιδεκατάστασης, το οποίο δεν έτρεξε ή μάλλον από τις 600 και πως είχαν γίνει αιτήσεις, μόνο 2 εγκρίθηκαν. Έτσι.
1: Εκεί υπήρξε που έγινε μια κοινή αλλαγές. Παραδοχή ότι δεν πήγε καλά, ναι, αυτό.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους. 10.000 μετρητά έχει αλλάξει αυτό. 10.000 μετρητά σε όλους είναι πλέον. Έχουν βγει κάποιοι περιορισμοί και έχει επεκταθεί σε άλλες 6 περιοχές. Έτσι. Τώρα, πριν από ένα χρόνο με 2 αιτήσεις να έχουν εγκριθεί, δεν το λες.
1: Δεν το λες επιτυχία.
0: Ναι, δεν είναι επιθυμητό αποτέλεσμα αυτό. Βέβαια, εδώ ξαναρχόμαστε και σε όσα έχουν πει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το δημογραφικό.
1: Έτσι, να τα κάνεις λίγο, δεν είναι για να βάψεις λέει, το σπίτι, λέει, για να κάνεις
0: πέρα από το ποσό αυτό, καταρχήν το πρώτο είναι έτσι, ζήτημα εργασίας. Πρέπει να έχεις εργασία κατά δεύτερον. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι πρώτα θα πρέπει να στηρίξεις
1: αυτόν που έχει μείνει.
0: Αυτόν που μένει εκεί, που έχει απομείνει εκεί, για να μην φύγει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Το να αφήνεις να φεύγουν αυτοί που μένουν και μετά να λες.
1: Να τους πείσεις να γυρίσουν
0: και να σας δώσουν 10 χιλιάρικα. Δεν τρέχει. Και επίσης, βέβαια, ένα βασικό πράγμα είναι και η ποιότητα. Η ποιότητα ζωής που έχει ο κάτοικος στην ελληνική περιφέρεια. Σε κάποια πράγματα είναι OK, αλλά είναι και άλλα ζητήματα. Έτσι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να πέφτουν σοβαρά στο κεφάλι σου στα σχολεία. Λένε ένα παράδειγμα, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο. Δεν είναι δυνατόν τα 11 παιδάκια στα δίκαια στην περιοχή εκεί να μην έχουν παιδικό σταθμό για να πάνε και τώρα να γίνονται οι προσπάθειες για να λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, διάβαζα κάτι. Δηλώσεις, συνεντεύξεις από.
1: Δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Νομίζω είχαμε μεταδώσει και από την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, είπαν ότι γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν είναι αισιόδοξος.
1: Είναι στο γίνεται προσπάθεια.
0: Ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος ότι θα λειτουργήσει από τον.
1: Γιατί δεν έχουν ακούσει ότι θα είναι κάτι απολύτως 100% βέβαιο ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι στο κάνουμε προσπάθεια.
0: Μετά είναι οι παροχές υγείας, η εκπαίδευση γενικότερα. Είναι γνωστό ότι στην ελληνική περιφέρεια, σε πλήσεις των περιπτώσεων, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνονται ώρες μαθημάτων. Με τους διορισμούς, με το ένα, με το άλλο κτλ. Και δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία τα παιδιά. Λοιπόν,
1: τώρα εντάξει, είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις εδώ κάποιων νέων μέτρων, τα οποία είναι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία όμως. με τράπεζα και με κάποιους άλλους φορείς, και μέσα σε αυτά, και θα το πω τώρα, είναι στη συνεργασία με τη Eurobank, γιατί τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν έχουν την οικονομική από κάτω στήριξη της τράπεζας, και είναι και ένα ερώτημα αυτό. Χρειάζομαι δηλαδή την τράπεζα χωρικό για να υλοποιήσω...
0: Σε πολλά πράγματα αναρωτιέσαι, αν τελικά πραγματικά για κάποια ποσά τα οποία δεν φαίνονται και τεράστια ελληνικιώδη, δεν μπορεί δηλαδή το κράτος...
1: Να τα καλύψει.
0: Ναι, να διαβάσει την ανάγκη, ναι. Και...
1: Ανάμεσα σε άλλα, πάντως, έχει ανακοινωθεί η κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος για να στεγαστούν εκεί εκπαιδευτικοί και γιατροί που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Στην Ορεστιάδα θέλουν να το φτιάξουν αυτό. Έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά την ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά διεύρυνση δράσης σε συνεργασία με μία ΑΜΚΕ που έχει την ονομασία Νέα Ζωή στο Χωριό, για την ολιστική στήριξη των οικογενειών που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς. Έχουμε τη στήριξη της τράπεζας της συγκεκριμένης, θα στηρίξει το Δήμο Ρεστιάδας σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ξεκινήσει να λειτουργεί ο παιδικός σταθμός στα Δίκαια. Έχουμε τη στήριξη, όλα αυτά ξαναλέω είναι με τις χορηγίες της τράπεζας, για τη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ρεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Εδώ έχουμε βέβαια και την εμπλοκή και την στήριξη και τη συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, και κάποια άλλα ακόμα, τα οποία αφορούν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ένα νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση στην περιοχή του Εύρου, και κάποιες τέτοιες δράσεις και προσπάθειες υποστηριζόμενες, που δεν ξέρουμε και αυτές βέβαια πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές τους, δεν ξέρουμε τους χρόνους, τα χρονοδιαγράμματα. Καλά, δεν μιλάω για τα αποτελέσματα, γιατί και αυτό, όταν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα με την κατάσταση, κάποιοι πίστεψαν ότι είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν τράβηξε όμως. Και δεν προσέλκυσε και το. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχαν αιτήσεις, αλλά δεν λειτουργήσε αυτό. Δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, και ίσως μπορέσουμε και προλάβουμε να σταθούμε για συνέχεια. Καλά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σταθούμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι μερικές φορές αυτά που λέμε, πως μερικά πράγματα
1: γίνονται ανέκδοτο.
0: Ναι, κινδυνεύουν να γίνουν ανέκδοτο, εάν δεν γίνονται ανέκδοτο. Τώρα, γιατί χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε ένα θέμα που είχε να κάνει με τις αναπτυξιακές εταιρείες που λειτουργούσαν στις πάλε ποτέ νομαρχίες.
1: Ναι.
0: Αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες με το που άλλαξαν τα δεδομένα, έτσι.
1: Και κάποιες που είχαν αφορούσαν την καταπολέμηση των κουνουπιών
0: που είχαν
1: δημιουργηθεί.
0: Στο κέντρο καταπολέμησης κουνουπιών του Εύρου.
1: Ναι, του Εύρου.
0: Άλλες ήταν για τουριστικούς λόγους, αναπτυξιακές
1: εταιρείες. 7 τέτοιες νομίζω.
0: 7 λοιπόν, και οι οποίες, αφού έγιναν οι περιφέρειες και καταργήθηκαν οι νομαρχίες, περάσαν στις περιφέρειες και θα έπρεπε
1: να γίνει εκαθάριση.
0: Να λυθούν ως εταιρείες και να προχωρήσει η εκαθάριση τους. 7 είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 7 τέτοιες εταιρείες. Παράδειγμα για τον Εύρο, είπαμε το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Αντίστοιχα άλλες, είτε με τουριστικές δράσεις κτλ. Από όλες αυτές λοιπόν, μετά από 14 χρόνια, από το 12 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, 14 χρόνια μετά, μόλις μία έχει εκαθαριστεί. Τις άλλες τις βρήκαν τώρα τελευταία στην περιφέρεια. Γιατί ούτε ξέρουν ότι υπάρχουν. Και δεν ξέρουν, δεν έχουν εικόνα πλήρη ποια νομικά πρόσωπα έχουν περάσει στην περιφέρεια, αφημί, τι γίνεται,
1: τώρα,
0: τι δεν γίνεται.
1: Μάλλον έπλεξαν με μια εταιρεία ορκωτών λογιστών που δεν ήταν συνεπής. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, και δεν έχει συνεπής. Ο ένας απεβίωσε από τους δύο. Ο άλλος δεν είναι σε κατάσταση υγείας για να. Ούτε καν πληροφορίες να δώσει, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και
0: από τα 14 χρόνια φτάσαμε από το 12 στο 26. Και αυτές οι εταιρείες παραμένουν. Δεν έχει προχωρήσει η εκαθάρισή τους, και αυτό συζητήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έλαβε μια απόφαση ότι να
1: αναθέσει σε άλλους ορκωτούς λογιστές.
0: Να καταργήσει ουσιαστικά την παλιότερη απόφαση για την ανάθεση συγκεκριμένη εταιρεία και να λάβει απόφαση για να προχωρήσει με νέους ορκωτούς λογιστές για να δουν τι θα γίνει με την εκαθάριση.
1: Αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, μπας και κλείσει, γιατί με ορίζοντα μια τριετία θα γίνει αυτή. Μετά από 3 χρόνια, συν διετή παράταση, δηλαδή θα φτάσουμε στα 20 χρόνια. Βλέπεις που επιβεβαιώνουμε όταν λέω ότι
1: ένας
0: μέσος όρος θέλει 19 χρόνια για να γίνει. Και βλέπω τώρα εδώ που γράφηκε στην εφημερίδα η γνώμη για τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση μεταλλείου Κίρκης. Πολύ
1: πόσα
0: παλιά
1: χρόνια τα ακούς αυτό.
0: Σαν το φράγμα του Δερίου είναι. Είναι και αυτό. Καλά, έχουμε και το δρόμο που θα πάρει παράταση από την κ. Στοψίδη σε δηλώσει που έκανε μαρώνια δίκαιλα άλλο ένα χρόνο, γιατί βγαίνουν διάφορα εκεί. Αυτό είναι πιο μαζεμένο έργο. Εντάξει, έχει κάποια χρόνια. Ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Συνεχίζεται. Κανονικά θα έπρεπε στο τέλος του. Τώρα του. Στο τέλος του, όχι, του Ιουνίου, κάπου.
1: Α, αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά έχουν γίνει χωματουργικά τα περισσότερα κτλ. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί είναι και μια περιοχή με αρχαία.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Οπότε εμπλέκονται και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες και
1: όντως
0: το δυσκολεύει το πράγμα. Οπότε το δίνουμε αυτό ως δικαιολογία.
1: Ελαφρυντικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα κατά 14 χρόνια τις εταιρείες που δεν.
1: Που δεν μπορέσαν να τις κλείσουν.
0: Που τώρα τις βρίσκουμε και δεν ξέρουν κιόλας αν έχει κι άλλες. Αν υπάρχει και κάπου άλλο εμπλοκή ή έστω συμμετοχή της περιφέρειας εκεί, ποσοστιαία συμμετοχή. Είναι σαν τα αυγά αυτά τα σοκολατένια που έχει έκπληξη μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, προχωράς και βρίσκεις μια έκπληξη. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν.

ξανά. Δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Όταν σε είδα ξανά, δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένει δια ώρα, μαλλί χρονιά. Όμως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα. Θεός είχες για φύλακες, σαν άγγελος. Μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω, ζωή περνά σαν τρένα από μπροστά μου. Ποτέ σε βλέπω παν γρήγορα.

0: Μα κρατούσα ζωντανή τη στιγμή, ξέρα πως άξιζε.
1: Ωραία, φίλες και φίλοι, θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio για να ακούσουμε συνολικά τα τρέχοντα της επικαιρότητας, τα εσωτερικά μας, τα διεθνή θέματα. Και στην αρχή επιστρέφουμε βέβαια εδώ στο στούντιο της Έρτσο Ρεστιάδας με την εκπομπή «Άκου να δεις» να σας συντροφεύει και να σας ενημερώνει. Μέχρι και τις 12 θα πάμε, γνωστό και μη ξέρετε το καθημερινό μας ραντεβού, την καλημέρα μας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στην εκφώνηση για το δελτίο ειδήσεων είναι η Αμαλία Γαρυφαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού FBI Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση της σύλληψης 2 ατόμων στη Θράκη για κατοχή 25 πιστολιών και εισάλλησμα γεμιστήρων. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς ηλικίες 29 και 43 ετών. Τα πιστόλια δεν φέρουν στηριακούς αριθμούς αλλά ούτε χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή όπλα φαντάσματα. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Η υπόθεση προσωμιάζει με ανάλογη που εκτελήχθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και εικάζεται πως ο οπλισμός προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράστηκε στη χώρα μας. Ο Δαδιέρο Δόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προβεί σε διακοπή ρεύματος από τις 8 στον οικισμό και στην παραλία Πετρωτών και από τις 8.30 στους οικισμούς Κάλμα και Δαρμένη. Το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ως τις 11 στα Πετρωτά. Ως τη 1:30 το μεσημέρι σε Σκάλωμα και Δαρμένη. Με στόχο ένα πιο ασφαλές και λειτουργικό οδικό περιβάλλον, συνεχίζεται από την αντιπεριφέρεια Ροδόπης στην παραλιακή οδική αρτηρία Φαναρίου Αρρωγής η υλοποίηση παρεμβάσεων όμως όπως έξυπνες διαβάσεις, κόκκινες διαβάσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ορατότητα. Μαθητές και μαθήτριες από τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Ασωμάτων, Φωλιάς, Ευραίνου, Άνω Δροσινής, Μάσταλνη, Φιλίρας, Δηληνών και Αριανών υποδέχτηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ιλχάν Αχμέτ. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου και παρακολούθησαν συνεδριάσεις εισερχόμενα έτσι σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Είναι χρέος μας να επενδύουμε στη νέα γενιά, ανέφερε ο βουλευτής και συμπλήρωσε. Οι νέοι μας, ως εγγυητές του μέλλοντός μας, έχουν τη δύναμη να ορίσουν την πορεία τους, διατηρώντας την ταυτότητά τους και εκπροσωπώντας την κοινωνία από την οποία προέρχονται. Τους εύχομαι ολόψυχα καλή πρόοδο. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παρατήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράρτημα, το οποίο θα στεγάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Capital University, θα αναπτύξει προγράμματα σπουδών μεταξύ άλλων στα επιστημονικά πεδία των γεωπονικών επιστημών, της ενέργειας, της πληροφορικής, των οικονομικών και της φυσικής αγωγής. Σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται υποχρεωτική φοιτηση στις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου ως και για ένα ακαδημαϊκό έτος. Το παράρτημα Ροδόπης Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας και Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Πολιτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής σε 5 το απόγευμα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Για 5 μέρες, από 5η 28 Μαΐου και Δευτέρα 1 Ιουνίου, λαχταριστά food snacks με γεύσεις από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής Κομωτινής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση, είσοδος ελεύθερη. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επισκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου του Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κοστούμια. Δήλωσε μαθητές και ειδική αγωγή. Η υποστήριξη στην εκπαιδευτική πράξη είναι το θέμα του μοριοδοτούμενου προγράμματος που θα υλοποιήσει το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από τον προσεχή Οκτώβριο. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 100% εξ εφροστάσεως και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές. Αιτήσεις υποβάλλονται ως 27 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου 2026 και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου 2026 και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Με αυτούς τους ήχους υποκλινόμαστε σε έναν πολύ μεγάλο μουσικό συνθέτη που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Είναι ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της Τζάζ, ίσως ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ, ο Miles Davis, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926. Εδώ σε ένα άλμπουμ με το τίτλο Sketches of Spine, που κυκλοφόρησε περίπου το 1960 από την Κολόμπια, τότε για εκείνη την εποχή, συνομιλεί με το έργο του επίσης πολύ μεγάλου Ισπανού συνθέτη και δεξιοτέχνη πιανίστα του Χακίν Ορίγο. Το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει μια εκτεταμένη έκδοση στο δεύτερο μέρος του κονσέρτου του Αραγκουές και επίσης ένα κομμάτι επίσης του πολύ μεγάλου Ισπανού του Μανουέλ ντε Βάλια. Το άλμπουμ θεωρείται μια υποδειγματική ηχογράφηση μιας μουσικής σύνδεξης jazz, ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής και στυλ από την παγκόσμια μουσική για εκείνη την εποχή. Πήγαμε πολύ πίσω στην ιστορία, αλλά θέλαμε να θυμίσουμε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μουσικό που πλέον δεν παίζει και πολύ εύκολα στα ραδιόφωνα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Σαμί Καραμπογιούγκολου στην Τράπεζα του Ήχου. Στους καλοκαιρινούς ρυθμούς και χρώματα η Ερμιόνη Αδαμίδου μας ακούτε σε 98,1 FM και 91,2 FM. Αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ο πιο χρήσιμος τρόπος ακόμα για μας είναι το τηλέφωνο 25-31-02-29-70. Αν όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaki.gr. Φυσικά και είμαστε πάντα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, αν μπείτε και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φράση «Ευκαιμοτινής». Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως έχουν την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο, και να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν. Γιορτάζουν συνάνθρωποι σήμερα και λέμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, γιατί η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Παρόλες τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα, θυμίζουμε επίσης ότι είναι παραμονή μιας πολύ μεγάλης γιορτής για τους συμπολίτες μας, τους μουσουλμάνους, για το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Είναι σήμερα παραμονή. Είναι οι τελευταίες προετοιμασίες που κάνουν οι συνάνθρωποι μας. Χρόνια πολλά από τώρα, από όλη την οικογένεια της ΕΡΤ, σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου να δούμε τι γίνεται. Οι ενόπλες δυνάμεις τον υπερβομβάρδισαν ξανά το Ιράν. Αυτή τη φορά, παρότι οι κυβερνήσεις των δύο χωρών μιλούν για παραδοσίες διαμαρτυρίες και ότι είμαστε κοντά στην τελική λύση της ειρήνης. Ο στρατός τον είπε ανακοίνωση ότι έπληξε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο Ιράν. Ο υπουργός εξωτερικών των υπαγωγών θεωρεί πως ακόμα και μετά από αυτό παραμείνει εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν εντός ημερών παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Θα το δούμε κατά πόσο θα είναι εφικτή πλέον έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στο Λίβανο η Εσμπουλάχ λέει πως στοχοποίησε 3 στρατόπεδα και στρατιωτική βάση θέση στο Βόρειο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, το νοσοκομείο του Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για οδοντιατρική φροντίδα αναφέρει το γραφείο του στην επίσημη ανακοίνωση που έχει βγάλει. Στο Καναδά, η κυβέρνηση συζητεί από τους Ισραηλινούς τη διενέργεια έρευνα για την απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών που επέβαιναν στο Σολίσκο για την Γάζα. Σε έναν παγωμένο και παγιωμένο πόλεμο, αλλά με πολλές ελλείψεις, με πολλές ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Στην Ουκρανία, ο οποίος λέει πως η Ουάσιγκτον παραμένει διαθετημένη να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να μειώσει τον πληθωρισμό, έχει δηλώσει ο Βιλεβάντε Γάλλο από την Γαλλία. Στην κλιματική αλλαγή, τώρα έχουμε καύσωνα, το πρώτο μήνυμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, που προετοιμάζονται για την επόμενη εβδομάδα η Ισπανία με την Πορτογαλία. Στην Γαλλία είχαμε και έναν άνθρωπο που έφυγε από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 36 είχαμε αυτές τις τελευταίες δύο μέρες εκεί, και σε έναν ιό που ταξιδεύει στην Αφρική, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει στον έμπολα. Η επιδημία θα χειροτερέψει παντού, η κατάσταση πριν ακόμα καλυτερέψει, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κ. Τέντρος, και μια από τις ειδήσεις έτσι που μας κάνει να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν, ένας από τους καλύτερους σαξαφωνίστες στον κόσμο,
ο Σόνι Ρόλινς, ο τελευταίος κολοσσός της Jazz, έφυγε σε ηλικία 95 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Ελλάδα τώρα σήμερα παρουσιάζει το νέο του πολιτικού φορέα ο Άλεξ Τσίπρας, στις 8 η ώρα είναι η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα. Από την πλευρά της κυβέρνησης ο Νίκος Παπαθανάσης έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα έχει υποβάλει διπλό αίτημα εκταμείευσης πρώτων 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας, και έχουμε και μια ανακοίνωση από την ΕΟΦ όπου απογορεύεται η διαφήμιση συνταταγογραφούμενων και υποέρευνα φαρμάκων σε κάθε περίπτωση. Στο κτηματολόγιο, στο 99% για ανάπτυξη κτηματολογικών στοιχείων σε όλη την χώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές. Και στα τρίγαλα, οι αγρότες των τρικάλων θα χρεώνονται μέσω κάρτας για κινητόμο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος. Σημαντικά τα περιβαλλοντικά ωφέλη από την υλοποίηση αυτού του συστήματος, έτσι όπως είναι η είδηση εδώ στη δική μας περιοχή. Οι αγρότες και ουσιαστικά πάλι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, και νομίζω όμως και αλλού έχουμε αρκετά προβλήματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: η καλοκαιρινή συναυλία την Παρασκευή πλέον στις 3 Ιουλίου που ανακοινώθηκε πριν από 2 μέρες. Και με αυτούς τους ήχους θα μπορούσε να είναι και το σχόλιο της ημέρας για όλα όσα συμβαίνουν κυρίως στη Μέση Ανατολή αλλά και στην πολιτική, μήτε νικώ, μήτε νικέμαι. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και την κουβέντα. Θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή Δράμας και τον μάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές μας και στην αγαπημένη Κομωτινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι έχουμε αρκετά θέματα που τρέχουν και ένα από αυτά και ήθελα να ξεκινήσω και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Έχουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιστολή στην Κομισιόν για όλα συμβαίνουν, όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εσείς όλες αυτές τις μέρες κάνετε παρεμβάσεις και λέτε ότι είναι πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πράγματα δικαίων.
1: Κοιτάξτε, κατά σύμπτωση ήμουν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ο κύριος Φλόριδης έφερε μία τροπολογία με την οποία ανατίθεται αυτή η περίφημη ιστορία της συντόμευσης της ποινικής διαδικασίας για τους βουλευτές. Και εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει αυτή η διάταξη, εφέτει ανακριτή τα ζητήματα αυτά. Όταν όμως οι βουλευτές εγκαλούνται ή απολογούνται ή παραπέμπονται για κοινοτικού χαρακτήρα παραβιάσεις, αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και ανατίθεται αποκλειστικά στους Έλληνες. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είχα πει στη Βουλή, είχα αντιπαρατεθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ως προς αυτό. Έκανε μία νομοτεχνική βελτίωση για να το βελτιώσει κατά την άποψή μου. Εμείς βέβαια καταψηφίσαμε αυτήν την προνομιακή μεταχείριση, αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καλά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και παρότι η κυρία Κοβέση δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι ήρθαμε για να μείνουμε στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα απαλλαγεί η κυβέρνηση από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να στεγανοποιήσει, αν μου έπεται η έκφραση, οποιαδήποτε δυνατότητα έρευνας στα όσα είναι ελεγκτέα, ας το πω έτσι. Άρα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το χρεώνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Αλλά έχω την αίσθηση όμως και με αυτή την επιστολή έτσι όπως έχουν τα πράγματα νομίζω ότι θα χάσουμε και βουπακιά κονδύλια και έχω ακούσει τον κύριο Φωτεινιά ο οποίος είναι ο υπεύθυνος των κτηνιατρικών υπηρεσιών όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που δημοσιογραφούμε να λέει ότι έχουμε μία σύγκρουση, μία μη εμπιστοσύνη, δεν μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι και αρχίζουμε και εμείς να μην τους εμπιστευόμαστε στο πώς τώρα πλέον προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα στη τάξη και κυρίως από τα νοσήματα των ζώων.
1: Ναι, κοιτάξτε. Καταρχάς εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση της χώρας για την ρήτρα αιρεσιμότητας που σημαίνει ότι αν δεν υπακούσει η χώρα στο κοινοτικό πλαίσιο κινδυνεύει να στερηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα και είναι μομφή για τη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς στο επίπεδο των ζωονόσων έχουμε δει και έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα και όταν το ζωικό κεφάλαιο σε περιβίωση έχει εκτοξευθεί στο υπερπέραν και ξαφνικά ας πούμε οι παραδοτές ποσότητες γάλακτος είναι υποδέστερες καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά επισφαλή και φυσικά είναι χρήση. Πρέπει να γίνει και εισαγγελική έρευνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έχουμε απολέσει την έξοδα με καλή μαρτυρία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος ο συγκεκριμένος, το οποίο το όνομα δεν το συγκράτησα να με συγχωρείτε.
0: Ο κύριος Φωτεινιάς, ναι.
1: Ο κύριος Φωτεινιάς, παραπώ. Και είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αναμετρηθεί πρωτίστως η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή με τις βλάβες που επιφέρει στην αξιοπιστία

0: χώρας, ακόμη και όταν αποχωρήσει από την εξουσία, η χώρα θα εξακολουθεί να αφήσετε τις συνέπειες αυτών των πρακτικών της.
1: Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε, ότι έχω την αίσθηση ότι θα πάμε με τις υποκλοπές, θα πάμε με τα σκάνδαλα του όπου και στην εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει αυτή, και φαίνεται ότι θα είναι μετά από αρκετό διάστημα, αν και ακούγονται οι φήμες για τις προς εκλογές. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Περιμέναμε όλοι στην Βουλή να έρθει ο εισαγγελέας του Άγιου Πάκου να προσέλθει και να καταθέσει. Όποιος δεν ήρθε όμως. Υπήρχε κάποια δικαιολογία επίσημη?
0: Κοιτάξτε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο έστειλε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, και μας απέστειλε μια επιστολή όπου έλεγε ότι δεν λογοδοτώ για τις δικαστικές μου πράξεις και ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των εξουσιών και άρα δεν προσέρχομαι. Αυτό ήταν η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, μολονότι τα στοιχεία που, πώς να το πω, που βοούν για την ανάγκη έρευνας για το αν θα ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο είναι εξαιρετικά σοβαρά, σοβαρότερο των οποίων είναι μια δικαστική απόφαση πια, όχι αναφορές, όχι δηλώσεις, όχι από αντιπολιτευτικές καταγγελίες, αλλά δικαστική απόφαση η οποία αναπέμπει τη δικογραφία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω έρευνα, γιατί προέκυψαν ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας σε βάρος των συμφερόντων της χώρας ή απόπειρας κατασκοπίας. Ο κύριος εισαγγελέας επέλεξε μία στάση να καλυφθεί πίσω από μία άρνηση, γιατί δεν θέλει να έρθει να διαφωτίσει στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα σταματήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Θα παλέψουμε εκ νέου, γιατί όταν υποβληθεί ένα αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής υποχρεωτικά κλητεύεται το προς παροχή στοιχείων πρόσωπο. Θα το επαναφέρουμε λοιπόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
1: Και νομίζω ότι όσο τρέχει ο χρόνος, έχουμε και μεγάλη κινητικότητα στην πολιτική σκηνή. Η κυρία Καβυσιάν έχει καταθέσει πλέον και επίσημα το αίτημα για το δικό της το κόμμα. Εσείς που την τοποθετείτε στη διαδικασία των κομμάτων, προς τα πού κινείται, μια μικρή έτσι θέλω ένα σχόλιο. Και σήμερα νομίζω επισήμως είναι και η ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στις 8 Ιουλίου του Θησιού. Και από αύριο έχω την αίσθηση ότι θα τρέξουν και τα υπόλοιπα.
0: Κοιτάξτε, η κυρία Καϊσιανού έχει τοποθετήσει αυτήν και τον κομματικό της σχηματισμό στα δεξιά του φάσματος. Θα έλεγα πιο δεξιά, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτήν την έννοια νομίζω η δημιουργία αυτού του κόμματος προβληματίζει κυρίως το δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος και όχι εμάς τους υπόλοιπους. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνεται η πορεία του με τη διακήρυξη και την πολιτική διακήρυξη, μάλλον, και τις καταστατικές αρχές, θα έλεγα, τις πολιτικές αρχές του κόμματός του. Είναι καλό με την έννοια ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο. Να ξέρουμε κι εμείς, να ξέρει και ο κόσμος τι πρεσβεύει ο νέος φορέας, να μην είναι ένα σχήμα απολύτως πρόσωπο παγιές, έτσι ώστε να δούμε ποια πρόσωπα θα το πλαισιώσουν, θα το στελεχώσουν, για να μπορέσει να υπάρξει και μια συζήτηση πιο πολύ επί της ουσίας και όχι μόνον επικεντρωμένη στα αναμφισβήτητα ηγετικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι 6 του μηνός είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει.
0: Υπάρχει προσδιορισμένη συνεδρίαση το Σάββατο 6 του μήνα, 10:30 το πρωί. Θα προηγηθεί κατά μερικές μέρες συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η οποία θα καταλήξει στην εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναμπαίνει στην διαδικασία της πολιτικής συζήτησης πια, γιατί μέχρι τώρα Οι τοποθετήσεις μας ήταν σε επίπεδο στελεχών και προσωπικών απόψεων. Θα συνέλθει λοιπόν θεσμικά η Κεντρική Επιτροπή και θα ρυθμίσει μάλλον τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου που πολύ σωστά είπατε, θα είναι μια πολύ πυκνή και ενδεχομένως και καθοριστική πολιτική περίοδος.
1: Εσείς όλες αυτές τις μέρες έχετε πει ότι δεν θέλουμε ούτε ενσωμάτωση ούτε απορρόφηση. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει μια συνεργασία, αν προχωρήσουν τα πράγματα με τον κύριο Τσίπρα? Τη δική σας εκτίμηση, όχι θέλω.
0: Όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι που είναι ικανή να συστηρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό. Είναι πρόταση του συνεδρίου μας. Είναι πρόταση που επιβεβαιώθηκε από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Είναι η πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και είπαμε εξ αρχής ότι σε αυτήν συμμετέχει βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέγαμε ότι την απευθύνουμε σε όλους πλην του Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας από εμάς, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και εξορισμού έχει θέση στη συζήτηση και μάλιστα με ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Τώρα, εάν ο Αλέξης θα επιλέξει να διανύσει την απόσταση για να βρεθούμε στο κοινό τραπέζι, είναι κάτι που αφορά αυτόν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε την πρότασή μας ως τη μόνη πρόταση που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά θα κριθούμε όλοι από τον ελληνικό λαό και για τις πράξεις μας και για τις παραλήψεις μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Κλείνοντας, να κλείσουμε ευχές. Αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του Κουρμπάν Μπαγιάμ για τους πολλούς μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Τη δική σας την ευχή να ακούσουμε.
0: Ναι, αθροίζω τις ευχές μου με όλων των υπολείπων. Ξέρετε ότι υπήρξα φοιτητή στην Κομωτινή την περίοδο 75-80. Έχω φίλους μουσουλμάνους. Έζησα το κλίμα αυτής της γιορτής και οι ευχές μου για τη γιορτή είναι πραγματικά πηγές και από το βάθος της καρδιάς μου. Καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ λοιπόν στους μουσουλμάνους συντοπίτες μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γιορτή λοιπόν ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από την φωνή της Νίνας Μαζάνη που κατάγεται από τη Ξάνθη και του Πάνου Μουζουράκη που έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλία και στο Δήμο Κομωτινής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, η στίχη πάντα της εξαιρετικής Ελένης Γιώκα και η μουσική του Χρήστου Τηλιανού. Εορταστική αυτή η μέρα για πολλούς λόγους. Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Κομωτινής γιορτάζει τη μεγάλη επιστροφή του Γκάς Κομωτινής σήμερα με μια μεγάλη γιορταστική εκδήλωση στις 8 η ώρα στην πλατεία Ειρήνης της Κομωτινής. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε αμέσως τον πρώτο πολίτη αυτής της πόλης, τον Δήμαρχο της Κομωτινής, τον κύριο Ιωάννη Γαράνη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νομίζω ότι αν κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, τουλάχιστον για τα αθλητικά φέτος, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, πολύ δημιουργικά.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτόν τον καιρό η πόλη μας έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο αθλητικό κομμάτι, τόσο ποδοσφαιρικές, πασχετικές, του βόλεϊ, στους άντρες, στις γυναίκες. Νομίζω ότι και επίσης και το μαξίδιο με τον Ηρώδικο. Έχουμε λοιπόν έτσι πολλές ομάδες οι οποίες και έχουν κερδίσει κύπελα και έχουν ανέβει κατηγορίες και νομίζω ότι ο αθλητισμός στην πόλη μας αμφεί και θα προχωρήσει νομίζω ότι πάρα πολύ καλά και τα επόμενα χρόνια.
0: Τι περιμένουμε σήμερα, Δημάρχε, το βράδυ στην πλατεία της πόλης?
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε να γιορτάσουμε ουσιαστικά τη δικαίωση μιας ολόκληρης πόλης, βασχετικής θα έλεγα πόλης, του Γκάς Κομωτινής, ο οποίος μετά πολλά χρόνια επιστρέφει στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Όλες αυτές οι επιτυχίες βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν έρθει τυχαία, έχουν έρθει με πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι, τόσο σε επίπεδο προπονητών της διοίκησης, αλλά και του κόσμου, και των αθλητών φυσικά, αλλά και του κόσμου που ήταν δίπλα σε όλες αυτές τις ομάδες για να φτάσουν σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ξέρω ότι σε αυτή την πολύ πολλοί άνθρωποι έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα νέα παιδιά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Δήμος, ακόμα και ο Δήμαρχος προσωπικά, χωρίς την βοήθεια του Δήμου. Πού μπορεί, ξέρω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αυξημένη έτσι, σε ανάγκες. Πού μπορεί λοιπόν ο Δήμος να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται και είναι δημιουργική πλέον?
1: Κοιτάξτε, εμείς βοηθάμε ούτως ή άλλως τις ομάδες με τις εγκαταστάσεις μας. Γιατί οι εγκαταστάσεις μας δίνονται ιδιαίτερα σε αυτές τις ομάδες για να μπορούν και να κάνουν το προπονητικό τους έργο, τόσο και για τις ακαδημίες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτών των ακαδημιών το παίρνει ο Δήμος τις εγκαταστάσεις αυτές. Από εκεί πέρα μετά, με βάση πάντα τα οικονομικά που μπορεί να διαθέσει ο Δήμος, διαθέτει σε διάφορες ομάδες αυτό που μπορεί, γιατί ξέρετε και είναι το κονδύλι, δεν είναι πολύ μεγάλο που διαθέτουμε, αλλά πέρα από αυτό διαθέτουμε και πάρα πολλές ομάδες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες και αυτές θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι από τη χρηματοδότηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με βάση πάντα την κατηγορία και τις δαπάνες που έχουν οι ομάδες, βοηθάει ο Δήμος και οικονομικά.
0: Το ευχόμαστε σήμερα τα πράγματα να κυλήσουν πολύ καλά, να βοηθήσει και ο καιρός για να γίνει μια μεγάλη γιορτή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει μπει σιγά σιγά να κάνουμε και μια έτσι κουβέντα για το τι γίνεται, γιατί έχει μπει στη δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι έχετε μια εικόνα περίπου. Έχει ξεκινήσει από την βραδιά της Τετάρτης, κλείνει, θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου. Περίπου συγκεντρώνονται σε αυτό 2.000 νομοθετήματα για τάξεις που ήταν διάσπαρτες δεξιά-αριστερά, σε 6 κεφάλαια περίπου, σε 6 βιβλία, σε 7. Τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, εκτός το ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια έτσι να συμμαζευτούν αρκετά πράγματα, νόμοι, διατάξεις οι οποίες ήταν διάσπαρτες όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι σωστό να ξέρουμε ανά πάση στιγμή ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 7 κεφάλαια και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το βρούμε από εκεί μέσα. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μια σειραφή όλων αυτών των διατάξεων, ένας θα έλεγα χαρακτήρα έτσι, που τακτοποιεί κάποια πράγματα και τίποτα παραπάνω. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, κρατάει πολύ έτσι, το συγκεντρωτικό χαρακτήρα που είχε και ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι σε αυτό σχετικά με το χαρακτήρα το συγκεντρωτικό που έχει η κυβέρνηση σχετικά με τους Δήμους. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία, η αρχή της τοπικής αυτονομίας στα αρμόδια όργανα, στα συλλογικά όργανα, θα έλεγα, του Δήμου. Θα έλεγα ότι δεν ενσωματώνει έτσι εγγυήσεις για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, των Δήμων. Δεν διασφαλίζει, δεν κατοχυρώνει πόρους που θα έπρεπε, εφόσον μπαίνει ένας καινούργιος κώδικας, να το κάνει λοιπόν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας κώδικας ο οποίος αφήνει να αποφασίζουν περισσότερο τα υπουργεία σχετικά και ακόμα και εμείς εργαζόμενους, πώς χρειαζόμαστε εμείς στους Δήμους και όχι το πώς πραγματικά, όπως τώρα το λέμε οι Δήμαρχοι, ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους, αλλά θα το κάνουν τα υπουργεία. Έτσι νομίζω ότι η διοικητική εποπτεία αποκτά έτσι και ενισχύεται από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι γενικά όλα απευθύνονται σχετικά στο κεντρικό κράτος και όχι στην αυτονομία των Δήμων. Επίσης να πούμε ότι μεταφέρει ακόμα και τις ευθύνες και την πειθαρχική ευθύνη στους Δημάρχους για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των πρωτόδικων αποφάσεων για τη συμβάση εργασίας ή αορίστου χρόνου. Άρα αντιλαμβάνεις ότι περισσότερο πνίγει τους Δήμους παρά τους δίνει αυτό που όλοι περιμέναμε, μια αυτοτέλεια για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα πιο άνετα και προς όφελος των δημοτών μας.
0: Πότε περιμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση από την ΚΕΔ για όλη έτσι, αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, αυτό
0: και με τις παρατηρήσεις.
1: Ναι, αυτόν τον καιρό γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται συμβούλια στις ΠΕΔ, στην ΚΕΔΕ, στα διοικητικά συμβούλια των Δήμων. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην ΚΕΔΕ και τα σημεία τα οποία η κάθε παράταξη έχει βάλει. Θα ολοκληρωθεί αυτό, πιστεύω, μέχρι τέλους του μήνα. Και από εκεί πέρα μετά θα γίνουν και παρατηρήσεις στον Υπουργό.
0: Αυτό που εμείς βλέπουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να είναι ένα τρίμηνο που να μην μεταφέρεται μια αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την αρμοδιότητα που μεταφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν την συνοδεύουν οι πόροι. Έχει ακουστεί ότι θα υπάρξει ένας έμφυα από το Υπουργείο Εσωτερικών μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει εσείς γι' αυτό.
1: Εντάξει, ακούμε όλα αυτά.
0: Ή αν θα βοηθήσει καθόλου αυτό ή θα φέρει σε πιο δύσκολη θέση και το Δήμο.
1: Εξαρτάται πώς θα γίνει. Αν μεταφερθούν όλα αυτά έξτρα με τη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα, είναι σε θετικό σημείο. Αν λοιπόν αφαιρθούν πόροι από το ΙΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους που παίρνουμε για να φορολογήσουμε εμείς τους πολίτες και να έρχονται η φορολογία σε εμάς, εδώ θα πρέπει... Νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό, αλλά θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί και να διασφαλιστούν και οι μηχανισμοί που θα έχει ο Δήμος για να μπορεί να εξασφαλίσει και τα έσοδά του. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς όπως έχει το επιτελείο του κράτους και λόγω του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα η αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να παίρνει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια από την, αυτά που είναι θεσμοθετημένα δηλαδή ουσιαστικά από το κράτος και αυτή τη στιγμή παίρνει κοντά στα 3. Άρα υπολείπουν 5 δις να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν αφαιρεθούν πόροι για να μπουν στη διαδικασία του φορολογικού μηχανισμού, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει. Και σαν διοίκηση των Δήμων, αλλά και πέρα από αυτό σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος.
0: Το λέτε και εσείς φυσικά με ήπιους τόνους, αλλά βλέπω το τελευταίο και εγώ τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, πολλοί δήμαρχοι λένε το για να λειτουργήσει ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση, ζητούμε το μόνο που ζητούμε από την κυβέρνηση να επιστραφούν τα κλαπέντα, δηλαδή οι πόροι που είχαμε λίγο πριν από την κρίση.
1: Έτσι, κοίταξε, λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι με την κρίση μειώθηκαν περίπου 40% οι πόροι των Δήμων. Αυτά δεν έχουν έρθει. Έχουν παρακριθέντα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν έρθει τις τελευταίες 20 ετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι των Δήμων είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούν να τους μεγαλώσεις. Θα πρέπει για να έχεις περισσότερα έσοδα να έχεις μεγαλύτερη περιουσία. Κάποιοι λοιπόν, όπως είμαστε και εμείς, δεν έχουν μεγαλύτερη περιουσία. Οπότε αναγκαζόμαστε υπό την έννοια αυτή να παίρνουμε από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους τα χρήματα που μας δίνουν. Αυτά λοιπόν όταν υπολείπονται σε ανάγκες των πολιτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν και σοβαρά έργα ή και έργα υποδομών τα οποία θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης σήμερα θέλει να έχει ένα καλό πεζοδρόμιο, θέλει να έχει ένα καλό φωτισμό, θέλει να έχει χώρους που μπορούν τα παιδιά του να παίξουν παιδικές χαρές και χώρους έτσι προς διάθεση του αθλητισμού. Όλα αυτά γίνονται από τα ταμεία του Δήμου. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι πόροι δεν έρχονται, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και εμείς στους πολίτες αυτό που δικαιούνται και αξίζουν.
0: Και να κλείσουμε, Δήμαρχε, με δύο τελευταίες ερωτήσεις, μικρές, όσο σύντομα γίνεται. Ξέρω ότι είναι η περίοδος αιχμής πλέον για την τουριστική περίοδο. Θέλω να ρωτήσω πώς ετοιμάζεται ο Δήμος Κομοτηνής στο παραλιακό μέτωπο για τη φετινή χρονιά.
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή πηγαίνουμε στην παραλιακή μας ζώνη, ετοιμάζουμε τις παραλίες μας για να δεχτούν τους πολίτες μας, καθαρίζουμε την παραλία, βάζουμε τις ντουζιέρες, τα αποδυτήρια, τα seat tracks που είναι για τα αμαία και αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα, τους διαδρόμους για να μπορούν να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, τις ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνουμε στην παραλιακή ζώνη. Εννοείται ότι και μέσα στους οικισμούς μπαίνουμε για να καθαρίσουμε, να κόψουμε χόρτα και να μορφύνουμε όλο το περιβάλλον για αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνεσαι ότι η δουλειά γίνεται σε ετήσια βάση και συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα μετά τι κάνουμε, περιμένουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες να έρθουν να γεμίζουν τις παραλίες μας και φυσικά να είμαστε εμείς εκεί πέρα για να μπορέσουμε να τους δώσουμε όσο ό,τι καλύτερο μπορούμε στην περιοχή. Είμαστε εδώ σε καθημερινή βάση και φυσικά παλεύουμε με αυτό το λίγο προσωπικό που έχουμε, τους λίγους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που είναι και αυξημένες και ανάγκες.
0: Τώρα, πότε θα είμαστε περίπου έτοιμοι για την συμπαραλιακή ζώνη?
1: Κοιτάξτε, υπολογίζω σε ένα δεκαήμερο θα είμαστε έτοιμοι, όλη η παραλία να είναι έτοιμη.
0: Νομίζω ότι κάποιοι θαραλέοι πολίτες μας έχουν ξεκινήσει ήδη κάνουν τα μπάνια τους και λίγο θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Και επειδή είναι και μέρες γιορτής και για τη σημερινή βραδιά, αλλά και για την αυριανή και τη μεθαυριανή, έχουμε τη μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Ήθελα να ακούσω τη δική σας την ευχή ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να τους ευχηθούμε λοιπόν να έχουν έτσι η γιορτή να είναι έτσι, για αυτούς πολύ ευχάριστη, να είναι χαρούμενοι με τις οικογένειές τους, με τους συγγενείς τους και φυσικά να ευχηθούμε έτσι, ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε πάντα, γιατί νομίζω ότι μας περιμένει πολύ πολύ δουλειά. Κύριος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ο Κουτσιέρ Γιουνάρ. Τα τελευταία 25 χρόνια ζει στο Παρίσι από ένα άλμπουμ που έχει το τίτλο Islam Blues. Το τραγούδι λέγεται Algem Blues, απολαύστε το για την ώρα. Θα περάσουμε όμως, αυτό το τραγούδι ήταν για να φύγουμε κι εμείς χρόνια πολλά από σήμερα σε όλους τους συνανθρώπους μας στην κοινότητα των μουσουλμάνων εδώ στη δική μας περιοχή για την αυριανή και τη μεθαυριανή μέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν από σήμερα από όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κύριος Κομωτινής. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τη Μόνικα, είχε γεννηθεί σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια. Μέρα γενεθλίων και θα κλείσουμε με τη Στάλα από τη φωνή της Μόνικα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Αρειοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζει τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλέψη Ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθρεος καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 26η μέρα του Μάη, Τρίτη σήμερα. Μια γιορτινή μέρα για την Κομωτινή, διότι το βράδυ θα έχουμε έτσι μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, αλλά μια γιορτινή μέρα γενικότερα έτσι για αυτή την περιοχή. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι παραμονή μιας μεγάλης θρησκευτικής γιορτής για τους συνανθρώπους μας στη μουσουλμανική κοινότητα, αύριο και μεθαύριο. Εδώ είμαστε, το Κομωτινίζα Τκαβάλα, σε έρωτερο σειράδας αυσερών, για να δούμε πώς καμοφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην τράπεζα του ήχου, εδώ, στο ραδιοφάνομο της Κομωτινής, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Πάμε να δούμε, πριν συναντήσουμε λίγο τους συναδέλφους μας σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, να πούμε 2-3 πράγματα. Ο στρατός τον είπε, ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θεωρεί πως παραμείνει εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν εντός ημερών παρά τα νέα αμερικάνικα πλήγματα. Τα μηνύματα που έρχονται από τους Ιρανούς δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να μειώσει τον πληθωρισμό, που ένα μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη, έχει δηλώσει ο Γάλλος Φιλεουράντε Γάλλο. Έχουμε τα πρώτα δείγματα της κλιματικής αλλαγής, μικροκαύσονες από αυτές τις ημέρες, χτες και σήμερα, στην Γαλλία, την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ για την ώρα. Σήμερα, επίσης, παρουσιάζεται και ο νέος φορέας του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και είμαστε μία ανάσα πριν τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Συνεχώς έρχονται στο φως ανακοινώσεις, γίνονται και δηλώσεις από όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που τους απασχολεί το θέμα αυτό, και είναι πάρα πολύ, αφορά όλο τον νομό της Καβάλας. Για αύριο Τετάρτη να σας πω ότι θα γίνει ένα κάλεσμα σε σύσκεψη από το Δήμαρχο Καβάλας, έχει γίνει, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, για τις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας προς όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Καβάλας, για να συζητήσουν τα δεδομένα που υπάρχουν. Και για την ημέρα της κινητοποίησης την Πέμπτη έχει δοθεί το ραντεβού έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη στις 11 το πρωί, και υπάρχει ένα κάλεσμα συμμετοχής από τον Αγροτικό Σύλλογο Παγκαίου, τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, τον ΤΟΕΒ Τεναγών Φιλίππων, Δήμο Παγκαίου και Δήμο Καβάλας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η κατάσταση στα τενάγη των Φιλίππων απειλεί την παραγωγή, την οικονομία, την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας, αναφέρουν οι διοργανωτές. Γι' αυτό και καλούν όλο τον κόσμο να είναι στο πλευρό τους. Από εκεί και πέρα, είχαμε δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας, του κ. Γιάννη Καπετάν Γιάννη, σχετικά με το θέμα της αρκούδας που λέγαμε για την περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σημείωσε πως γίνονται έλεγχοι αυτή τη στιγμή από το Δασαρχείο Καβάλας και ότι δεν έχει προκύψει κάτι το ανησυχητικό. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες τις οποίες έχει εκδώσει η Διεύθυνση Δασών της Καβάλας και έχουν γίνει γνωστές μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αν θα δει στο δρόμο του κάποια αρκούδα ή και κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνει προκειμένου να μην προσελκύσει αυτό το ζώο στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, να ενημερώσουμε πως από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου έχει ανακοινωθεί ότι εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνει η τέλεση δύο ξεχωριστών και ιδιαίτερων λατρευτικών συνάξεων την Τετάρτη. Το πρωί στις 7.30 με 9.30 θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Σύλλα Καβάλας και το απόγευμα στις 6 θα γίνει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ενωριακό Ναό του Αγίου Νικολάου στην πόλη. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως από τη λέσχη αξιωματικών Καβάλας την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα γίνει μια πολύ όμορφη διάλεξη για την οσφιαλγία. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για την ασθένεια αυτή και τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και το Κέντρο Υγείας Καβάλας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί στην Οεσέδα θα συναντήσουμε τη Μαριά Μανάκα. Μαριά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι έχουμε εκεί?
2: Έχουμε επισκέψεις σήμερα. Πρόκειται να αφηχθεί νωρίτερα, αλλά ακόμα δεν έφτασε στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα η πρέσβυνα των ΗΠΑ, η κυρία Γκίλφοιλ.
0: Αυτή που περιμέναμε και δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, μην νομίζετε, δεν έχουμε πρόγραμμα της επίσκεψης, ότι μάθανε από εδώ και από εκεί, γιατί προφανώς η επίσκεψη αυτή δεν είναι επιθυμητό να δημοσιοποιηθεί, να καλυφθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Αυτό που ξέρουμε πάντως, σίγουρα θα πάει στο λιμάνι.
2: Θα πάει στο λιμάνι ακριβώς της Αλεξανδρούπολης. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ακριβώς άργησε να έρθει, αν θα τηρηθεί όλο το πρόγραμμα. Και στο στρατόπεδο Γιαννούλη θα πάει η κυρία Γκίλφοιλ. Θα γευματίσει το μεσημέρι στη λέση εξωματικών, παρόντων εδώ εκπροσώπων και φορέων της περιοχής, και θα αναχωρήσει. Τώρα, να πούμε ότι χθες διεξήχθη ένα συνέδριο στην Αθήνα για το δημογραφικό. Μέσα σε αυτό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έκανε ανακοινώσεις για νέες παρεμβάσεις ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος, οι οποίες έχουν και τη στήριξη γνωστής τράπεζας της Ελλάδας. Θα αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα και την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που στεγάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεσιάδας, η ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Δημοτίχου με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, δράσεις ολιστικής στήριξης οικογενειών που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου, στήριξη του Δήμου Ορεσιάδας για την εκκίνηση λειτουργίας του παιδικού σταθμού στα Δίκαια, πάνω ψηλά, η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτίχου και Σουβλίου, αλλά και ευνοϊκή δανειοδότηση νέων για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ίδιο συνέδριο το λόγο πήρε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο διτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος του και συνολικά ο Βόρειος Κεντρικός Εύρος, αφενός εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021 έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία. Είχαμε αναφερθεί εχθές στις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που γίνονται στο Τελωνείο των Κήπων, επειδή έρχονται οι φίλοι μας οι Τούρκοι από την Τουρκία για την αργία του Κουρμπάν Παϊράμ, που από το βράδυ ουσιαστικά θα αρχίσει να γίνεται και κορύφωση όσων έρχονται, γιατί αρχίζει και η γιορτή, η μεγάλη γιορτή. Η αναμονή, όπως είχα πει, ήταν δεκάωρη το Σαββατοκύριακο. Σήμερα το πρωί, επειδή έχουμε το συνεργείο εκεί της ΕΡΤ Ορεστιάδας, είναι 3 με 4 ώρες προς το παρόν και είναι πρωί ακόμα. Οπότε όσοι σκέφτεστε να φύγετε ή να έρθετε, δεν ξέρω, θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά από το Τελωνείο των Κήπων τουλάχιστον. Ο λόγος βέβαια είναι και οι βιομετρικοί έλεγχοι που γίνονται εκεί, οι νέοι.
0: Έχουμε το ρεπορτάζ, το οποίο θα παίξει λίγο, Μαρία.
2: Ωραία, δακτυλικά αποτυπώματα, περίπου 1,5 με 2 λεπτά στο κάθε άτομο διαρκεί αυτός ο έλεγχος, για πολίτες των τρίτων χωρών, έτσι, γίνεται καταγραφή. Λοιπόν, Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, στην νομική της τοπικής υποδιέθεσης δίωξης εξεχνίας εγκλημάτων. Πέρασαν χειροπέδες έναν ενήλικο και έναν ανήλικο, οι Μαδαπούς, οι οποίοι είχαν διαπράξει σειρά από κλοπές. Εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις» διοργανώνεται από το Μελτήριο Εύρω την Παρασκευή που μας έρχεται το απόγευμα στις 18:30. Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και έρχονται οι Βυζαντινές γιορτές Κάστρου, από αύριο ξεκινούν μέχρι και την 1η του μηνός Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές εντάσσεται και η Καστρινή Πεζοπορία που ανακοίνωσε ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες, γνώση και δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημότυχο. Και έχουμε και την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία που δίνει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο στις 8 θα γίνει η βραδινή αυτή θεία λειτουργία για τα παιδιά που πρόκειται να διαγωνιστούν στις πανελλήνες εξετάσεις φέτος. Για τον ίδιο λόγο, ανάλογες λειτουργίες θα τελεστούν αύριο την ίδια ώρα και στο ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις Σφαίρες, στο ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Τυχερό και στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σαμοθράκη.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Κινητικότητα πολύ έχουμε εκεί και περιμένουμε να τελειώσει και η επίσκεψη της κυρίας Γλυφώνη, να δούμε αν θα βγάλει και κάποια νέα είδηση που δεν την ξέραμε. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από την ηλιόλουστη στην πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία.
0: Επιτέλους ήλιο.
3: Ναι, επιτέλους ήλιο και χωρίς βροχή σήμερα. Πιστεύω να το κρατήσει. Να κρατήσει αυτή την υπόσχεση η μέρα που ξεκίνησε η ηλιόλουστα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ξεκινάμε με ήλιο και μετά το πότε μαυρίζει ο ουρανός και έχουμε βροχή. Ούτε το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω την επικοινωνία μας με αντιδράσεις. Αντιδράσεις που έρχονται και από τον αγροτικό κόσμο, αλλά και από πάρα πολλούς φορείς της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς την 5η, 28 Μαΐου, θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου δεκάδες παραγωγοί που διαμαρτυρήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των εγγενείων της 10ης ΣΕΡΕΞ που πραγματοποιήθηκε στις ΣΕΡΕΣ. Η παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Ανδριανού, ήταν η αφορμή για να γίνουν διαμαρτυρίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε μια προσπάθεια να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους παρουσία του, η ατμόσφαιρα είχε πυροδοτηθεί επικίνδυνα με αποτέλεσμα έτσι να γίνουν και ρήψεις νερών και καφέδων. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να σχηματιστεί η δικογραφία και τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν περισσότερα από 28 άτομα την Πέμπτη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία από πλευράς της κυβέρνησης, τόσο στην ικανοποίηση όλων των ετοιμάτων τους, αυτό που τους έβγαλαν στον δρόμο και τον περασμένο χειμώνα, αλλά και πριν από λίγες ημέρες. Και τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, όπως υποστηρίζουν. Το πλευρό των αγροτών τάσσονται διάφοροι φορείς με ανακοινώσεις τους. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της τομεακής οργάνωσης ΣΕΡΟΝ του ΚΚΕ, η οποία κάνει λόγο για κλιμάκωση της τρομοκρατίας, ενώ με ανακοίνωσή τους, σωματεία και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ καλούν τον κόσμο να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τα δικαστήρια στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, νέα επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Βαστάβρο, απέστειλε η διοίκηση του Επιμελητηρίου, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία και την επιβίωση των μικρομεσαίων επενδυτών του κλάδου της ενέργειας, όσο και της αναθεώρησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς προς το δικαιότερο επωφυλία του συνόλου των καταναλωτών, τόσο ώστε να αγοράσουν φθηνότερα το άφθονο ρεύμα που παράγεται. Ουσιαστικά στην επιστολή ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ, ο κ. Μαλιαράς, εκφράζει την απόγνωση των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών συστημάτων που βλέπουν τα έσοδά τους να κατρακυλούν στην κυριολεξία με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Γι' αυτό στην επιστολή του ο κύριος Μαλιαράς υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι αναγκαίο, καθώς υπάρχει μια δομική στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό αφανισμό ενός μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων παραγωγών επενδυτών του κλάδου. Οι παραγωγοί αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, γεγονός που, όπως υποστηρίζει ο κ. Μαλιαράς, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ένα τομέα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλής και βιώσιμο. Τι ζητά το επιμελητήριο Στερών από τη συγκεκριμένη επιστολή? Αποζημίωση των παραγωγών και τις περικοπές ενέργειας που υφίστανται, περιορισμό των επιπτώσεων των αρνητικών τιμών, επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας και μέρημνα για την προστασία των υφιστάμενων επενδύσεων και των δανειακών τους υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, για το κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ένα πάρκο που είναι χαρακτηρισμένο στα χαρτιά εδώ και έναν αιώνα, γίνονται προσπάθειες για να γίνει κάποια στιγμή και να πάρει σάρκα και οστά, με την καταεδάφιση πολλών ακινήτων που βρισκόταν μέσα στο χαρακτηρισμένο αυτό χώρο. Βέβαια, μεταξύ των ακινήτων είναι και το δημοτικό γήπεδο Σερών, εκεί που αγωνίζεται ο Πανσεραϊκός. Στο μεταξύ, από τη Δημοτική Αρχή έχουν ξεκινήσει να γίνονται καταεδαφίσεις κτηρίων. Χθες είχαμε μία ακόμη, ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Σερών για την ανάδειξη και απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες. Αποδεσμεύτηκαν 5,5 στρέμματα, ενώ απομένει το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν αποζημιώσεις στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί της οδού Ρεδεστού. Ο δρόμος που είναι μπροστά από το δημοτικό γήπεδο είναι η οδός Ρεδεστού, για όσους έχουν μία εικόνα της πόλης των Σερών. Και βρίσκονται παράλληλα σε εξέλιξη προετοιμασίες για τα τέσχη δημοπράτησης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, με στόχο την υλοποίηση των επόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη δηλαδή για το πώς θα πρέπει να δημορφωθεί το κεντρικό πάρκο από εδώ και πέρα. Είχαμε προχθές τα ξημερώματα μια απόδραση αλλοδαπών από την μονάδα που λειτουργεί στο αντικλειστή δομή στην Συντική, στην θέση κλειδί Συντικής. Συγκεκριμένα δύο επίκοοι Μπαγκλαντές επιχείρησαν να αποδράσουν, έγιναν πολύ γρήγορα αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι με τη συνδρομή σκύλου κεντρών κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους βάλουν χειροπέδες. Οι δύο συλληφθέντες, με τη σχηματιστή δικογραφία σε βάρος του, θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Και ολοκληρώνω με αυτό που συνήθως σας λέω Τρίτη και Τετάρτη, αλλά είναι η τελευταία φορά, καθώς τα μαθήματα κλασικής παιδείας, τα οποία πραγματοποιούνται 23 χρόνια τώρα κάθε απόγευμα Τετάρτης, ολοκληρώνονται για τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά και μάλιστα θα ολοκληρωθούν με τα μουσικής. Θέμα της εισήγησης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών είναι «Λόγος και Μελωδία». Εισηγητής θα είναι ο νομικός και μουσικολόγος Δημήτρης Τσαούσης, ο οποίος θα παρουσιάσει ιστορίες από γνωστά τραγούδια ελληνικά και θα αποδώσει η χοροδία φωνές με την συνοδεία μουσικών οργάνων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές και καλές ειδήσεις που έχεις μεταφέρει από εκεί. Νομίζω ότι την επόμενη περίοδο θα έχουμε περισσότερη κινητικότητα όπως έχουν τα πράγματα. Και εμείς λέμε να πάμε με ταχύτητα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί που θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Θα πάμε να συναντήσουμε τον προϊστάμενο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Φωτεινιά.
4: Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι. Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι είμαστε.
5: Να.
4: Καθώς όλη την εβδομάδα. Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι. Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι είμαστε.
5: Να.
4: Καθώς όλη

0: Οι Ευρωπαίοι βλέπουν σε επίπεδο Εύρου το τι συμβαίνει. Δεν βλέπουν
1: σε επίπεδο...
0: ποια ζώνη και ποια πόσο άκρη είναι αυτή η ζώνη.
1: Η μπόρα.
0: Μας πιάνει όλους ακριβώς. Και δυστυχώς εκεί που είχαμε πει ότι απαλλάχθηκε η περιφέρεια, είχαμε 60 μέρες απαλλαγή όλες τις περιφέρειες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε να πάει παραπάνω. Mm-hmm. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ κάτι τώρα πρέπει να καταλάβουμε, παρόλο που κάναμε πολύ εντελεχή επιδημιολογική διερεύνηση να δούμε τι συμβαίνει, πώς μεταφέρθηκε, mm-hmm. δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε κάπου. Το πιο πιθανό είναι λόγω μετακίνησης ζωοτροφών ίσως, mm-hmm. αν και είναι μεγάλο το διάστημα, γιατί η Ροδόπη, ας πούμε, είχε 80 μέρες να εκδηλώσει κρούσμα.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο υπάρχει βιωσιμότητα στο, και σε ζωοτροφές το εξάμηνο λένε.
1: Στο εξάμηνο,
0: το ιού, ναι. 6 του μηνός, ακριβώς. Οπότε, αν κάποιος ήθελε να πάρει κάποιο ζώο, να το κάνει θυσία, του Αβραάμ και τα λοιπά, υπήρχε αυτή η δυνατότητα, κρυφά πάντα, ένταξε στις ιατρικές υπηρεσίες ή μετακίνηση κάποιων ζώων. Αλλά όταν έχεις τα ζώα στο κοπάδι σου, δεν θα πάρεις, λέμε, δεν θα πάρεις άλλο κορμπάι, είναι από εκεί θα κόψεις. Τώρα κάτι, μετακίνηση έγινε, κάτι συμβαίνει. Εμείς καταλήξαμε στις ζωοτροφές, βέβαια. Εκεί είχαμε δώσει την προσοχή μας.
1: Ναι.
0: Δεν κατανοήσαμε ότι υπήρχε κάτι άλλο. Δεν έδειξε ότι υπήρχε κάποια άλλη διακίνηση στο κοπάδι.
1: Mm-hmm.
0: Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω πραγματικά. Το κακό είναι ότι μας βάζει σε μέτρα, σε νέα μέτρα. Ξανά να έχουμε αντίστροφα το ρολόι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τελευταία ενημέρωση που κάναμε με το Υπουργείο, mm-hmm. θέλει 6 μήνες καθαρή όλη την Ελλάδα. Το κακό είναι ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιούνται όλα τα κρούσματα του 25. Τυχώς το Υπουργείο δεν μας δίνει περιθώριο να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας εκπροσωπεί και δεν ξέρουμε πραγματικά. Αρχίζει ίσως να υπάρχει μια αυξημένη ένταση μεταξύ μας. Το λέω ξεκάθαρα ότι... εντάξει, αρχίζουμε να δυσπιστούμε, αρχίζουν αυτοί να δυσπιστούν με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς το νόσημα.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις κάτι που δεν σταματάει και συνεχίζεται και συνεχίζεται.
1: Αναρωτιέσαι τι δεν γίνεται σωστά.
0: Γίνεται στραβό, ακριβώς. Οπότε εκεί το βλέπω το πρόβλημα που δημιουργείται. Δεν μπορούμε να πείσουμε, τι να πω. Παρόλο που έχουμε γεμίσει τον τόπο από λιμάνσεις, τάφρους, λειτουργία... Κάτι που δεν υπήρχε, γιατί βάλαμε νερό στους τάφρους. Πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Να μην έχουμε το κουβάλιμα. 70.000 το 25 φάγαμε σε μετακίνηση νερού.
1: Mm-hmm.
0: Και πάλι είχαμε... Και δεν είναι ότι δώσαμε τα λεφτά, είναι ότι τα παράπονα ότι είναι άδειοι τάφρους. Αυτό είναι το χειρότερο δηλαδή. Και προσπαθούσαμε να τα επεξέλθουμε, αλλά δεν έφτανε το νερό που κουβάλωσαμε.
1: Τώρα όμως έχει αλλάξει αυτό.
0: Έχει αλλάξει, κάναμε σύνδεση.
1: Προεδρικοποιήσαμε
0: τη Σταύρου στο Τελωνείο. Ψίδες βάλαμε πολυματικές εδώ στα λιμάνια.
1: Όμως,
0: και τα τρία λιμάνια της περιφέρειας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και Κεραμωτή και Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Και Σαμοθράκη βάλαμε τα κινήσεις των ζώων, πάλι εντός πρέπει να είναι τα ζώα.
1: Μάλιστα,
0: σε όλες αυτές τις ζώνες προστασίας επιτηρήσεις, θα πάλι εντός. Όχι ότι μας άνοιξε ποτέ, δεν άνοιξε ποτέ καιρό πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν άνοιξε ποτέ, δεν μας έδωσαν το okay, ωραία παιδιά, πάμε για ανασύσταση.
1: Mm-hmm.
0: Σταματάει η ανασύσταση αυτό το πράγμα που
1: mm-hmm.
0: τόσο πολύ θέλουμε. Mm-hmm. Τα σηκώτια συνεχίζουν να πετυχαίνεται.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα απαγορευτικά.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα για την κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τους εναπομείνατε. Δηλαδή, τους δεσμεύει και έχουν το δίκιο οι άνθρωποι να λένε: δώστε μας ζωοτροφές. Τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Ναι, 40.
0: Για να έρχομαι και περνάω.
2: Ο διάβολος της τεχνολογίας πέρασε αμέσως στο επόμενο θέμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αιστεία της ευλογιάς που έχει προκύψει στην μονάδα του Δήμου Μαρονιάς Σαπών, που μας πάει πολύ πίσω όμως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και δυσκολεύονται πάρα πολύ πραγματικά οι κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα πολλοί μιλάνε για αφανισμό πλέον κοπαδιών. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο των τουριστικών πακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος περιγράφει μια απελπιστική κατάσταση στους κήπους. Μιλάει για 10 ώρες. Έχουμε συναντήσει όμως και 24 ώρες να περιμένεις να περάσεις από τη μια χώρα στην άλλη.
0: Τα τελευταία 40 χρόνια
1: ναι, 40,
0: για να έρχομαι και περνάω το Τελωνείο των Κήπων μια με δύο φορές τη βδομάδα.

0: και μερικές φορές και από τις καστανιές. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Mm-hmm. Δεν βοηθούν οι κτηριακές υποδομές σε τίποτε.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα το προσωπικό και του Τελωνίου και η αστυνομία κάνουν τα αδύνατα δυνατά,
1: mm-hmm.
0: ψυχείτε και σώματι, για να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί κάπου βλέπουν ότι πρόκειται περί χάους, mm-hmm. είναι χαόδηση η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Από 8 γραμμές ελέγχου που περνάνε τα γιοταχή από την Τουρκία καταλήγουν σε 2 γραμμές με το ζόρι στην Ελλάδα, μερικές φορές και 3, καταργώντας τη γραμμή των φορτηγών και των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά η Ελλάδα αγόρασε δυστυχώς για μια ακόμα φορά ένα λογισμικό το οποίο είναι τόσο αργό,
1: mm-hmm.
0: που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι έχω χρονομετρήσει,
1: ναι.
0: για να περάσει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης τρίτης χώρας, mm-hmm. όπως είναι ο Τούρκος υπήκουος,
1: ναι.
0: στην Ελλάδα,
1: mm-hmm.
0: δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία κάνει από 1,5 έως 2 λεπτά. Ένα λεωφορείο που έχει 50 άτομα,
1: mm-hmm.
0: δεν θέλω να σας πω πόση ώρα θέλει.
1: Πω, πω.
0: Και επίσης οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν στο να προσεγγίσει το λεωφορείο που έχει ξεχωριστή γραμμή ελέγχου,
1: mm-hmm.
0: να προσεγγίσει τα σύνορα, να προσεγγίσει το χώρο ελέγχου. Λόγω του ότι έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από τα ύψαλα μέχρι να έρθουν να περάσουν τη γέφυρα των κήπων.
1: Mm-hmm.
0: Οι άνθρωποι αυτοί είναι μέσα σε γιοταχή με οικογένειες, με παιδιά,
1: ναι.
0: που κλαίνε, που έρχονται να αφήσουν λεφτά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα.
1: Mm-hmm.
0: Κανείς δεν τους δίνει σημασία. Σε αυτό σε αυτή την απόσταση δεν υπάρχει να πάρουν, να αγοράσουν ένα νερό,
1: ναι.
0: να πάνε σε μια τουαλέτα ανθρώπινη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εξαγριωμένοι όλοι. Δεν τολμάς να τους πεις ότι το λεωφορείο πρέπει να περάσει γιατί έχει άλλη γραμμή,
1: ναι.
0: γιατί δεν ξέρεις ποιον αντιμετωπίζεις, έναν άνθρωπο φορτισμένο.
1: Ναι.
0: Και η κατάσταση αυτή γίνεται κάθε φορά που υπάρχει γιορτή, μπαϊράμι,
1: mm-hmm.
0: Και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πλέον τα τουριστικά γραφεία έχουν πρόβλημα που μετακινούν ανθρώπους εκδρομής προς και από την Τουρκία,
1: ναι.
0: έχουν μεγάλο πρόβλημα,
1: ναι.
0: Διότι όταν πας για μια τριήμερη εκδρομή και έχεις 10 ώρες αναμονή στα σύνορα,
1: ναι.
0: δεν ξεκινάς να πας.
2: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που κάνει ο κ. Στάκης Ζουλιανίδης, είναι ο εκπρόσωπος των τουριστικών πακτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι υποδομές στην ελληνική πλευρά δεν βοηθάνε. Έχουμε καθυστερήσει και από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό που πρέπει κάποτε να λυθεί για κάποιους ανθρώπους που πάνε να αφήσουν τα λεφτά τους ή εύχονται να αφήσουν τα λεφτά τους, να μην περιμένουν 3 ώρες, 10 ώρες ή 15 ώρες. Μιλάμε για δύο χώρες που λένε ότι η μεγαλύτερη βιομηχανία τους είναι ο τουρισμός. Στην πράξη λοιπόν περιμένουμε έργα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο της Κομωτινής. Ο Δήμος Κομωτινής σήμερα γιορτάζει τη μεγάλη επιστροφή του ΚΑΣ Κομωτινή στην δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ και διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση βραδιά τιμής και γιορτή σήμερα το βράδυ στις 6-8 ώρα το βράδυ στην πλατεία Ειρήνης της Κομωτινής. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της πόλης, τον πρώτο πολίτη, τον κύριο Ιωάννη Γαράνη.
3: Τότε καιρό η πόλη μας έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο αθλητικό κομμάτι, τόσο ποδοσφαιρικές, βασκετικές, του βόλεϊ, στους άντρες, στις γυναίκες. Νομίζω ότι και επίσης και στο μαξίδιο με τον Ηρώδικο. Έχουμε λοιπόν έτσι πολλές ομάδες οι οποίες και έχουν κερδίσει κύπελλα και έχουν ανέβει κατηγορίες και νομίζω ότι ο αθλητισμός στην πόλη μας αμφεί και θα προχωρήσει νομίζω ότι πάρα πολύ καλά και τα επόμενα χρόνια.
2: Τι περιμένουμε σήμερα, Δημάρχε, το βράδυ στην πλατεία της πόλης?
3: Κοιτάξτε, περιμένουμε να γιορτάσουμε την ουσιαστικά τη δικαίωση μιας ολόκληρης πόλης, μπασκετικής θα έλεγα πόλης, του ΚΑΣ Κομωτινής, ο οποίος μετά πολλά χρόνια επιστρέφει στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Όλες αυτές οι επιτυχίες βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν έρθει τυχαία, έχουν έρθει με πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι, τόσο σε επίπεδο προπονητών της διοίκησης, αλλά και του κόσμου, και των αθλητών φυσικά, αλλά και του κόσμου που ήταν δίπλα σε όλες αυτές τις ομάδες για να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Και επειδή είναι και μέρες γιορτής και για τη σημερινή βραδιά, αλλά και για την αυριανή και τη μεθαυριανή, έχουμε και μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας, ήθελα να ακούσω τη δική σας την ευχή ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να τους ευχηθούμε λοιπόν να έχουν έτσι η γιορτή να είναι έτσι, για αυτούς πολύ ευχάριστη, να είναι χαρούμενοι με τις οικογένειές τους, με τους συγγενείς τους. Και φυσικά να ευχηθούμε έτσι ειρήνη και αγάπη σε όλους τους συμπολίτες μας.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Χμότινης, ο Γιάννης Γαράνης, για τη σημερινή μεγάλη έκδοση Κίτη, για την γιορτή στην πλατεία, στη Γενική Πλατεία, για την επιστροφή του ΓΑΣ Χμότινης στη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, αλλά και για τις ευχές του για το Κουμπάν Μπαγάν, του μουσουλμάνου που συμπολιτό μας, που είναι αύριο και μεθαύριο. Και εμείς ως οικογένεια της ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας για την γιορτή τη μεγάλη. Και αποχαιρετούμε με ένα πολύ μεγάλο μουσικό, τον τελευταίο κολοσσό της jazz μουσικής, τον σαξοφωνίστα Σόνι Ρόλινς, που έφυγε σε ηλικία 95 ετών, αλλά άφησε το δικό του το στίγμα στη jazz μουσική και στη δική μας την καρδιά. Απολαύστε τον.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από την, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τους 4 περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και έχουμε αρκετά να πούμε, αφού έχουμε φιέστα σήμερα. Σας χωριστάμε και ρεπορτάζ από τον Άντλα, από την μεγάλη νίκη μέσα στην Ξάνθη επί του Αρίων και την άνοδο στην National League 2, την παλιά γάμα εθνική του μπάσκετ, η δεύτερη ομάδα της Κομωτινής που θα παίξει σε εθνική κατηγορία μπάσκετ. Επίσης έχουμε ανανέωση για τον κύριο Γελίδη στην Δόξα Δράμας για τη νέα χρονιά. Ο Κώστας Ανιφαντάκης ίσως να έρθει, έτσι λένε πληροφορίες, στην Ξάνθη να αναλάβει την ομάδα της Ξάνθης. Και έχουμε και φιέστα και για το ΓΑΣ σήμερα, όπως είχαμε για το Μαθρακικό πριν μια εβδομάδα. Τώρα θα έχουμε και τον ΓΑΣ στην κεντρική πλατεία της πόλης σήμερα. Γι' αυτά λοιπόν θα πούμε στην συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως με την συλληπιτήρια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η διοίκηση του Ξάνθης, που όπως μεταξύ άλλων αναφέρει είναι συντετριμένη και εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Υπηρέτησε τον ΑΟΚ με ήθος, αξιοπρέπεια, πάθος και απόλυτη αφοσίωση. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Καλό ταξίδι Παρασκευά. Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του συλλόγου και του κόσμου της Ξάνθης. Ένας από τους καλύτερους στόπερ της εποχής, το Παρασκευά Άντζας, ο οποίος ξεκίνησε αναμυντικός μέσος και καθιερώθηκε σε εκείνη την θέση στον Ολυμπιακό, όταν η πανάκριβη μεταγραφή του Μπερμούδες δεν τέριαξε στον Ολυμπιακό, τότε πήρε φανέλα βασικού. Αυτά λοιπόν, και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τα διεθνή κύπελα, τα ευρωπαϊκά κύπελα, έχουμε αύριο τον ευρωπαϊκό τελικό της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός του Europa Conference, και μετά βέβαια θα έχουμε μετά από μια εβδομάδα το μεγάλο τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί και της Arsenal, και βλέποντας αυτό το τελικό θα λέγαμε ότι στην ΑΕΚ ακόμη είναι σκασμένη από τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο σε δύο παιχνίδια που συνολικά ήταν καλύτερη, αλλά δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο οι Ισπανοί, οι οποίοι πήγαν στα ημιτελικά, απέκλεισαν και τη Στρασμπούρ και μετά πήγαν στον τελικό. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή, ενώ ένας άλλος Άγγελος, ο Χαριστέας, αποχωρεί από την Κηφισιά. Ο Ηρακλής, ο οποίος μετά τον Ιταλό, τον προπονητή του Ματσάρη, παίρνει άλλο έναν από τους πρωταθλητές του Euro 2004, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική για τη μεγάλη κατηγορία. Στην Super League 2 τώρα, όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι μετά τη γιορτή την οποία είχαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης, όλοι πλέον κοιτάζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, και έτσι αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, μια απόφαση η οποία καλεί τα μέλη του Σωματείου με την απονομία Πανθρακικό σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα είναι η μετατροπή του Τμήματος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών σε ΠΑΕ, με το αρχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ λόγω ανόδου, αυτού στην επαγγελματική κατηγορία. Σύσταση προσωρινής πανταμελούς επιτροπής, βλέπω εδώ, εξοδοτήσεις, διάφορα θέματα, και σε περίπτωση μια παρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, αναφέρει η ανακοίνωση. Και ο Πανσαραϊκός, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες με τον Βασίλη Αναστασιάδη, σε λίγο θα ξεκινήσει και αυτό τον προγραμματισμό του για την Super League 2, εκεί όπου θα αγωνίζεται μαζί με τον Έστω Χρυσούπολης και με το Μαθρακικό. Ο πιο έτοιμος από όλους για αυτή την κατηγορία είναι ο Νέστος, ο οποίος παρέμεινε και θα κοιτάξει να κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες έτσι ώστε να ενισχύσει το ρόστερ στην άκρως ανταγωνιστική Super League 2, την οποία θα έχουμε
την επόμενη χρονιά. Αυτό θα είναι 16 ομάδες. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αν γίνει κάτι με την αναδιάρθρωση, όπως συζητάνε, που τη θέλουν αρκετές ομάδες, αλλά όπως είπαμε είναι και πολλές που δεν τη θέλουν, γιατί θα μειωθούν τα έσοδα και η τηλεοπτική σταθμή νομίζω υπάρχει και ρήτρα για κάτι τέτοιο. Αν αυξηθούν οι ομάδες και δεν υπάρχουν play-off, θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να υπογράψει και το Υπουργείο. Όπως είπαμε, ο Γιώργος Αγγελίδης παραμένει στον πάγκο της Ζόρξας Δράμας και από εκεί και πέρα σε πολύ καλό δρόμο είναι η συνεργασία του Κώστα Νιφαντάκη με την ομάδα της Ξάνθης. Ο Κώστα Νιφαντάκης, ο οποίος έχει εργαστεί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει υπάρξει προπονητής τόσο σε Πανθρακικό, σε Ξάνθη, σε Καβάλα, που ήταν και ο πρώτος σταθμός στην περιοχή, και σε Σέρες. Τώρα να δούμε τι θα κάνει, αν θα έρθει στην Ξάνθη ο προπονητής ο οποίος τελείωσε τη χρονιά στον Γιούχ Τεχανιών. Όπου αντιμετώπισε και τον Πανθρακικό στον ημιτελικό εδώ στο ΔΑΚ, με τον Πανθρακικό να περνά στον τελικό και συνέχεια να χάνει από τα τρίκαλα. Τώρα, και πέρα είχαμε και ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους φιλάθλους της ομάδας, το 12ο παίχτη από την ομάδα του Πανθρακικού, λέγοντας ότι νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει το φιλάθλο κοινό, σε χαρές και σε δύσκολες στιγμές ήταν δίπλα. Τώρα ξεκινά το ταξίδι, όπως λέει. Σας θέλουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, στο πλευρό μας, ώστε να συνεχίσουμε να προβάλλουμε την Κομωτινή και τον αθλητισμό της σε όλο το Πανελλήνιο. Σας ευχαριστούμε για όλα, αναφέρει η ανακοίνωση του Πανθρακικού.

0: Και από το ποδόσφαιρο να πάμε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου, όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε στην κεντρική πλατεία τη φιέστα για τον Γιάννη Κομωτινή. Ο Δήμος Κομωτινής την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση για τον Πανθρακικό. Αυτή την εβδομάδα είναι για το ΓΑΣ, ο Πανθρακικός που ανέβηκε Super League 2 στο ποδόσφαιρο, για το ΓΑΣ, ο οποίος ανέβηκε μετά από 30 χρόνια στην Elite League, όπως λέγεται πλέον, στην Α2, παλιά Α2. Πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η ομάδα τα κατάφερε με αυτή τη διοίκηση, αυτούς τους παίχτες και αυτόν τον προπονητή. Παράλληλα είχαμε άνοδο από την Εκασαμάθ για την νεοσύστατη τώρα Β' Εθνική και για τις γυναίκες του ΓΑΣ, του Φωτιζάντζα. Θα είναι και η γυναική ομάδα στην κεντρική πλατεία. Και βέβαια η άλλη ομάδα, η οποία εξασφάλισε από τον ομό Ροδόπης άνοδο, είναι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Άτλας, που είπαμε χθες, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, κέρδισε 63-66 την τελευταία αγωνιστική των Αρίων, τερμάτισε πρώτος με 11 βαθμούς, ο Αρίων στους 10, 8 Αστέρας Καβάλης, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε το Δημοκρίτιο στην Κομωτινή, 66-70, 7 βαθμούς στο Δημοκρίτιο, το οποίο έκανε και μια νίκη μέσα στην Καβάλη, από το Αστέρα Καβάλας, και γενικότερα είχε μια πολύ καλή χρονιά, καθώς και σε αυτή την τελική φάση δυσκόλεψε αρκετά τις άλλες ομάδες, αφού κανείς δεν υπολόγιζε το Δημοκρίτιο, κατάφερε να πάρει και τη μεγάλη νίκη μέσα στην Καβάλα επί του Αστέρα. Τώρα, εμείς πάμε στα ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άτλα, τον Σοφρόνη Παππούη.
1: Ήταν σίγουρα οι δύο καλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι
0: δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για το ρεπορτάζ.
1: Ήταν σίγουρα οι δύο καλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στον Αρίωνα για την υπέροχη χρονιά που έκαναν. Πραγματικά τα παιδιά ήταν συγκλονιστικά, αλλά έχω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους δικούς μου παίκτες, οι οποίοι ήταν όχι συγκλονιστικοί, ήταν απίστευτοι. Αυτά τα παιδιά γίνανε μια οικογένεια και αυτό ήταν που μας έδωσε το πρωτάθλημα και το κύπελλο φέτος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, θεωρώ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που γέμισαν το μισό γήπεδο πάνω από την Κομωτινή. Μας στηρίζουν τα παιδιά των ακαδημιών μας που είναι εδώ σε κάθε αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μεγάλο μου αρχηγό, τον Βελίτο Χασάν, και φυσικά την οικογένειά μου. Πάμε κανονικά να παίξουμε την κατηγορία μας. Τα παιδιά έχουν τρομερή όρεξη. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλη τη χρονιά κάναν 10.30 με 12 κάθε βράδυ προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν όρεξη και γουστάρουν αυτό που κάνουν. Και αυτό ήταν το οποίο μας έκανε πρωταθλητές. Είμαι συγκινημένος, το λογικό δεν είναι. Σαν προπονητής είναι η πρώτη μου άνοδος.
0: Αυτά από τον Σοφρόνη Παππούη, και τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Άτλα, τον Μανώλη Δαυτσή, ο οποίος μίλησε γενικότερα και για το παιχνίδι και για όλη τη χρονιά και γιατί ετοιμάζεται, πώς ετοιμάζεται η ομάδα για την επόμενη χρονιά που θα παίξει σε εθνική κατηγορία.
2: Όντως ένα συγκλονιστικό παιχνίδι μετά από μια συγκλονιστική χρονιά. Πιστεύω ότι δικαίως φτάσαμε σε αυτή τη θέση, γιατί είχαμε διάρκεια καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς σε ό,τι και αν κάναμε. Συγχαρητήρια στον Αρίωνα σε τέτοιους αγώνες που όλα κρίνονται στον πόντο, όπως κρίθηκε και ο δικός μας. Δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. Τελικά βρεθήκαμε εμείς στη θέση του νικητή, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Μίλησε η ψυχή στο τέλος.
2: Ακριβώς, νομίζω ναι, και λίγο η εμπειρία κάποιων παικτών από την πλευρά μας που έχουν στην πλάτη τους πολλά τέτοια παιχνίδια. Όπως ο Χασάν, όπως ο Τσιρόζης, όπως ο Ελευθερούδης και σίγουρα και η εμπειρία του coach Σοφρόνη. Δεν σταματάει όμως ο αγώνας ποτέ. Από αύριο ξεκινάμε τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, αυτή τη φορά για την National League 2. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το επίτευγμα, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άτλας είναι ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε μόλις πριν από 5 χρόνια. Και από την πρώτη του χρονιά μέχρι και σήμερα πρωταγωνιστούσε πάντα και έφτανε στο Final Four της Εκασαμάτ. Νομίζω ότι ήταν η ώρα και το timing να βγούμε πρώτοι και να περάσουμε στα σαλόνια της National League 2.
4: Μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας όλοι λέγανε ότι ο Αστέρας έχει ένα προβάδισμα και μετά είναι ο Άτλας με τον Αρίελ μαζί. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα στην τελική φάση.
2: Κοιτάξτε, ο Αστέρας έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες. Βέβαια η κοιλιά που έκανε τώρα στην τελική φάση σχετίζεται περισσότερο με τραυματισμούς που είχαν τα αστέρια των, του Αστέρα. Λοιπόν, και τους έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και οποιαδήποτε κακή στιγμή με τραυματισμούς μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα και πιστεύω ότι ο Αστέρας ήταν θύμα αυτών των καταστάσεων. Ιδάλλως, με βάση την εικόνα που είχε στον απέναντι όμιλο Αστέρας, λογικά θα τον βρίσκαμε μπροστά μας. Είμαστε ένα team ανθρώπων που αγαπάμε πάρα πολύ το μπάσκετ. Στήσαμε όλο το σύλλογο με σκοπό να τον κάνουμε να ανθίσει και να φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλά. Και δεν σταματάμε μόνο στο αντρικό. Έχουμε αυξήσει τα παιδιά της ακαδημίας μας. Σήμερα αριθμούμε γύρω στα 190 παιδιά. Πριν από λίγες μέρες συστάθηκε και το νέο τμήμα των γυναικών που έτσι δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του συλλόγου και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε πέρα από νέες παίκτριες οι οποίες δεν χωράνε σε κάποια άλλη ομάδα να μπουν σε εμάς και να συμμετέχουν στο επόμενο πρωτάθλημα της Κασαμάτ. Καθώς επίσης έχουμε δημιουργήσει και αμιγώς τμήματα κοριτσιών στις ακαδημίες μας, που εκεί είναι το πλάνο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερα κορίτσια και στο χώρο που αγαπάμε τόσο πολύ. Καταρχάς είμαστε έτοιμοι για να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιχτών και αυτή την επιτυχία. Από αυτή την άποψη θα είναι μια δύσκολη χρονιά, με δεδομένο ότι η Κομωτινή αυτή τη χρονιά έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Βρίσκει τον Παθρακικό, βρίσκει το ΓΑΣ, βρίσκει το γυναικείο του ΓΑΣ, τις γυναίκες της ΑΕΚ σε μια επιπλέον, σε μια ψηλότερη κατηγορία. Πράγμα που αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσει κατακόρυφα το μπάτζετ όλων των ομάδων αυτών που προείπα. Αλλά θα πρέπει εδώ να σταθεί δίπλα μας και ο Δήμος Κομωτινής αλλά και οι υπόλοιποι φορείς να στηρίξουν όλες τις επιτυχίες αυτές της πόλης, γιατί ήταν μια πραγματικά μοναδική χρονιά για τον αθλητισμό της Κομωτινής με τόσες πολλές διακρίσεις. Και όχι μόνο ο Δήμος αλλά και οι επιχειρήσεις από τις οποίες περιμένουμε στήριξη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που έχει ο καθένας για το σύλλογό του την επόμενη χρονιά.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μανώλη Δαυτσή. Εμείς αύριο θα τα πούμε ξανά και ασφαλώς θα έχουμε και ρεπορτάζ από την φιέστα του ΓΑΣ Κομωτινής στην κεντρική πλατεία της πόλης. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ο Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Αναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως η σύλληψη είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Εμπλέκονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Βουλημένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 ως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραπεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσό. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρτορε Εστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μάλιστα. Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι λεωφορείο,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες, μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονοχώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες, διότι όπως ξέρετε προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, γιατί όπως ξέρετε περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από την γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021. Την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να το εντάξει από στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1,200, γιατί 3,200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες. Είναι υπερπολιτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
6: πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιτοκούσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την περιμένωση των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των αερινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόντες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Δίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά στο θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου. Με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Φιλιοτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βόσης εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα,

0: Με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου, έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
1: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση. Κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων. Θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες. Και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΡΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΡΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του. Συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ένας ο δράστης. Ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα. Δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος,

0: δώρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την Ζακύνθου. Ανδρέα.
2: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδημοτική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε μεσαγιονάρα, τώρα στα βράχια μεσαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί έκανε διακοπές στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη σέλφι.
1: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
2: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη σέλφι τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
1: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
2: Σωστά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή έξω από το χώρο, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗ Ναπαλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια Αρχιτική Μακεδονία, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, θα πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Πλώρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα υπάρχει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για την παραγωγή θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δραμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και από αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρθ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση αποχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαδρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180. Και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπως στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά. Και για τον σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική παύση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει στην τοπική, επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούμε να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική τα Τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα. Για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες. Και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμαίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμαίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Ναι, και καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Εικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: για δύο, τσιφλή την μαξέ.
1: Η ώρα είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον δίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τα νέα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
4: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
5: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
4: Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
5: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μια τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
4: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
5: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χονδρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
4: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
6: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω στην αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30 κάπου εκεί, τέλος πάντων σε 1,30 κοντά και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,81-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
4: Βέβαια,
6: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
4: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Ακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
7: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
4: Είπα, γονάχαμε να λέγαμε.
7: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου τη συνολική τροφοδοσία του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση των Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις δύο με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
8: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και ευκαιρία βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελέσματα δυτικά του στην
4: Κύπρο. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
9: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, το κυρίαρχο Μητσοτάκη, στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας, έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
4: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
9: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη επεξίδα, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων, αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευτασπράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις στο πιξέρα.
4: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
9: όνομα.
4: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
8: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
4: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
8: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, οι ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
4: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
10: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κύριος Τσίπρας και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαμπιότ Γιούγκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον Τσίπρα, στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις και να προσπαθεί και ο Τσίπρας επενδύοντας στην αφαιχωμένη επικοινωνία να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξη. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
4: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες. Έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι. Έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότσε Ανιάδης ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
11: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή. Δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
4: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
11: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Τσόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
4: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
11: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
4: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
11: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, ναι.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
12: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
13: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου, η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
12: Ναι, την ακούω αυτή

0: γραφεία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Ο κύριο Τσίπρα του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριο Σιακαντάρση εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
2: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
3: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
2: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
3: για τις τράπεζες,
2: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
1: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
4: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
5: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
6: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ένταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λάου Τρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
8: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
1: Τώρα, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλή Λάου Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησείο? Τι λένε στη Χαρλή Λάου Τρικούπη?
8: Στελέχη της Χαρλή Λάου Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαρλή Λάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης, θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
9: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τώρα, η φόλη στη σύλληση συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της πλαίσια

0: Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε δηλαδή για το κόμμα της ότι διεκδικεί πλευρές ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Μην προτρέχετε τώρα το.
2: Για το αν θα περάσει.
3: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει.
3: Εκτίμηση, εντάξει.
1: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές και συγκέντρωση Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
4: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό τους εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στο δεύτερο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
5: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1%. Καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1 στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολυτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσά τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
9: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
9: αλλά και η
0: εισαγγελία.
9: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
2: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
3: Εννοείται.
2: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Προφανώς.
2: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα οι τρεις κόμβοι, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
2: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
10: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση,
2: υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την ΒΕΙΚΟΥ, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο φρέαρ του Ευαγγελισμού. Άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκίς και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
13: Δεν κάνουν τα πάρκια, κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
14: Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
15: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
15: Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλλήφθησαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να αναχωρήσουν χθες και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100, δεν μπορώ να κάνω την αφαίρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις, προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τυπογραφία θα κληθούν και αυτοί εν ευθέτω χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
15: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάθουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συντόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι κυρίως στη Γαλλία που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
17: Χθες το βράδυ, γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι οι γειτονές που μίλησαν στην κάμερα του Air News.
18: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
19: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
20: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφρητη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
21: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις, αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζίου, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή της δόσης μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονται στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
22: Και τα βαρύτερα ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν έχουν βαριά και άνθη. Και επίσης έχουμε και για τις ισότητες αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκαναν το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
4: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε...

0: ψήφου και παίζουν ρόλο στην απόφαση. Πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον Ηρακλή τον Τσίκινη να μας πει καταρχάς την άποψή του. Αν θεωρεί ότι ο κύκλος του Λανουά έχει κλείσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ή όχι. Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Νομίζω ότι όχι, ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Από την άποψη ότι θεωρώ πετυχημένη την προηγούμενη χρονιά του Λανουά. Για μένα κριτήριο είναι ότι δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπήρχε μια κατεύθυνση ευνόησης της διαιτησίας σε καμία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αυτό αποδείχθηκε ότι φωνάζαν και οι τέσσερις. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους Έλληνες διαιτητές και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν καθημερινά στο γήπεδο, πήγαινε όργο σε όλα τα γήπεδα, είχε άποψη για όλους τους διαιτητές. Ακόμα και στη Super League 2 επισκέφτηκε για να δει ταλέντα διαιτητών. Και επίσης το θεωρώ στα θετικά, βέβαια μαζί με τη συμπαράσταση της ΕΠΟ και του κυρίου Γκαγκάτση, το ότι είδαμε και Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, έστω και στο κύπελο, με τη βοήθεια ξένου ΒΑΡ και Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο, ακόμα και την τετράδα, καθαρά την τετράδα του τελικού του κυπέλου με Έλληνες διαιτητές.
0: Ένα ακόμη κριτήριο είναι το κατά πόσο έφερε διαιτητές αξίας.
2: Έφερε
0: ελίτ. Άρα και εκεί πέρα ανταποκρίθηκε.
2: Και εκεί ανταποκρίθηκε. Ξεχάσαμε τους Αζερμπαϊτζάν και κάθε λογής περιπατητές που ερχόντουσαν στα γήπεδά μας. Κοιτάξτε να δείτε, ο Λανουά έχει ένα μεγάλο καλό. Καταρχήν δεν είναι το μεγάλο όνομα σαν πρώην διαιτητής. Όμως έχει ένα καλό ότι έχει μεγάλη πρόσβαση, καλό όνομα στα φόρουμ της UEFA και μεγάλη στήριξη και έχει πολύ καλές σχέσεις με τα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Αυτό εξυπακούεται για αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι είχαμε καλούς διαιτητές, ελίτ διαιτητές από προηγμένα πρωταθλήματα, Γερμανία.
0: Άρα θεωρείτε ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα δώσει θετική ψήφο?
2: Νομίζω ναι.
0: Θα επικυρώσει δηλαδή την παραμονή.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Πέστε ότι διαφωνούν για την πρόσληψη του Λανουά. Ποιος θα έρθει και τι θα αλλάξει?
0: Άρα δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα νοοτροπίας δικής μας.
2: Ακριβώς. Και είμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο, παραλαμβάνω από ό,τι φαίνεται, να αρχίζει σιγά σιγά να άρεται αυτή η καχυποψία η μεγάλη απέναντι στον Έλληνα διαιτητή.
1: Το τι θα αλλάξει πάντως, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του κυρίου Λανουά.
2: Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία.
1: Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία γιατί τον αλλάζουν.
2: Ακριβώς, γιατί δεν τον θέλουν.
1: Εγώ πάντως από τους τέσσερις μεγάλους, γιατί είμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια
0: με βάση
1: της σεζόν,
0: με
1: βάση όλη την ειδησιογραφία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετώπιζε τα δικά του ζητήματα, ασχολήθηκε από ελάχιστα ως καθόλου με τη διαιτησία. Ναι. Τώρα ο Βασίλης με διορθώνει αν λέω κάτι υπερβολικό. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: 5 Απριλίου, πω.
1: Δηλαδή δύο ή τρεις φορές με επίσημες ανακοινώσεις. Από ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε αρκετά αρνητικά και η ΑΕΚ ακόμα πιο πολύ.
0: Ναι,
1: αρνητικά,
0: η λογική
1: δηλαδή.
0: Λέει ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του.
1: Και είναι το 50% ας πούμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εγώ δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτά που λέγατε. Και εγώ αυτά πιστεύω για τον κύριο Λανουά. Αλλά μήπως έχουν διαφορετική άποψη οι ομάδες?
0: Τι πιστεύετε?
2: Οι ομάδες για κάποιο λόγο μπορούν να έχουν μια διαφορετική άποψη. Αλλά πολύ σωστά είπατε, πρέπει να πείσουν σε εισαγωγικά ήμοι για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Λανουά. Το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο πρέπει οι ίδιοι επενδυτές να το προστατεύσουν. Πώς? Με μια καλή αντικειμενική διαιτησία, να μην τι άλλο, με μια διαιτησία που δεν θα ανακατεύεται στο ποιος θα βγει πρωταθλητής ή ποιος θα πέσει. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Διαιτησία χωρίς λάθη δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Άρα, πείτε μου εσείς αν φέτος είχε η διαιτησία συμμετοχή στο ποιος βγήκε πρωταθλητής.
0: Όχι, αυτό δεν έχει, όχι καθόλου.
1: Με συγχωρείτε, δεν υπήρχε συμμετοχή κρινόμενη, το κρίνουμε αυτό εκ του αποτελέσματος, γιατί αν κάνουμε αυτή την κουβέντα με δεδομένα Ιανουαρίου 2026,
0: ναι, είναι
1: τότε
0: κουβέντα.
1: Είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί τότε στο ρεπορτάζ επικρατεί το πόσα λεπτά δεν έδωσε καθυστέρηση συνολικά, πόσες περισσότερες κίτρινες κάρτες έχει η δικιά μου ομάδα από το βασικό μου αντίπαλο, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε ή δεν προφυλακίστηκε ή του έκανα μήνυση ή δεν του έκανα μήνυση.
0: Είναι
1: εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, με βάση τη στάση που κράτησαν οι ομάδες, θα περιμένει κανείς από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να ψηφίσουν κατά της ανανέωσης συνεργασίας με τον Λανουά.
2: Θα το δούμε αυτό, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε στις μικρές αυτές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν συνάδουν στην γενική εικόνα. Το ζητούμενο είναι, και συμφωνώ όμως, ότι η διαιτησία πάντοτε κρίνεται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έρθει ένας ελίτ διαιτητής πριν από ένα παιχνίδι με τα καλύτερες συστάσεις και να τα κάνει μαντάρα. Μετά συγχωρίζω στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Άρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν κρίνεται ότι η συμμετοχή της διαιτησίας στον πρωταθλητή και σε αυτές τις ομάδες που πέφτουν κατά γενική ομολογία, αν ο καθένας θέλει να το δει πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα, έχει άλλη άποψη. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δούμε όσο μπορούμε αντικειμενικά και εσείς το ρόλο της διαιτησίας φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν εντελώς έξω από το παιχνίδι αυτό. Δεν συμμετείχε. Και... λάθη βέβαια γίνανε και σοβαρά μερικές φορές. Και εδώ ήμασταν και τα κατακρίναμε. Αλλά η γενική εικόνα αυτό λέει.
1: Να ζητήσω τώρα την άποψή σας και για κάτι άλλο. Σε περίπτωση που την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα, εμφανιστεί μια ομοφωνία μεταξύ των τεσσάρων και ο κύριος Λανουά παραμείνει.
0: Και πούνε όλοι ότι να μείνει ο Λανουά.
1: Και πούνε όλοι να μείνει ο Λανουά. Δεν θα ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της κριτικής που ασκήθηκε, στα πεδία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, να μην επαναληφθεί από τις ίδιες τις ομάδες. Για να μην έχουμε και αυτή, την τοξικότητα, ας πούμε,
0: σύντροφε, πολλά
1: κάθε
0: ζητάς.
1: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Πολλά ζητά, σύντροφε, πολλά ζητά.
2: Να σας πω κάτι τώρα, πολλά να ζητάς. Πούμε και τις αλήθειες. Η τοξικότητα ξεκινάει από τις ανακοινώσεις και τις αμφισβητήσεις
1: φυσικά.
2: Των μεγάλων.
1: Για, αυτό
2: είναι
1: λέω.
2: Δεδομένο αυτό.
0: Ναι, αυτή είναι το πρόβλημα.
1: Όταν αποφασίζουν να τον κρατήσουν, δεν θα πρέπει να βάλουν και λίγο νερό στο κρασί του.
0: Δεν
1: θα δώσουν και λίγο τρόπο.
0: Δεν θέλουμε να βάλουμε νερό.
2: Δεν βάζουμε νερό. Το πρώτο πέναλτι που θα νομίσουν ότι θα δείξει
1: τη διαιτησία
2: θα
1: κάγει. Γιατί,
0: οι πληροφορίες τι λένε για να κλείσουμε, κύριε Τσικινή. Έχουμε πληροφορίες.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα παραμείνει ο Λανουά.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολλά πολύ. Πολλά ζητάς, ρε Δημήτρη. Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Εδώ, είναι...
0: να μην έχουμε μια ανάγκη.
1: Ο συνάδελφος απέναντι είναι φίλαθος της ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να θέσουμε το ερώτημα σε αυτόν.
0: Το ήξερα.
1: Συγχαρητήρια κιόλας, by the way, για τον
0: ΑΕΚ. Δεν του πει συγχαρητήρια, τώρα το λες.
1: 10 φορές του έχω πει. Επειδή εσύ λείπεις,
0: 44 φιέστες έκανε, ένα συγχαρητήρια δεν του πει του άνθρωπου. Α, γι' αυτό έλειπε.
1: Πού να τον προλάβω, τον είχε ο πρόεδρος δίπλα στο πεζό 106 αυτό το φτιαγμένο και τον έκοβε βόλτες. Ανέβα κατέβα τη ριτσόνα.
0: Το ξέρω. Είχες, εσύ κατέβασες. Α, μάλιστα. Ίσο, ναι. Από αυτούς που κατέβηκαν. Ναι. Τώρα εξηγείται. Εντάξει. Έχει κορμοστασιά και όλα για δηλαδή, πεζοναύτη.
1: Δεν θα αναρωτηθείς δηλαδή. Με καλή πίστη, ρε παιδιά, τι λέγαμε άμα πεις ναι, άμα ακούσεις την ΑΕΚ να λέει ναι, να μείνει. Δεν θα αναρωτηθείς, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέγαμε μια σεζόν, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να τον αλλάξουμε, ας πούμε, που του έχουμε κατεβάσει γενναίες 14
0: του ανθρώπου. Εσείς, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αφού τον θέλετε εσείς, τι να κάνουμε τώρα. αφού τον θέλετε εσείς, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά.
0: Έτσι είναι. Άμα τον θέλει η πλειοψηφία. Μπορεί να αλλάξει.
1: Αυτό με τα χεράκια θα το ρίξουν έτσι η πλειοψηφία και
0: όχι, λέω τώρα, αν το θέλει η πλειοψηφία, εγώ τι να κάνω δηλαδή. Να πάω κόντρα στο ρεύμα και να μου το κρατήσει μανιάτικο μετά. Θα πάω και εγώ μαζί του.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι θα υπάρχει
0: και θα
1: αυτό,
0: το πουλήσω και όμορφα.
1: Αυτό το αφήγημα.
0: Και θα το πουλήσω και όμορφα.
1: Ότι
0: εγώ
1: ήμουν ο μόνος που έλεγα όχι, αλλά αναγκάστηκα να ψηφίσω
0: αυτά τα αφηγήματα
1: ναι,
0: τα
1: για να μην με αδικήσει στο τέλος, ας πούμε.
0: Αυτά τα αφηγήματα περί εξυγίανσης ποδοσφαίρου άλλοι τα πουλήσανε. Άλλο θέλω να πω. Μπορεί να πάει και να πει μετά ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω παράπονα, αλλά παρόλα αυτά σε πιστεύω με άλλη μια χρονιά. Γιατί η πλειοψηφία είναι υπέρ του. Το πιασές. Κατάλαβες τι εννοώ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω από τις ομάδες.
1: Ξεκάθαρες. Είναι αυτό που έλεγες. Καλούν τους λογαριασμούς, κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Καταρχάς, δεν είναι σωστό να αποφασίζουν οι τέσσερις.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Πρέπει να αποφασίζουν όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Μέσα στις οποίες και ο Βόλος που θέλει να φύγει ο Λανουά. Εντάξει. Διαχρονικά.
1: Εκείνα τη κουβέντα.
0: Διαχρονικά. Αν κρίνουμε από τη στάση των ομάδων στη διάρκεια τη σεζόν, θα πρέπει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ να ψηφίσουν κατά της παραμονής του Λανουά. Mm-hmm. Θυμίζω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, κρίνοντας από τη στάση που είχαν στη διάρκεια της χρονιάς. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας εκ των δύο θα ψηφίσει κατά της παραμονής του Λανουά. Ένας θα πάει λίγο με τα νερά. Δηλαδή, πάει το ποτάμι, ρε φίλε, προς τα εκεί. Γιατί να πας στην κόντρα εσύ, θα ακολουθήσει το ποταμάκι. Τη ροή του νερού.
1: Okay.
0: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού, πες μου έναν. Έτσι.
1: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού,
0: ποιος?
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι. Αν πάει όμως τώρα μαζί με το νερό, και πάει το νερό. Λέω τώρα, υποθέτω.
1: Συγγνώμη.
0: Κάνω μια υπόθεση εργασίας που λέει.
1: Αν τώρα πάει μαζί με το νερό, σημαίνει ότι είχε αλλάξει διαδρομή 180 μοίρες.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε λοιπόν.
1: Πήγαινε
0: πριν
1: άλλη τώρα, δεν.
0: Ωραία, άρα υπήρχε πριν ροή νερού η οποία πήγαινε αντίθετα. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει θέμα Νίκολτ στην ΑΕΚ. Έτσι,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα. Κανένα. Κανένα θέμα Νίκολη στην ΑΕΚ.
1: Ωραίο μαλλί πάντως, by the way.
0: Ναι, γιατί να υπάρχει θέμα Νίκολη στην ΑΕΚ.
1: Κάτι βλέπω εδώ. Κάτι βλέπω εδώ.
0: Ευρωπαϊκή πορεία έκανε. Γιατί να υπάρχει Νίκολη θέμα στην ΑΕΚ. Όχι,
1: γιατί στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, που και είσαι Ελλάδα, αλλά είσαι και στα Βαλκάνια κιόλας, by the way, ναι, μπορεί να εμπλακεί το όνομά του και να δημιουργήσει κλίμα.
0: Όχι.
1: Σου λέει ο Νίκης, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω.
1: Δύο παρελάσεις στον μονιμότητα.
0: Όχι, όχι, δεν υφίσατε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι για
1: αυτό
0: το
1: ειδήσιο. Αυτό ωραίο, να μου το ξαναθυμίσεις. Οι προπονητές που θα κάνουν και 25 Μαρτίου παρέλαση,
0: ναι,
1: για μένα θα υπογράφουν τέτοιο μονιμότητα, ρε παιδί μου.
0: Γιατί ο Μπενίτε δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν έκανε,
0: ο Μπενίτε δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Έκανε Οκτώβρη. Οκτώβρη έκανε τη μεγάλη τη στρατιωτική τη δικιά μας.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, το Λαδιανό έκανε. Θα ρωτήσουμε
0: το Λαδιανό. Θα θυμάται αυτά. Ο Λαδιανό θα θυμάται αυτά. Εμεί δεν θυμόμαστε καθόλου.
1: Επίση, by the way, αυτό ο Νούστρουπ.
0: Θα τα πούμε αυτό. Έχει.
1: Έχει μαλάκι.
0: Έχει, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομορτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις ΗΠΑ του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Αριοπάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμίως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι Τρίτη, είναι 26 του Μάη και το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά αυτή την ώρα, περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου εδώ στα βόρεια τμήματα του νομού Εύρου. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη περιφέρεια, από τις Σέρες μέχρι και τη Ροδόπη. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σέρες, Καβάλα, Κομοτηνή και Ορεστίαδα, σε εκείνο πρόγραμμα αυτή την ώρα. Με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103,5 των FM για Βόρειο και Νότιο Εύρο αντίστοιχα, τους 98,1 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, τους 91,2 το είπα αυτό, γιατί τους 96,3 για την Καβάλα και τη Δράμα και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης μέσα από το erteco.gr, την εξαιρετευτή πλατφόρμα της ΕΡΤ, που μπορείτε να πάρετε όποιο ραδιόφωνο θέλετε μαζί σας και να το ακούτε όπου θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Με εκλεκτούς καλεσμένους και στις σε λιγάκι θα συναντήσω την Βάσια Βουγιουκλή ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία της Καϊμάκη, για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά κυρίως για το τραγούδι που οπτικοποιήθηκε πρόσφατα, «Σπάστα φως μου». Και αργότερα τον πολύ αγαπημένο και σπούδαιο ερμηνευτή, το Γεράσιμο Ανδρεά, το οποίο θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα επανεκτέρηση του διαχρονικού τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα και του Ελευθέρη Παπαδόπουλου, και εσύ θα φύγεις μέσα από μια σύγχρονη αλλά βαθιά ατμοσφαιρική προσέγγιση με δύο κιθαρίστες, τον Στέλιο και τον Γιώργο Γκόγκλαρη. Αυτά για την σημερινή εκπομπή και ξεκινώντας «Σπάστα φως μου» και «Βάσια Βουγιουκλή».

0: Η σημερινή καλεσμένη, όπως είπα και τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και λίγο πριν, ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά καλλιτεχνών, φίλες και φίλοι, που καταφέρουν να γεφυρώνουν την παράδοση με το σύγχρονο ήχο. Με ουσιαστικό όμως τρόπο και καθόλου πραγματικά επιφανειακό, είναι μουσικός, είναι τραγουδίστρια, είναι δεξιοτέχνης στο ούτι, με σπουδές στην παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει τη δική της πορεία και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός που κάνει με τα μουσικά περάσματα από τη Σμύρνη, τα ανατολικά ακούσματα, αλλά και στοιχεία της ηλεκτρονικής και της παγκόσμιας μουσικής. Τέτοια εποχή, αν θυμάμαι καλά, πέρσι κουβεντιάζαμε για το Καϊμάκι, την ολοκληρωμένη της τότε μουσική πρόταση. Επιστρέφει μέσα από το Καϊμάκι αυτό εδώ το τραγούδι, με αφορμή και την οπτικοποίησή του. Ένα τραγούδι γεμάτο με ρυθμό και ενέργεια, και στην άλλη άκρη της γραμμής των 4 περιφερειακών σταθμών που αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι μαζί μου, είναι η Βάσια Βουγιουκλή. Βάσια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω μετά από σχεδόν ένα χρόνο, με αφορμή τότε κουβεντιάζουμε, όπως είπα πριν, για το Καϊμάκι. Αλήθεια, πώς νιώθεις? Πέρασε ένας χρόνος από τότε και το Καϊμάκι έχει ταξιδέψει πια στον κόσμο.
1: Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρα όλα αυτά τα συναισθήματα, γιατί μια ζωή επικοινωνούσα στα live με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει μια άλλου είδους επικοινωνία, που είναι εκτός από τη συνθήκη του live, και έτσι αυτό με ξάφνιασε και εμένα. Έπαιρνα όλη την ενέργεια που ήθελα έτσι, πιο πολύ από τα live, καθότι έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή σε μουσικές σκηνές κτλ. Και τώρα πέρασα σε μια άλλη κατάσταση, η οποία με εγωίτευσε και αυτή πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, ήδη τελειώνω το δεύτερο δίσκο, δηλαδή.
0: Άντε με το
1: καλό. Ήταν να μην κάνει.
0: Η αρχαία μαγεία είναι μετά, έτσι έρχονται, έρχεται το ένα μετά το άλλο.
1: Μάλλον έτσι το παθαίνουν και οι άλλοι, απλά το σκέφτονται πιο γρήγορα από μένα.
0: Πολύ ωραία είναι έτσι κι αλλιώς στο στούντιο η χωράφηση. Βέβαια, λίγο πριν μίλησες για τα live, που στα live νομίζω όμως ότι εκεί είναι στην ουσία αυτή η επικοινωνία που γίνεται και το πηγενέλα, τέλος πάντων, των συναισθημάτων που παράγεις εσύ από τη σκηνή και τον κόσμο από κάτω.
1: Κοίταξε, είναι σαν να πας με ένα φίλο για καφέ και να του μιλάς, και σαν να γράψεις μια έκθεση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το live είναι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, που mm-hmm. θέλεις να βγεις έξω στη ζωή, να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να σου πούν, να τους πεις. Εγώ έτσι νιώθω για τα live. Αλλά όταν κάνεις ένα δίσκο, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που τελικά θέλεις.
0: Την καρδιά σου βγάζεις.
1: Βέβαια. Και σε αναγκάζει και εσένα να τοποθετηθείς λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έχει μέσα το Καϊμάκι, που είναι ως επιτοπλίστων σμινέικα τραγούδια, mm-hmm. τα έχω διασκευάσει 500 φορές με τις μπάντες μου.
0: Ναι.
1: Έπρεπε και κάπου, αν θες, να καταλήξω για να περάσω από αυτό το σημείο και να πάω κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το να αποτυπώνεις κάτι και να μένει, έχει και την αξία του σε αυτό, ότι μπορείς να κάνεις και τη μετάβαση.
0: Mm-hmm. Πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι και αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα είναι από εκείνα τα τραγούδια, είναι ένα κάλεσμα να το πω έτσι για απελευθέρωση, για γλέντι, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, και μάλιστα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή όπως είναι αυτή. Θα μου πεις και ποια εποχή που περάσε δεν ήταν δύσκολη, αλλά νομίζω η σημερινή είναι λίγο παραπάνω ίσως.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στους ανθρώπους, συμφωνώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και εγώ έτσι τη βιώνω τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό που είπες, και στο θα βάλω και κάτι παραπάνω για το τραγούδι, για το σπάσταφός μου, ότι μας καλεί τελικά όχι απαραίτητα να γλεντήσουμε. Εγώ mm-hmm. το πάω και αλλού. Ότι μας καλεί να κάνουμε την υπέρβαση.
0: Την επανάστασή
1: δηλαδή,
0: μας ίσως, την εσωτερική.
1: Από τα κουτάκια μας, ναι, mm. δηλαδή να βγούμε από ότι αυτό πρέπει να το πω, αυτό δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να δείξω τα συναισθήματά μου. Πρέπει να είμαι συγκριτημένος, πρέπει να είμαι ισορροπημένος, πρέπει να είμαι κανονικός. Ότι όλα αυτά πρέπει να μπορείς και να τα σπάσεις.
0: Αυτό το πρέπει από πού έρχεται?
1: Όχι πρέπει, γιατί βλέπω τα αποτελέσματα του να είμαστε μέσα στα κουτάκια.
0: Αμα αυτό είναι.
1: Δηλαδή, τι να πω τώρα, τι να σου πω. Κρίση πανικού, όλοι παίρνουν
0: όλα
1: κάποια.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: όλο αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το αντέξεις εύκολα. Mm-hmm. Πρέπει να μπορείς να βγαίνεις.
0: Mm-hmm. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο εσύ αυτό που κάνεις, το να ισορροπείς δηλαδή ανάμεσα στην παράδοση και στο μοντέρνο ήχο, χωρίς όμως να χαθεί η ουσία.
1: Κοίταξε να δεις, την ουσία, για να διασκευάσεις κάτι πρέπει να το έχεις πονέσει πολύ, πρέπει να το έχεις αγαπήσει, νομίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει ολόκληρη θητεία στην παραδοσιακή μουσική, από τα μαθητικά μου χρόνια ήδη, γιατί πήγαινα στο μουσικό, τα είπαμε και την άλλη φορά, και πώς να το πω, πρέπει να έχεις μία έτσι, όχι απλά εξοικείωση. Η εξοικείωση της μπα, το ακούς πάρα πολλές φορές ή να σ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό για ένα τραγούδι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τραγούδι σαν μονάδα, είναι πού γεννήθηκε, ποιο είναι το είδος, πόσο βαθιά έχεις μπει σε αυτή τη μουσική, τι σημαίνει και για τους άλλους, όχι μόνο για σένα αυτή η μουσική. Πώς τη βλέπεις το σήμερα, δηλαδή εμένα με προκάλεσε το γεγονός ότι εντάξει, ο μέσος άνθρωπος που μένει στην Ελλάδα δεν τα ξέρει αυτά τα τραγουδιά, μην γελιόμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, δηλαδή ακόμα και το τι σε μέλη
0: βεβαίως,
1: ναι. Το πιο γνωστό του δίσκου είναι γνωστό για αυτούς που συναστρέφομαι εγώ, ξέρω εγώ, κάτι μουσικούς, κάτι ψαγμένους, κάτι παραδοσιακούς, δεν το ξέρουν τώρα πολλοίς κόσμος, οπότε κάπως ήταν και ένα challenge, προσπάθησα να τα φέρω στο σήμερα και να τα σκεφτώ ανθρώπους, ας πούμε, να φλερτάρουν αυτά, να τα χορεύουν σε ένα μπαρ. Κάπως έτσι φαντάστηκα ότι θα πάρουν μια νέα ζωή.
0: Μα όπως και να το κάνουμε, η παράδοση Βάσια είναι ένα ζωντανό κύτταρο που εξελίσσεται όμως και πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος, ποιος είναι τότε?
1: Και εγώ δεν ξέρω, γιατί είναι να παράγουμε πιστά, τουλάχιστον για μένα, έτσι, το να αναπαράγω πιστά την παράδοση, δεν λέει πια κάτι. Τι εννοώ, είναι ένα στάδιο που εγώ πέρασα μέσα από αυτό και συνέχισα κάπου αλλού. Δεν εννοώ ότι έχει πεθάνει. Ότι αυτός που σπουδάζει πρέπει να περάσει μέσα από αυτό. Αυτός που μαθαίνει, αυτός που το έχει γιατί γεννήθηκε, γιατί έχει χωριό, γιατί έχει βιώματα, γιατί επιστρέφει στις ρίζες του έτσι κι αλλιώς με πολλούς τρόπους. Αυτός, ναι, έχει λόγους να το αναπαράγει. Εγώ που γεννήθηκα στην Αθήνα και μένω στην Αθήνα. Λυπηθείτε με τώρα, λυπηθείτε με. Δεν έχω ουσιαστικό λόγο να αναπαράγω μια ζωή που μια μουσική που γεννήθηκε στη φύση, στα λαγκάδια, στα βουνά, στα ποτάμια, στους ναυτικούς, στη θάλασσα. Το παίρνω ας πούμε την ουσία του μέσα, έτσι. Και το κάνω κάτι που να αφορά και μένα τελικά. Αυτό είναι αυτός ο δίσκος.
0: Έτσι είναι. Αυτό το πάντρεμα πάντως και γενικότερα αυτό το στίγμα, να το πω έτσι καλύτερα, υπάρχει, βλέπω και στο βίντεο κλιπ και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πάντρεμα του παλιού με το νέο. Μίλησέ μου λίγο για αυτήν την εικόνα την ωραία που είδαμε.
1: Κοίταξε, εγώ συνεργάζομαι στα βίντεο κλιπ, να πω έτσι, την οπτικοποίηση όπως είπες και εσύ, με έναν σκηνοθέτη εδώ και πολλά χρόνια, που και αυτός ήταν στο μουσικό σχολείο της Παλίνης, τον Δημήτρη το Μαυροφοράκη. Και γιατί μπορώ να επικοινωνήσω τις ιδέες μου και να με καταλάβει γρήγορα και να βγάλει αυτό που θέλω. Εμένα οι μισές μου σπουδές είναι στο χορό, οπότε αυτό το κλιπ έχει μέσα και όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχει σύγχρονο χορό. Έχει την ενέργεια πάνω στο στίχο που σου είπα και πριν, για το κομμάτι της υπέρβασης, για το κομμάτι του έρωτα. Έχει κάτι πολύ έντονο, δηλαδή αυτά τα παιδιά που χορεύουν έτσι, το έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Έχει φυσικά το ούτι. Έχει όλα αυτά
0: δεν θα μπορούσε να μην έχει το ούτι τώρα, εντάξει.
1: Εκτός από την όργανάρα, είναι όργανο να το ακούς και έτσι, να το βλέπεις.
0: Έτσι. Και δεν είναι και από τα πιο εύκολα όργανα, ως προς την εκτέλεσή του, εννοώ, έτσι.
1: Κοίταξε, να γίνουμε ειλικρινείς, μετά από τόσα χρόνια στη μουσική.
0: Καλά τώρα, για σένα, ναι.
1: Δεν, όχι, όχι, άλλο θα πω. Ναι. Δεν υπάρχει εύκολο όργανο, είναι μύθος. Όλα είναι δύσκολα.
0: Ψέματα.
1: Είναι πόσο θα μπεις μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, το πιάνο είναι πολύ εύκολο όταν ξεκινάς. Αλλά είναι εύκολο να γίνει κανείς πιανίστας επαγγελματίας? Καθόλου.
0: Πάντως, εγώ πολύ σημαντικό βρήκα αυτό το ότι χρησιμοποίησες το σώμα, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, μέσα στη δική σου μουσική πρόταση, εμπειρία, αν θέλεις.
1: Κοίταξε, εγώ οραματίζομαι κάτι, θα ακουστεί τρελό τώρα, αλλά δεν πειράζει. Οραματίζομαι στο live, γενικώς στα live που πηγαίνουμε, να κινούμαστε, δηλαδή να συμμετέχει και το σώμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία η μουσική σκηνή, ωραίο το ότι εμείς τραγουδάμε σοβαρά τώρα, αλλά αυτό το πράγμα που γινόταν, που πηγαίνανε ας πούμε στο πανηγύρι, ναι, μεν, υπήρχε χρόνος και για να ακούσεις και για να κλάψεις και για να συγκινηθείς, αλλά και να χορέψεις. Αυτό το πράγμα, αν καταφέρω και το κάνω στα live, ας πούμε, και σηκωθεί κόσμος να χορέψει απρόσμενα πράγματα, έτσι, δεν θα χορέψει σιρτό, ρούμπα, αυτό, καλαματιανό, έτσι, αλλά θα σηκωθεί και θα κινηθεί. Όπως είδες στο βίντεο κλιπ.
0: Ναι. Ορέστης Πλακίδης, άλλο κεφάλαιο.
1: Ο Ορέστης είναι ο ειδικός στο άλλο κομμάτι που ακούς το δίσκο, στο ηλεκτρονικό στοιχείο. Οπότε ο καθένας το είδος του. Εγώ έφερα τα κομμάτια, το υλικό Και έτσι μια ματιά αρκετά κοντά στις πρώτες εκτελέσεις παραδόξως αυτών των κομματιών. Mm-hmm. Και ο Ρέστης έβαλε όλο του τον κόσμο που είναι ηλεκτρονικός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτός που υπογράφει την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Είναι ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που ξέρω από όταν ήμουν 15 χρονών, ήταν οικογενειακός φίλος. Και πήγαινε εγώ σπιτσιρίκι και έβλεπα το δωμάτιό του που ήταν χωρίς φως και είχε μέσα μηχανήματα, τέτοια synthesizer και σε μια εποχή που δεν είχαν οι άλλοι. Έτσι. Τώρα όλοι έχουν ένα home studio. Και έτσι κάπως ήταν ως και λίγο τρομακτικό. Τι κάνει αυτό στο σκοτάδι, όλμα. Έκανε μουσική παραγωγή. Και ήταν από τους πρωτοπόρους. Και εμένα ο ήχος του μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από την
0: εποχή. Είναι.
1: Του.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: είναι,
1: αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Και το tribute που είχε κάνει στο Μαρκόπουλο, όταν είχε βγει. Δεν ήταν εύκολο να το ακούσει κάποιος.
0: Εγώ τρελάθηκα από την πρώτη στιγμή, πίστεψε.
1: Ναι. Είσαι δικός. Εκεί είχα παίξει ένα ούτι εκεί μέσα. Ένα ταπεινό ούτι. Οπότε έτσι μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δείχνει ότι δεν ακολουθεί μια μόδα, ότι φτιάχνει το δικό του κόσμο.
0: Είπες νωρίτερα και τώρα μου έρχεται έτσι στο μυαλό πάλι κουβέντα που είπες ότι πολλοί νέοι άνθρωποι τέλος πάντων ίσως για πρώτη φορά να έρχονται σε επαφή με τέτοια τραγούδια, δεν τα ξέρουν έτσι, τα Σμυρναίκα, τα τραγούδια και όλα αυτά. Αυτό νομίζω είναι και μια ευθύνη απέναντι στην παράδοση, είναι και ένα βάρος για σένα το να προσπαθείς τέλος πάντων να μεταπηδήσεις, μεταλαμπαδεύσεις όλο αυτό το σπουδαίο υλικό που έρχεται από τότε.
1: Θα σου πω, καλλιτεχνικά όχι, δεν το νιώθω σαν βάρος, αλλά επειδή είμαι και καθηγήτρια στο σχολείο, το νιώθω ως βασική μου αποστολή στην πρωινή μου.
0: Ναι.
1: Στην πρωινή σφαίρα. Από εκεί, ναι, το θεωρώ, δηλαδή το παίρνω πολύ προσωπικά το να αγαπήσουν τα παιδιά την παράδοση. Δεν το επιβάλλεις, προσπαθείς να το εμπνεύσεις αυτό και είναι μια καθημερινή μάχη.
0: Ναι. Σωστά.
1: Με τα πάντα, με το τι τους δείχνεις, ποιο τραγούδι διαλέγεις, πώς είσαι εσύ, πώς τους φέρες, πώς θα τσιμπήσουμε σε αυτό. Όλα παίζουν ρόλο, είναι μία μάχη. Mm-hmm. Καλλιτεχνικά όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μία αποστολή έξω μουσικής σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αυτό είναι πιο ατόφιο, είναι δικό μου, είναι αυτό που θέλω να επικοινωνήσω. Mm-hmm.
0: Πάντως αυτό το ότι δηλαδή το τραγούδι αυτό μπορεί, ας πούμε, τα νέα παιδιά μου το ξέρουν, όταν όμως έρθει στα αυτιά τους, τότε νομίζω ότι αρχίζουν και το ρουφάνε σιγά σιγά και το αντιλαμβάνονται και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόσφατα επέστρεψα προχθές τέλος πάντων από τη Σμύρνη που εκεί ένιωσα ακόμη και τους Τούρκους όταν ζουν αυτό το στοιχείο της μουσικής που ενώνει τέλος πάντων και τους πολιτισμούς που ενώνονται. Ήταν μοναδικό, δηλαδή υπήρχε μια τόσο ωραία αλληλεπίδραση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εκεί που ήταν μοναδικό.
1: Καλά, η μουσική δεν έχει σύνορα,
0: δεν
1: ούτε
0: έχει,
1: κράτη έθνη, ούτε τίποτα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ίσα που σου καταρρύπτει και πολλά πράγματα που
0: δημιουργούν.
1: Δηλαδή, μια φορά που λες και εσύ γύρισε από τη Σμύρνη, είχα γνωρίσει κάτι Άραβες από τον Μπαχρέιν.
0: Ναι.
1: Σου έπαιζα εγώ γεμάτη καμάρι τα ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια που ήξερα και μου λέγανε «Ω, αυτό είναι δικό μας».
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Και ξεκίνησα να τσακώνομαι εγώ τότε, ήμουν έτσι πολύ δυνατή.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι δικό μας, όχι, εμείς που κατάλαβα ότι αυτή η μάχη δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει δικό μας, δικό σας. Έτσι είναι. Έλεγες νωρίτερα ότι ετοιμάζεις την επόμενη δουλειά σου. Για μπορούμε να πούμε 5 πράγματα για αυτήν.
1: Μπορούμε να πούμε, ναι. Εγώ εκτός από το δικό μου project, έφτιαξα και ένα άλλο σχέδιο μουσικό που αφορά τα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη και τις μουσικές του.
0: Μάλιστα.
1: Με τη βοήθεια του ίδιου.
0: Ναι.
1: Κοντά στον ίδιο λοιπόν πήγαινα ένα χρόνο εγώ και το ούτι μου και έφτιαξα μία παράσταση. Αρχικά ήταν σόλο, ούτε φωνή. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο σαν άκουσμα για πάρα πολλή ώρα. Mm-hmm. Και το συνεχίστηκε ως ντουέτο, δηλαδή με ούτι και ηλεκτρικό μπάσο.
0: Μάλιστα.
1: Μια παράσταση, φυσικά η μουσική είναι τα κομμάτια του Ξηδάκη, η οποία ταυτόχρονα αφηγείται και μια ιστορία. Την ιστορία μιας γυναίκας. Και έχει πολύ υλικό.
0: Αν έχει, Νίκος, έχει.
1: Έχει, ακριβώς. Οπότε είναι μια ιστορία σε 4 μέρη, το οποίο είναι μια μουσική παράσταση που παίζουμε ενίοτε. Τώρα έχουμε κάνει μια μικρή παύση για να το συνδυάσουμε με τον δίσκο που θα βγει. Που ο δίσκος θα έχει ένα κομμάτι από όλη αυτή τη δουλειά. Περίπου 10 τραγούδια σε αυτή τη σύνθεση, το ούτι μπάσο, ας πούμε, σε αυτό το ιδιαίτερο ντουέτο. Είναι ηλεκτρικό το μπάσο και έχουμε και λούπες μέσα.
0: Τι λες, ποιος παίζει μπάσο? αν θες μου λες.
1: Ο Απόστολος Καλτσάς.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι ο άνθρωπος ορχήστρα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ παίζω ούτε και τεντήρ και τραγουδάω και αυτός κάνει, παίζει ηλεκτρικό μπάσο, παίρνει το ξάρι, παίζει στο μπάσο με το ξάρι. Φτιάχνει λούπες, παίζει στάμνα, κάνει και τι δεν κάνει. Αυτό όσες φορές το παρουσιάσαμε, ο Νίκος ξέχασαν δίπλα μας και ανέβαινε και έλεγε και αυτός κάποια τραγούδια και θα είναι και μέσα στη δουλειά.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή που θα βγει.
0: Πότε αναμένετε?
1: Δεν ξέρω, εγώ κοίταξε την τελειώνω και μετά ξεκινάνε τα υπόλοιπα κομμάτια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες. Όχι τα καλλιτεχνικά, τα έτσι, υπόλοιπα, έτσι. Τα εμπορικά.
0: Το καλοκαίρι, ταξίδια.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι τώρα, ναι, είμαστε σε φάση που κανονίζουμε τις καλοκαιρινές μας συναυλίες και ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνίες από εδώ και από εκεί, γιατί είναι δύσκολο αυτό με τους μουσικούς που παίζουν και σε άλλα project. Επιστεύω σιγά σιγά να βγει ένα πρόγραμμα. Και θα θέλαμε έτσι να γυρίσουμε πολλά μέρη στην Ελλάδα, με το καλό.
0: Και να έρθεις και εδώ πάνω, στα βόρειο-ανατολικά σύνορα, με την πρώτη ευκαιρία θα ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Και δεν το λέω για μένα προσωπικά, για το λέω για τους φίλους ακροατές.
1: Μακάρι, θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα βάλουμε ένα τελεία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και τα καινούργια σου και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια Βουγιούκλη. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

παρουσιάζοντας τις 4.30 φίλες και φίλοι. Να ήταν λίγο πριν η Βάσια Βουγιουκλή μαζί μας, με αφορμή το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Σπάστε Όλο που έρχεται μέσα από το καϊμάκι της και όλα τα ωραία όσα μας. 4.30 φίλες και φίλοι. Να ήταν λίγο πριν η Βάσια Βουγιουκλή μαζί μας, με αφορμή το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Σπάστε Όλο που έρχεται μέσα από το καϊμάκι τη

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
6: Να είμαστε και πάλι εδώ, 35 λεπτά μετά από τις 4, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Και πριν πάμε στο Γεράσιμο Ανδρεάτο, ένα τραγούδι που πολύ σήμερα κυκλοφόρησε έρχεται από τα παλιά. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου, που έρχεται με ένα διαφορετικό ύφος από δύο μελωδικότατες φωνές. Αυτή της Αδριάνας Μπάμπαλη και αυτή του Γιώργου Χριστοδούλου.

Μια διαφορετική αποτύπωση, θα μπορούσα να πω, αυτού του τραγουδιού, του θρυλικού τραγουδιού του Γιώργου Ζαμπέτα, από τον Γιώργη Χρυσοδούλου και την Αδριάννα Μπάμπαλη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο που έρχεται διαφορετικά από δύο εξαίρετους κιθαρίστες και τη σπουδαία φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: Έρτορε Τιέδα, Κομουτινή, Καβάλα και Σερών παράλληλα σε κοινό πρόγραμμα και ο σημερινό μα καλεσμένο αυτή την ώρα, φίλε και φίλοι, από του πιο σημαντικού, αγαπημένου και αυθεντικού ερμηνευτέ του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Καλά, μια πορεία πολύ μεγάλη, σπουδαίε συνεργασίε, τραγούδια που αγαπήθηκαν με αυτήν την φωνή που είναι όλο συνέστημα και εσωτερικότητα, και από εκείνου του καλλιτέχνε που δεν ακολούθησε ποτέ εύκολου δρόμου, αλλά υπηρέτησε πραγματικά με συνέπεια το καλό τραγούδι, και η σημερινή μα κουβέντα έρχεται με αφορμή αυτήν την ιδιαίτερα ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του σπουδαίου τραγουδιού του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου με το ξεχωριστό κιθαριστικό ντουέτο τον Στέλιο και τον Γιώργο. Είναι ο Γεράσιμος Ανδριάτσος στην άλλη άκρη της γραμμής και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι πιστά μαζί μας κάθε φορά που έχει κάτι να πει. Γεράσιμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου και σε όλους τους ακροατές μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο, ξέρεις, είμαστε πάντα μαζί όταν υπάρχει λόγος και με σένα πάντα υπάρχει ενδιαφέρον λόγος. Πόσο μάλλον δε όταν υπάρχει αυτή εδώ η νέα προσέγγιση αυτού του τόσο αγαπημένου τραγουδιού. Πες μου για την ιστορία, πώς ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος και ο Γιώργος το ξεκίνησαν. Γκόλγκαρης είναι το επίθετο, είναι πατέρας και γιος.
0: Πατέρας και γιος, ναι.
1: Είναι κλασικοί κιθαριστές. Και μάλιστα ο Στέλιος μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη ήταν το πρώτο κιθαριστικό ντουέτο από την Ελλάδα που έκανε συμβόλαιο με τη Sony Classical.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ακολούθησε ο Φραγκούλης και άλλοι καλλιτέχνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γνωσμένης καλλιτεχνικής αξίας, διεθνούς φήμης. Εδώ με το γιο του έχουν κάνει ένα ντουέτο και παίζουν μαζί κάποια τραγούδια, όχι μόνο ελληνικά, ξένα. Έχουν κάνει το Liber Tango του Άστρο Πιατσόλα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Νικαίας, του οποίου ο δύο διευθυντής είναι ο Στέλιος ο Γκόλγκαρης, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής σε διάφορα άλλα οδεία. Έχει κάνει κομμάτια του Λιβανελή μαζί με άλλους σολίστες, όπως είναι ο Κοντραφούρης ο Γιώργος, mm-hmm. όπως είναι ο Μανώλης Καραντίνης, και συνεχίζει και κάνει διάφορα πράγματα. Μου πρότεινε λοιπόν εμένα μια σειρά από κομμάτια αν ήθελα να τα τραγουδήσω μαζί τους, και αυτό είναι το πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά που έχουμε ηχογραφήσει. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, τα άλλα δύο που έχουμε έτοιμα, αλλά θα βγουν σε λίγες μέρες, δηλαδή μέσα Ιουνίου περίπου θα βγει η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι με τις δύο κιθάρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το φθινόπωρο θα βγει το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.
0: Τι λες?
1: Ναι, σε τέτοια εκτέλεση, όπως ακούσατε και εσύ θα φύγεις, η οποία με βρίσκει πολύ ταυτισμένο με αυτή την εκφραστική απόπειρα αυτό τον καιρό, γιατί πιστεύω ότι η εποχή μας έχει αυτό το στοιχείο έντονο, δηλαδή το στοιχείο της μοναχικότητας, mm-hmm. της ενδοσκόπησης, της κουβέντας με τον βαθύτερο εαυτό μας, mm-hmm. και πιστεύω ότι κομμάτια σαν και αυτό είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κανείς αυτή τη διεργασία, και ταιριάζει όπως είπα πολύ στην εποχή. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Τόλι Βοσκόπουλου.
0: Βεβαίως.
1: Πριν από πολλά χρόνια, μοναδική και ανεπανάληπτη, αλλά ήταν σε ένα διαφορετικό ύφος, σε μια πολύ διαφορετική εποχή, και δεν θα είχε και νόημα να κάνουμε κάτι ίδιο.
0: Το ίδιο, ναι.
1: Ναι, γιατί κάναμε κάτι που είναι πολύ αφαιρετικό και εσωστρεφές.
0: Ξέρεις κάτι, ακούγοντας το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που το έλαβα, ένιωσα ότι δεν πρόκειται απλά για μια διασκευή, Γεράσιμε, ότι είναι στην ουσία μια νέα ανάγνωση του τραγουδιού αυτού, και δεν είναι και κάτι συνηθισμένο να ακούς δυο κλασικούς κιθαρίστες να ερμηνεύουν τέτοια τραγούδια.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι.
0: Δεν είναι τυχαίοι.
1: Ειδικά ο Στέλιος που είναι και ο μεγάλος, ναι. Της υποθέσης των μπαμπάς. Είναι πολύ λαϊκό παιδί. Είναι γέννημα θέρμα της Κοκκινιάς και έχει μεγαλώσει με το λαϊκό τραγούδι παρά την κλασική του παιδεία. Το αγαπάει πάρα πολύ και το υπηρετεί με ένα σεβασμό που πολλοί που ανήκουν στον χώρο το λαϊκό μπορεί να μην τον έχουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως και ο Μίμης Πλέσσας αλλά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης ήταν από τους ανθρώπους, ο Λευτέρης είναι από εκείνους που πίστευαν και στις καινούργιες επανεκτελέσεις των τραγουδιών, χωρίς βέβαια να χαθεί, αν θέλεις, όλη η μνήμη που κουβαλά, αλλά και η ερώτητα από την άλλη μεριά του συγκεκριμένου κομματιού ή των κομματιών.
1: Ναι. Μ' αρέσει η λέξη που χρησιμοποιήσεις, η ερώτητα. Πρόκειται για τέτοια αξία τραγούδι και τόσο αγαπημένο, που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο μια δεύτερη προσπάθεια, ας πούμε,
0: ανάγνωση,
1: να το διαβάσουμε αλλιώς. Mm-hmm. Θυμάσαι πόσα πολλά τραγούδια έχουν μεταφερθεί από γενιές σε γενιές.
0: Βέβαια.
1: Και με τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος έχει ενώσει, ας πούμε, παππούδες με παιδιά, με εγγόνια. Με...
0: Και ακόμα τώρα, έτσι, συνεχίζει αυτό.
1: Και ακόμα τώρα. Και έτσι κι εμείς βλέπουμε κάτι που έχει τόσο πολύ αξία και έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να ενώσει γενιές. Πιστεύω ότι καλό είναι να μην πάβουμε να ασχολιόμαστε μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά είναι κάποια κομμάτια, βέβαια, που έχει παραγίνει, ας πούμε. Οι προσπάθειες έχουν παραγίνει για επανεκτελέσεις, έχουν τερματιστεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αφάγωτο, σχεδόν παρθένο κομμάτι για διασκευή και επανεκτέλεση.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει ξαναυποθεί, τουλάχιστον έτσι.
1: Ναι. Και νομίζω ότι, και από ό,τι έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους, πολύ κόσμο, καλή ώρα όπως και με σένα, όλοι βρίσκουν πολύ ταιριαστή αυτή τη νέα προσέγγιση. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό, με δεδομένη την εποχή που ζούμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί ξέρεις, είναι από εκείνα τα τραγούδια που βασίζονται στη λεπτομέρεια, στη σιωπή ίσως και κυρίως στο συνέστημα.
1: Ναι, αυτό το άδειασμα είναι ότι πρέπει για να ανακαλύψεις αυτά τα συναισθήματα και να τα αναγνωρίσεις και μέσα σου.
0: Ναι. Τώρα, οι δύο κιθαρίστες, από ό,τι μου είπες και εσύ, έχουν και στο εξωτερικό σπουδαίες συνεργασίες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην Ελλάδα που είναι γνωστό.
1: Ναι, κυρίως ο Στέλιος με τον Βασίλη Μαστοράκη, με έναν άλλο.
0: Ναι.
1: Εξίσου σημαντικό κλασικό κιθαριστή. Mm-hmm. Έχουν ένα ντουέτο οι δυο τους και έχουν ηχογραφήσει πολλά κομμάτια με τη Sony Classical.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο Γιώργος τώρα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Ο Γιώργος κάνει συνήθως τις ενορχιστρώσεις σε όλα αυτά τα κομμάτια που προανέφερα, δηλαδή το Libertango, το Take Five έχουν κάνει πολλά κομμάτια. Mm-hmm. Του Λιβανελή επίσης κάποια ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, η συνεργασία μου μαζί τους. Βρήκα ξανά νόημα, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά μου πεπραγμένα.
0: Είναι δρόμο, πολύ σημαντικό αυτό που το λες τώρα, Γεράσιμε. Με τέτοια πορεία στο τραγούδι, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν σταματάει η αναζήτηση για να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Έχω και καινούρια πράγματα να σας ανακοινώσω, πολύ όμορφα.
0: Θα μας τα πεις τώρα, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει από τη Heaven. Μάλιστα θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα, το πρώτο ενδεκαήμερο του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, από μια δουλειά που έχει γράψει τη μουσική ο Ευρυπίδης Νικολίδης.
0: Ο δικός μας.
1: Ναι,
0: συντοπίτης μας.
1: Ακριβώς.
0: Και φίλος χρόνια. Ναι.
1: Και προερχόμενος από το Καραγάτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει μια πολύ σημαντική δισκογραφική δουλειά με στίχους διαφόρων θρακιωτών. Mm-hmm. Δύο ονόματα θυμάμαι και ας με συγχωρέσουν.
0: Ναι.
1: Ο Σαράντης Σαραντίδης και ο Κώστας Τριανταφυλάκης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τραγουδάει ο Βαγγέλης Δημούδης, που είναι παραδοσιακός τραγουδιστής εκεί, της Θράκης. Και από ένα τραγούδι λένε ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Βασίλης Λέκας. Mm-hmm. Και εγώ έχω την τιμητική μου και λέω τρία τραγούδια υπέροχα, τα οποία τιτλοφορούνται Παναγιά η Στρατήγησα, που είχαμε κάνει πρόπερση μια συναυλία στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμάσαι.
0: Ναι, που δεν μπόρεσα να έρθω, ναι.
1: του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη και μαζεύτηκαν και χρήματα για να ενισχυθεί από περάτους του ναού. Είχε γίνει σημαντική δουλειά τότε. Και έχω άλλα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία, επίσης πολύ δυνατά. Το ένα είναι το Καραγάτσι ή το Ζεϊμπέικο της Ορεστιάδας.
0: Σωστά.
1: Σε στίχους Σαράντη Σαραντίδη, νομίζω είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το Ανατολία Βόσπορος, αυτό πρέπει να είναι σε στίχους του Τριανταφυλάκη,
0: mm-hmm,
1: του
0: Κώστα.
1: Όπου μιλάει πάλι για τις χαμένες πατρίδες και τις χαμένες αγάπες. Για την Εκκλησιά, για την Αγία Σοφιά, για τη ζωή μας που οτιδήποτε σημαντικό μας θυμίζει τις παλιές αγάπες και τις χαμένες πατρίδες. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, εγώ που είμαι Κεφαλονίτης, αλλά που δεν αισθάνομαι μόνο Κεφαλονίτης, αισθάνομαι βαθύτατα Έλληνας.
0: Mm-hmm.
1: Από την Κρήτη ως τον Έβρο.
0: Mm-hmm.
1: Και με συγκινεί κάθε γωνιά του τόπου μας και κάθε ιστορία του τόπου μας. Είναι πολύ, λοιπόν, μεγάλη μου η τιμή που τραγουδά αυτά τα τραγούδια και μάλιστα κάποιοι που τα άκουσαν, ας πούμε, μου λένε από τη Θράκη, και μου λέει, λέω όχι εγώ, λέει είναι σαν να είσαι Θρακιώτης, λέει, άκουσε το Καραγάτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω εντάξει, είναι πραγματικά η αγάπη μου, ας πούμε, και ο πόνος ο δικός μου ενώνεται, η ψυχή μου ενώνεται με όλων αυτών των ανθρώπων που πέρασαν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι τώρα πριν από, δεν έχει πολλά χρόνια, όταν ο Ευρυπίδης ήταν προσκεκλημένος εδώ στο πλαίσιο των Ορεστίων στο Δήμο και είχε ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι μόνος του τότε σαν αφιερωμένο, ας πούμε, γιατί τα Ορέστια συμβολίζουν την γέννηση της Ορεστιάδας. Και ήταν πολύ σημαντικό. Και όταν μου λες τώρα ότι εσύ θα ερμηνεύσει αυτό, πραγματικά να τριχιάζω.
1: Το ερμηνεύτηκε και έχει τελειώσει ήδη τώρα. Γίνει και το mastering. Και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει από τη Heaven και θα βγαίνουν ένα τραγούδι την ημέρα τις πρώτες 11 μέρες του Ιουνίου.
0: Υπέροχο.
1: Και ο τίτλος όλης της δουλειάς είναι «Θράκη Μάνα Γη». Είναι συγκλονιστικός ο τίτλος και συγκλονιστικό το εξώφυλλο σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίως, για αρχή. Θα δούμε αν παραστεί ανάγκη μπορεί να βγει και σε φυσικό προϊόν, πράγμα
0: μακάρι.
1: Που
0: δεν έχουν. Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να το έχω και σε βινήλιο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί εμείς οι παλαιότεροι πρέπει να πιάνουμε το υλικό, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακριβώς, και ένα τόσο σημαντικό έργο νομίζω του αξίζει να υπάρχει σε φυσικό προϊόν και σε βινήλιο και να μπει δίπλα στους μεγάλους δίσκους της καρδιάς μας και της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, γιατί σαν κάτι τέτοιο το βλέπω εγώ και εύχομαι να έχει, ας πούμε, την ανταπόκριση που πρέπει αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Επίσης ετοιμάζω και άλλο σημαντικό έργο.
0: Για πες.
1: Αυτό θα βγει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος είναι «Το μπλόκο της κοκκινιάς» και μιλάει για αυτό ακριβώς το γεγονός. Mm-hmm. Οι Γερμανοί πριν φύγουν έκαναν σε πολλά μέρη εκτελέσεις πατριωτών και αριστερών και γενικά Ελλήνων, ας πούμε, που θέλοντας να εκδικηθούν όσα κατά τη γνώμη τους πάθανε. Όχι, είναι τόσο αλαζονικό αυτό, ένας κατακτητής να έρχεται να σε σκοτώνει, να σου καταστρέψει τα πάντα, και αν σκοτωθεί κάποιος, αν σκοτώσουν κάποιον, να θεωρείς, ας πούμε, ότι πρέπει να τους σκοτώσεις όλους.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, θα γίνει αυτή η πολύ σημαντική δουλειά. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη, που είναι ο μάστερς.
0: Μάλιστα.
1: Και η στίχη, παρακαλώ, είναι του B.D. Foxmoor ή Μιχάλη Μικακίδη ή Active Member.
0: Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον και να σου πω, η ιδέα για το πάντερμα αυτό, δηλαδή να προτείνουμε στο Μιχάλη το Μητακίδη να γράψει τους στίχους, ήταν δική μου.
0: Τι λες τώρα. Καλά, είναι και σπουδαίος σαν άνθρωπος και σαν μουσικός Μιχάλης.
1: Τον έχω γνωρίσει τελευταία και είμαι ενθουσιασμένος. Τον έχω γνωρίσει μέσω του Στέλιου του Γκόλγαρη, οι οποίοι είναι παιδικοί φίλοι και συνεργάτες. Και από εκεί μου μπήκε η ιδέα, ας πούμε, να γράψει ο Μιχάλης, ο οποίος το δέχτηκε με πολύ χαρά, και ο Ανδρέας, βέβαια, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Και θα είμαι ο βασικός ερμηνευτής αυτής της δουλειάς. Θα υπάρχουν και κανένα δύο συμμετοχές ακόμα, αλλά σκέψου πόσο τιμητικό είναι και αυτό για μένα.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε και τα μεμονωμένα τραγούδια, τα οποία πιστεύουμε πάρα πολύ. Και εντάξει, εγώ θα κάνω και τις συναυλίες μου.
0: Για παίζουμε για αυτές, γιατί έτσι κι αλλιώς, από ό,τι βλέπω, υλικό θα υπάρχει μπόλικο για να μας ξαναφέρει στην κουβέντα ζωντανά εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς ξέρεις και οι Σέρες αν μεταδίδουν την εκπομπή, οπότε είναι ένα κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας οι Σέρες. Συναυλιακά τι κάνεις αυτό το διάστημα τώρα, τι ετοιμάζεις?
1: Συναυλιακά έχω ήδη ξεκινήσει, έχω κάνει 1-2 εμφανίσεις. Τώρα ήταν να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Καλά, τι...
1: Αλλά λόγω βροχής το αναβάλαμε για την επερχόμενη 5η-4η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο θέατρο Γης αυτή τη φορά ήταν να γίνει στο θέατρο Δάσους, αλλά μην μπερδευτούν οι φίλοι που μας ακούνε. Θα γίνει στο θέατρο Γης, μια συναυλία που διοργανώνει και ήταν και δική της πρωτοβουλία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Νεότητας, με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος», δίνοντας έμφαση στο πόσο σημαντικός είναι ο άλλος άνθρωπος για τη δική μας ζωή και για την ειρήνη και την ισορροπία στον πλανήτη. Mm-hmm. Τραγουδούν ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, εγώ βεβαίως, και συμμετέχει σε κείμενα η Λία Λιαμή, ο εξαιρετικός φίλος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος, ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Mm-hmm. Υπάρχει η ορχήστρα Μαΐστρος, της οποίας προείσταται ο Πάνος Δημητρακόπουλος που παίζει κανονάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντική η μουσική που παίζουν. Θα ξεχάσω τα ονόματά τους τώρα.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό βέβαια, και φαντάζομαι αυτό, εντάξει, από ό,τι βλέπω είναι και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, οπότε έχει πολύ πολύ επιπλέον ενδιαφέρον. Πάντως δεν είναι ότι πιο εύκολο αυτό να γίνει. Στην ουσία μιλάμε για μια αυτούσια παράσταση. Δεν ξέρω, μπορεί και να ταξιδέψει αυτή.
1: Που γεννήθηκε, δημιουργήθηκε και θα...
0: Μόνο για εκεί.
1: Μόνο για εκεί.
0: Μόνο έχουμε για εκεί.
1: Κάνει ήδη τις πρόβες μας. Μάλιστα έχουμε ανεβάσει, εγώ έχω ανεβάσει.
0: Ναι, το είδα. Το
1: είδα. Στιγμιότυπα, έτσι, χαρά.
0: Ναι. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και κούραση βέβαια, ναι. Γιατί ήταν πολλές οι ώρες που ασχοληθήκαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Να σας πω έτσι λίγα λόγια για τον κορμό του προγράμματος. Ξεκινάμε με κάποια ομαδικά τραγούδια πολύ σημαντικά για το... και την ελληνική μουσική ιστορία. Ξεκινάμε με τον Τζάμικο του Σαββόπουλου. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι
0: μοναδικό
1: στον κόσμο αυτό και τα λοιπά. Ναι, και όποιος
0: δεν καταλαβαίνει
1: τι πατά και πού πηγαίνει. Συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, πράγμα που το ζητάει η εποχή και οι συνειδήσεις όλων των ανθρώπων. Και κλείνουμε με το... Με ποιο κλείνουμε?
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κλίμα πάντως αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, με πάλι κάποια τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Ναι, και μετά συνεχίζουμε. Ο καθένας κάνει μια εμφάνιση με τραγούδια που έχουν σχέση βέβαια πάντα με το θέμα. Η ζωή μου άλλος. Άρα και από την προσωπική μας δισκογραφία.
0: Υπέροχα.
1: Και μετά ενωνόμαστε όλοι μαζί και λέμε μια σειρά από λαϊκά τραγούδια που πάλι έχουν το ίδιο θέμα. Και τα τραγουδάμε όλοι μαζί και θα τραγουδήσουμε όλος ο κόσμος μαζί. Είναι πολύ σπουδαία τραγούδια. Και μετά περνάμε σε μια ενότητα παραδοσιακών τραγουδιών. Έχοντας συμπεριλάβει βέβαια και τα σμυρνέικα τραγούδια. Σε εκείνη την ενότητα, ας πούμε, που και μετά είναι το φινάλε πάλι που κλείνουμε με έναν ανάλογο τρόπο όπως ξεκινήσαμε. Με 2-3 μεγάλα τραγούδια. Έτσι θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Τι ωραία.
1: Εγώ έχει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που διάλεξα εγώ. Είμαι ο μόνος που δεν θα πω από την πατρίδα μου, αλλά θα πω αυτό που θεωρώ πατρίδα μου. Ένα ποντιακό τραγούδι, το Τσάμπαζιν.
0: Άντε, άλλο αυτό πάλι.
1: Η Γεωργία Νταγκάτση θα πει με τη λίρα της Κρητικό, η Γεωργία Νταγκάτση θα πει Καριώτικο, ο Παντελής θα πει Καράβια Χιόντικα κλπ. Και εγώ είπα να πω το Τσάμπαζιν, γιατί θεωρώ ότι δεν γίνεται αναφορά, ας πούμε, στην ελληνική παράδοση χωρίς να υπάρχει ο πόντος μέσα. Εντάξει, όλα αυτά τα βρίσκουμε κάποια στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η ταυτότητα της παράστασης που λέμε.
0: Αυτό για πότε είπες τώρα, για την Πέμπτη?
1: Πέμπτη, 4 Ιουνίου.
0: Α, 4 Ιουνίου, την άλλη Πέμπτη, ναι.
1: Ναι, ναι, την άλλη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ελπίζω να έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τις βροχές και τις καταιγίδες.
0: Φαντάζομαι πώς είναι από εδώ και πέρα, πια μπαίνει καλά-καλά το καλοκαίρι. Να φανταστείς και τώρα εμείς εδώ έχουμε 32 βαθμούς, οπότε να σιγά-σιγά το πράγμα αλλάζει.
1: Έχω και άλλες διάφορες συναυλίες και σαν μεμονωμένα σαν Γεράσιμος Ανδρεάτος. Έχουμε ένα σχήμα που επιμελείται το πρόγραμμα Ελίνα Νικολακοπούλου και τραγουδάω μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη, το Μανώλη Καραντίνη που συμμετέχει στο πρόγραμμα και λέγεται «Τα πιο ωραία λαϊκά».
0: Ναι.
1: Αυτό το κάναμε φέτος, πρώτη φορά εγώ το ζητούσα αυτό, γιατί έχουμε έρθει πολύ κοντά με τη Λίνα. Έχουμε κάνει 2 χρόνια τώρα αφιερώματα στο Μανώλη Χιώτη και στη Σωτηρία Μπέλου. Και τώρα εγώ ζητούσα τα πιο ωραία λαϊκά, μια και έχουμε αυτό το σπουδαίο τίτλο της Λίνας.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε και την ίδια τη Λίνα που η ίδια έχει ένα μαγικό τρόπο να επιμελείται προγράμματα.
0: Έτσι είναι.
1: Μαγική ατμόσφαιρα. Οπότε έγινε δεκτό το αίτημά μου τελικά. Και κάνουμε και αυτό. Και τώρα έχω μία πολύ σημαντική συναυλία την Τετάρτη 3 του μήνα. Την Τετάρτη 3 του μήνα στο Θέατρο Πέτρας. Είναι η τέταρτη χρονιά που η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Τρίτης Περιφέρειας Αττικής, δυτικά προάστια, δηλαδή Περιστέρι και γύρω Δήμη, Ήλιο, Πετρούπολη κλπ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Φέτος και κάθε χρόνο προστίθεται και άλλα σχολεία δημοτικά.
0: Ναι.
1: 70 σχολεία νομίζω φέτος συμμετέχουν με τις χοροδίες τις παιδικές τους και με τους δασκάλους των χοροδιών. Έρχονται και κάνουμε πρόβα με μια ορχήστρα που αποτελείται από διάφορους καθηγητές από διάφορα σχολεία. Και κάθε χρόνο κάνουν ένα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο δημιουργό. Εγώ έτυχε να είμαι μαζί τους από την πρώτη χρονιά και είμαι το γούρι τους, αλλά και αυτό το δικό μου, και είμαι πάντα κοντά τους. Αυτό είναι φιλική συμμετοχή, δεν έχει χρήματα, αλλά το θεωρώ ότι σημαντικότερο έχω κάνει.
0: Και αν δεν έχεις κάνει τέτοια γελάσματα.
1: Και θα σας πω γιατί, ναι. Καταρχήν την πρώτη χρονιά κάναμε αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, τη δεύτερη χρονιά κάναμε στον Μίμη Πλέσα, την τρίτη χρονιά πέρσι κάναμε στο Σταύρο Κουγιουμτζή και φέτος στο Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χρήστος Νικολόπουλος κάλεσε τη Λίνα Νικολακοπούλου για να είναι δίπλα του να επιμεληθεί το πρόγραμμα. Και οι τραγουδιστές που συμμετέχουν φέτος είναι ο Μανώλης Μητσιάς, ο Μπάμπης Τσέρτος, η Πέγκη Ζήνα και εγώ.
0: Υπέροχα.
1: Και βέβαια πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Εμείς έχουμε ένα συνοδευτικό ρόλο. Λέμε πολύ λίγα τραγούδια ο καθένας και άλλα τραγούδια λέμε μαζί με τη χοροδία. Και τα περισσότερα τα τραγουδάνε τα παιδάκια μόνα τους. Φανταστείτε τώρα, 1300 παιδιά περίπου, έτσι.
0: Πω, καταπληκτικό.
1: Τα οποία τις πρώτες, τις δύο χρονιές μπαίνανε μέσα στο στάδιο της Πετρούπολης, στο Θέατρο Πέτρας, αλλά από πέρυσι και φέτος έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλες εξέδρες κλιμακωτές από πίσω από την ορχήστρα.
0: Ναι.
1: Και το θέαμα είναι πολύ φανταστικό.
0: Μαγευτικό.
1: Ναι, φανταστείτε ναι. Τώρα, είναι χίλια παιδιά να εκτείνονται.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Με τρόπο που φαίνονται καλά, είναι οι δάσκαλοι ανάμεσά τους, έχουν και κάποια κομμάτια διαδραστικά που χτυπάνε, ας πούμε, είτε παλαμάκια είτε το σώμα τους, ή έχουν ένα. Αυτό το οργανάκι, δεν θυμάμαι, γκαζέτα λέγεται, που το φυσάς και παράγεις νότες με το στόμα.
0: Ναι, okay.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι, σαν μικρή σφυρίχτρα που παράγει νότες.
0: Ναι.
1: Και φανταστείτε τώρα πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Τη στιγμή, ας πούμε, που σε διάφορες γειτονιές δυστυχώς αναπτύσσεται η βία, ο
0: αφέμιτρο.
1: Ναι, έτσι, δηλαδή εντάσεις και τέτοια. Αυτά τα παιδιά, τι ωραίο πράγμα έχουν να μοιράσουν και να ασχοληθούν όλοι μαζί με ένα ωραίο ιερό σκοπό και να γνωρίσουν την ελληνική μας μουσική ιστορία. Να γνωρίσουν, γνωρίσανε πρώτα το Λοΐζο, μετά τον Μπλέσα, μετά τον Κουγιουμτζή, τώρα τον Κολόπουλο. Ναι. Και μάλιστα γράφουν και κείμενο οι φιλόλογοι και μια ομάδα παιδιών κάθε χρονιά αναλαμβάνει και το ανάμεσα στα τραγούδια λέει αποσπάσματα από το έργο και τη ζωή των μεγάλων αυτών δημιουργούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με πόσο επαγγελματισμό.
0: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Γεράσιμε.
1: Εμείς δεν μένουμε άπονοι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, δεν έχω δει άλλη φορά σημαντικότερη πολιτική πράξη να γίνεται
0: με αυτόν τον τρόπο.
1: Από τους καθηγητές, τους δασκάλους και να το αγκαλιάζει τελικά και η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Και όλων αίτημα και ευχή και επιθυμία είναι να υιοθετηθεί σε όλη την Ελλάδα αυτό.
0: Έτσι. Ξεφύγαμε αρκετά από τον χρόνο μας, ωστόσο.
1: Με την τέχνη.
0: Ξεφύγαμε αρκετά από τον χρόνο μας, ωστόσο θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, αυτό αντιλαμβάνομαι, Γεράσιμε, έτσι και ζωντανά. Εμείς τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και με τόσο ωραία πράγματα που μας μετέφερες.
1: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά.
1: Λύτε, τον καιρό να σε δω.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Την αγάπη μου, καλό καλοκαίρι και ειρήνη άμεσα.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γεράσιμε, Ανδρεάτη. Σε
1: ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Φάγαμε σχεδόν το δελτίο ειδήσεων. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο γιατί μας μετέφερε με γλαφυρότητα τόσο ωραία πράγματα που ετοιμάζονται. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με τους 102 των FM, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 για τη συνέχεια του προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο με δύο σπουδαίες επίσης καλλιτέχνες θα είναι μαζί μας. Καλό βράδυ.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤΡΙΑ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Level 42, επίπεδο δηλαδή 42, Lessons of Love, αγαπημένο τραγούδι εννοείται. Εδώ παραδίδουμε μαθήματα αγάπης, μαθήματα μουσικής και μαθήματα ζωής και χαράς. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη, να του πω και χρόνια πολλά και από τον αέρα που είχε στην τιμητική σου, είχε στη γιορτή σου. Εστα είπα κάτι δύο, να στα πω και από αέρος. Φυσικά να πω και χρόνια πολλά σήμερα, 3η 26 του Μάη, στον αδερφό μου που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε όλοι μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε γενέθλια όλοι μαζί, γιορτές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γιορτάζουμε. Είπαμε σήμερα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον σήμερα ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω προλάβει να δυνατήσω. Δεν ήθελα από τώρα να αρχίσει να έχει τόσες ζέστες. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3 είναι εκπομπή Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Σας θέλουμε, ελάτε στην όμορφη παρέα μας και αυτό το καλοκαιρινό, εγώ θα έλεγα πλέον, απόγευμα της 3ης 26 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τη 23 και παραπάνω δείχνει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, πολύ είπαμε. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι και τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά είπαμε σε όσους έχουν γενέθλια. Στην Πολωνία σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας και φυσικά σήμερα, πολύ μου αρέσει αυτό, είναι Εθνική ημέρα Σαΐτας. Αν θυμάστε εκείνα τα χάρτινα αεροπλανάκια που κάναμε στο σχολείο, το οποίο έχω ξεχάσει πώς το κάνεις, πρέπει να το θυμηθώ λίγο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μου το δείξει, Κωνσταντίνε Σαββίδη. Σας θέλουμε, είπαμε όλους εδώ, για καλησπέρες, για παραγγελιές και φυσικά να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Εξού και επειδή ήταν πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, εγώ ντύθηκα ανθόκηπος. Πάμε.

Για το φίλο μας το Σταύρο στην Αθήνα, γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ουράια Χιπ, συμπαθή, αγαπημένο, λατρεμένο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Υπέροχος ο καιρός σήμερα, καλοκαιρινός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Και επειδή σας λέγαμε ότι θα ήταν λίγο άστατος, εμείς δηλαδή, σας μεταφέρουμε αυτά που μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους, να τα λέμε αυτά. Ότι θα ήταν άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα και ότι ενδεχομένως οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι πρώτο πυλών έλεγαν για άστατο καιρό με βροχές. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά με θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Περίεργες σου λέει είναι οι καιρικές συνθήκες, διότι από τη μία έχεις αυτή την υγρασία, από την άλλη έχεις υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτή η κουφόβραση, είναι λίγο, έτσι, λίγο δυσάρεστο όλο αυτό. Από την άλλη σου λέει αισιόδοξα είναι τα στοιχεία τελικά για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, διότι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ωραίες συνθήκες. Ωστόσο, παρόλα αυτά, οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα λείψουν, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι πιο ζεστές όμως ημέρες είναι οι παραμονές, δηλαδή η Κυριακή και η Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, με τον κόσμο να μπορεί να απολαύσει εξωτερικές δραστηριότητες, να κάνει εκδρομές και γενικά να περάσει πάρα πολύ ωραία και να μην του τα μουσκέψουν τα σχέδιά του. Παρά όμως, σου λέει παρόλα αυτά, οι μετεωρολόγοι, παρά την ηλιοφάνεια, να ξέρετε ότι υπάρχει και μία περίπτωση να υπάρξουν κάποιες, έτσι, ξέρετε, καλοκαιρινές μπόρες. Από αυτή που ξαφνικά εκεί που σκάει ο Τζίτζικας αρχίζει και πέφτει του λούμι η βροχή και περιμένεις μέχρι να τελειώσει και συνεχίζεις όμως τις δραστηριότητές σου. Μετά σου λέει τώρα το τριήμερο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, επαναφέροντας πιο ήπιες και πιο δροσερές συνθήκες στην καθημερινότητα. Νομίζω δεν μας χαλάει, γιατί δεν θέλουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Η προσδοκία πάντως για ένα μίνι καλοκαίρι κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος είναι ευχάριστη για τους περισσότερους, διότι τελικά θα μπορούν να κάνουν πράξη στα σχέδιά τους, είτε να προγραμματίσουν μια απόδραση, είτε μια τριήμερη εκδρομή ακόμα καλύτερα. Αλλά σου λέει παρόλα αυτά, οι αναμενόμενες βροχές και οι καταιγίδες στις ορεινές περιοχές υπογραμμίζουν ταυτόχρονα και την ανάγκη για προσοχή. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εγώ ξέρω ότι ο καιρός, όπως και η ζωή, όπως και η κίνηση, είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά είναι όλα στα πορτοκαλοπράσινα αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξαφνικά κοκκινίζει το σύμπαν. Εκεί που, ας πούμε, απολαμβάνεις έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι σου και βιταμίνες, εκεί ξαφνικά έρχεται και η καλοκαιρινή μπορούλα. Το θέμα είναι ότι τώρα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι είναι αισιόδοξα για ένα μίνι καλοκαίρι, τα σχέδιά μας δηλαδή και τα σενάρια, να απολαύσουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε όλα τα άλλα έχει στο νου σου μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Το ΚΚΕ θα κάνει συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας και στη συνέχεια, μετά τη συγκέντρωση, είναι πολύ πιθανό να γίνει και πορεία στους δρόμους στο κέντρο της πόλης. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. Φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι, τη θετική σας ενέργεια, τις παραγγελίες, τις μουσικές που επιλέγετε. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εμείς δεν υπάρχουμε εδώ, η παραγωγή χωρίς τον τεχνικό. Δεν υπάρχουμε χωρίς εσάς. Όλοι μαζί φτιάχνουμε το Άκου να δεις, ήταν 102.

Αγαπημένοι, λατρεμένοι White Snake, Full for your loving. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102.3, απόγευμα 3η 26 του Μάη. Και μια και σα είπαμε για όσου τώρα μπήκατε στην παρέα μα ότι θα έχουμε όμορφο καιρό τελικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και προβλήματα στου δρόμου τη πόλη. Για πού σου λέει θα πετάξουν οι Θεσσαλονικοί ΟΕΟ, πού θα πάνε τελικά, σε υψηλά επίπεδα παραμένει συζήτηση για τα ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρά φυσικά λέει την αβεβαιότητα που δημιουργεί στου καταναλωτέ ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα οι top 5 προορισμοί για εσωτερικό αρχικά θα πω από Θεσσαλονίκη είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά, ενώ για το εξωτερικό η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, η Παρίσι, η Ρώμη και Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες λέει ταξιδιώτες προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό για την κράτηση των ταξιδιών τους, ιδίως για προορισμούς που έχουν έτσι υψηλή ζήτηση. Παρόλα αυτά, όσοι δεν τα καταφέραμε να οργανώσουμε νωρίτερα κάποιον έτσι προορισμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Δεν ξέρω, εγώ θα πεταχτώ στη Σάντ, στη Χαλκιδική δεν έχει, να ξεχορταριάσω εκεί το οικόπεδό μου, διότι μεταξύ άλλων είναι και η δήλωση του ακαθάριστου οικοπέδου. Σας το λέω για να σας το υπενθυμίσω, γιατί σήμερα μένα μου ήρθε η φλασιά. Μέχρι και 15 Ιουνίου, νομίζω, είναι αυτή η δήλωση. Πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα να πεταχτώ Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, λίγο δύσκολο. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, σε αυτούς τους προορισμούς? Εσύ? Αλήθεια τώρα? Εντάξει. Εντάξει, όποιος πάει λοιπόν Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, Λάρνακα, δεν ξέρω τι, Βαρκελόνη, έστω Ρόδο, Λίμνο, Μυτιλίνη, Μύκονο, Χανιά, να μας στείλει μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 ή να μας πάρει τηλέφωνο στο 2313-338-420. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος, ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Peggy Lee, γνωστή φυσικά τραγουδίστρια, το 1920, έφυγε από τη ζωή το 2002. Το 1969 η Peggy Lee είχε κερδίσει βραβείο Grammy, Best Contemporary Vocal Performance για το τραγούδι Is That All There Is. Ορίστε, εδώ δεν έκανα σαρδάμ, να τα λέμε αυτά. Και το 1995 τιμήθηκε και με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική της προσφορά στη μουσική. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα πολλά, όπως το Fever. Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα mashup. Mashup είναι ένα τραγούδι που είναι δύο τραγούδια σε ένα. Από τη μία ακούς τον Iggy Pop και Passenger. Καλά, σωστά κατάλαβες. Και από την άλλη ακούς Peggy Lee και Fever. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει 17 συλλήψεις. 67χρονη Γαλλίδα πεζοπόρος εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στα Χανιά απείλησε τον ενοικιαστή του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για τον λογαριασμό του ρεύματος. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε μια αυθόρμητη εκπομπή. Μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο με τον φίλο μου τον ακροατή. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Λάρισα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στο Δημήτρη εκεί στο Βερολίνο. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τραχαλιό. Έχω πάρα πολύ καιρό, Μιχάλη μου, να σε ακούσω. Σε θέλω εδώ στο στούντιο του 102 να σου πάρω μια συνέντευξη. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή ήταν η υπέροχη Stevie Nicks. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου, υπέροχη φωνή. Φυσικά όλοι τη γνωρίζετε σαν τη βασική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Έχει γενέθλια σήμερα η Stevie Nicks. Γεννήθηκε το 1948 στις 26 Μαΐου. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Έγινε δημοφιλής μετά την ενσωμάτωσή της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac το 1974. Η φωνή της ακούγεται μεταξύ άλλων στο μοναδικό νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος Dreams από το άλμπουμ Rumors, το πιο έτσι γνωστό τους, του 1977, το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy Album of the Year. Το 1981 άρχισε επιτυχημένη solo καριέρα και τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το όνομα της Stevie Nicks γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998, σβήνει τα 78 κεράκια και συνεχίζει να μας χαρίζει με την υπέροχη φωνή της, όμορφες μελωδίες. Εδώ συνεχίζουμε εμείς να είμαστε λίγο τα παιδεία παίζει, ενώ εδώ στον 102, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 26 Μαΐου είναι και Εθνική ημέρα, λέει, Σαΐτας, αυτό το αεροπλανάκι που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, στο δημοτικό τέλος πάντων, στις ΗΠΑ. Και θυμηθήκαμε με αφορμή αυτό το γεγονός και κάνουμε τώρα εδώ. Κάνουμε σαΐτες, κάνουμε βαρκούλες, κάνουμε κορνιζούλες. Οτιδήποτε κάναμε τότε σαν παιδιά στο δημοτικό, νομίζω οι παλαιότεροι θυμάστε. Αρχίσαμε τώρα να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η σαΐτα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η βαρκούλα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η κορνίζα, αλλά ενωθήκαμε όλοι και τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι ωραία που περνούσαμε εκεί στο δημοτικό, που πετούσαμε σαΐτες ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την Σαν Εμένα Blondie, με το τραγούδι Call Me, διότι σαν σήμερα το 1980 στη πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie και το τραγούδι Call Me. Είναι μέρος μάλιστα του soundtrack της ταινίας American Gigolo με τον Richard Gere. Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Φεβρουάριο, 2 μήνες πριν τη Μεγάλη Βρετανία, και θα παραμείνει στην κορυφή. Για 6 εβδομάδες. Το Call Me θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, γιατί ήθελα να ακούσουμε και ένα Fleetwood Mac. Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε Fleetwood Mac και αμέσως μετά ακούμε και Call Me από Blondie.

Σαν σήμερα στην πρώτη θέση το 1980 στο Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie με το τραγούδι Call Me. Πάρε με τηλέφωνο στο 2313-338-420 και δεν θα χάσεις. Ή στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 να περάσουμε όμορφα αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μεταξύ μας τώρα, κάνοντας ένα σκρολάρισμα, δηλαδή έτσι μια περιήγηση στο διαδίκτυο για τα νέα, για τις ειδήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω και δεν θέλω να σας τα μεταφέρω κιόλας. Θα σταθώ σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ας πούμε, τώρα θα σας πω ότι ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Συνεχίζω, ναι, αφού πεινάω τέτοια ώρα, τα ξέρεις. Βασικά δεν υπάρχει ώρα που να μην πεινάω, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα, ναι, καλά. Πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Τα θέλεις? Τα θέλεις. Εγώ τα θέλω. Έλα, καλέ που δεν θέλεις. Έτσι, λίγο μαζί με λίγο κρασάκι, μια χαρά τα θέλεις. Και να, ακόμα αυτό που θα θέλεις είναι να πας και μια εκδρομή. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι τελικά είναι αισιόδοξα τα στοιχεία και τα μετεωρολογικά στοιχεία ενώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν θα χαλάσουν τα σχέδιά σας. Θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι καλοκαίρι κτλ. Βέβαια, δεν τρελαίνομαι να έρθει από τώρα η πολύ ζέστη και όχι μόνο εγώ. Γενικότερα φαντάζομαι οι περισσότεροι. Πάντως σου λέει η Ελλάδα, να τα λέμε αυτά, βρήκα εγώ και την ευχάριστη είδηση, γιατί όλο διάβαζα κάποιες δραματικές εννοείται ειδήσεις. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Επιλέγω, φιλτράρω και σας λέω ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026 και μάλιστα σου λέει ότι αυτό το στοιχείο της Ελλάδος το έχουν ελάχιστες χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας και τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ιταλία έχω πάει, εξίσου όμορφη, Νέα Ζηλανδία δεν ξέρω. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και online λίστες προορισμών. Η Ελλάδα μας λοιπόν περιγράφεται ως μια ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και μεσογειακό φως. Αυτά όλα τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Αυτά είναι δηλαδή τα στοιχεία που λείπουν από τις άλλες χώρες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ένα φανταστικό τοπίο με βουνά και φιόρδ που ενέπνευσε μάλιστα και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η Ιταλία στην τρίτη ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της, εννοείται τους αμπελώνες, την τέχνη, την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη, αλλά εμείς κρατάμε ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας ζήτησε το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια, μου λέει, επειδή λες για τη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο κοντά και έχω εκεί το οικόπεδο που πρέπει να το καθαρίσω. Μου λέει, γιατί στο Πύλιο δεν θες να πας? Καλέ, παντού θέλω να πάω. Υπάρχουν κάποιες άλλες οικονομικές δυσκολίες, αλλά δώσε μου ταξίδι, δώσε μου έξοδο και πάρε μου την ψυχή που λένε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία το τραγούδι που μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μας στέλνετε. Ας πούμε, μου λέει μια φίλη, η ντουλάπα μου λέει είναι σε κρίση. Μισή Μύκονος, μισή Ευρωκόπη. Ακριβώς τα όμοια είναι και δική μου, που έχεις ένα σωρό εντωμεταξύ ρούχα και είναι η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις αυτή την εποχή, που από τη μία έχει ζέστη, από την άλλη έχει βροχές. Είπαμε εδώ, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σας λέγαμε ότι είναι καλά τα μετεωρολογικά δεδομένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, την ίδια στιγμή, διάβαζα τώρα και απορροφήθηκα για το κύμα ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη, ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία. Βλέπουμε έτσι κάποιες απίστευτες εικόνες. Κλιματική αλλαγή λέγεται. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται σε όλη τη Γαλλία, διότι ακραία ζέστη πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Ο υδράργυρος στην Ισπανία ανεβαίνει επίσης σε επίπεδα πολύ πάνω από τα φυσιολογικά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, διότι και η Βρετανία καταγράφει ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή. Και πολύ φοβούνται οι μετεωρολόγοι ότι το ίδιο, τα ίδια αυτά μοντέλα θα συνεχιστούν με καύσονες και τον Ιούνιο και ενδεχομένως να πάει έτσι μέχρι και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε τόση πολύ ζέστη από τώρα και φυσικά όλα αυτά είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τροπικές νύχτες διαβάζω στην Ισπανία και άλλα διαβάζω πολλά. Εδώ σας είπαμε, να ξέρετε, και για αύριο οι ίδιες θα είναι θερμοκρασίες, 21 με 31 βαθμούς Κελσίου και φυσικά για το τριήμερο σας λέγαμε ότι θα είναι ένα μίνι καλοκαιράκι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις βουτιές. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως νεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Στην πρώτη θέση είναι η Μαντόνα, θα την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Vogue. Τις υπόλοιπες 4 θέσεις συμπληρώνουν η Heart, το All I Wanna Do Is Make Love To You, υπέροχο τραγούδι, η Sinead O'Connor με το Nothing Compares To You, Wilson Phillips, Hold On και Janet Jackson, Alright. Και με τις Heart υπέροχες οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμουτζγάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής αγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβρη μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατούμενους το 2024. Στην επιστολή της παραίτησής της είχε δηλώσει πως σκοπός της με τη διαρροή του βίντεο ήταν να καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα αλλά και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Χειροπέδευσε μια 60χρονη στην περιοχή της Ρόδου, πέρασαν χθες οι αστυνομικοί για υπόθεση που αφορά εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 60χρονη εξωθούσε σε επαιτία ανήλικα παιδιά, θέτοντας τα σε κίνδυνο χωρίς γονική επίβλεψη, με σκοπό την ύπαρξη και κατακράτηση των χρημάτων τους. Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφός της θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελιωδικίου Χανίων αύριο. Στη Γαλλία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δοκιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όταν σου χορεύω. Έλα να τραγουδήσεις, Μαρία Βλαχοπούλου, που έχεις χαιρετισμούς και από το Στάθη το Βουλγαρίδη, να μας χαρίσεις έτσι με την όμορφη φωνή σου αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά και το τραγούδι μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης 26 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή πύκνωσε η κίνηση κι άλλο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια Πολυτεχνείου Μοναστηρίου. Πάντα τέτοια ώρα, έτσι συμβαίνει εκεί. Και λίγο έχουμε κίνηση και στην Ερμού και λίγο στην Εγνατία και στην Τούμπα, στο φανάρι της Διαγόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Ακούσαμε Ρένα Μόρφη, όταν σου χορεύω, το οποίο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, διότι νομίζω μεταξύ μας τώρα η Ρένα Μόρφη είναι στα καλύτερά της. Εμφανίζεται και ως μέλος κριτικής επιτροπής σε σόου μεταμορφώσεων στο Your Face Sounds Familiar και νομίζω τα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες φωνές που λένε πώς γίνεται ενώ πριν ήταν στο μουσικό κουτί παρέα με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου τώρα να τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή. Δεν έγινε κάτι. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο για ένα πράγμα και επίσης δεν είμαστε βουνά. Μπορούμε να μετακινηθούμε και οι απόψεις μας και εμείς. Και εσύ ήσουν στην επιτροπή της Eurovision. Έτσι ακριβώς. Eurovision είπες. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου δώσες. Ποιες πόλεις της Βουλγαρίας διεκδικούν τη διοργάνωση της Eurovision 2027, διότι μετά το μπάνγκαρα-μπάνγκαρα βγήκε η Βουλγαρία ως γνωστόν. Κέρδισε φέτος το διαγωνισμό της Eurovision. Λοιπόν, οι τέσσερις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Σόφια, εννοείται, η πρωτεύουσα, που σήμερα εκεί εμφανίζονται οι Iron Maiden, είναι ο δικός μας ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου εκεί. Η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουρκάς. Όχι. Είναι πιο κοντά η Σόφια από την Αθήνα. Η οριστική απόφαση θα πάρθει τον Αύγουστο. Άρα Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα και Μπουργκάς διεκδικούν τη Eurovision 2027 και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση τον Αύγουστο. Προς το παρόν θα συνεχίσω ένα τραγούδι που εσύ μου το έμαθες να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η Σάρα Λάρσον. Είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, Σουηδή τραγουδίστρια, μόλις 28 ετών να φανταστείς είναι και μας μιλάει για τον ήλιο, αλλά όχι έτσι, όχι δεν μας μιλάει για τον ήλιο, μας μιλάει για τον ουρανό. Midnight Sky. Μείνετε στην παρέα διότι χρωστάω και τραγουδάκι. Έτσι, να τα λέμε αυτά.

Κοσίν και Are You Hungry. Καλά, πάντα πεινάω, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, φαίνεται εξάλλου, είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπέροχο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα Τρίτη, εδώ στα Άγουνα Δίστων 102-26 του Μάη, φτιάχνετε εσείς το playlist και μας ζητάτε τραγούδια και από τα παλαιότερα και τα νεότερα και τα θέλουμε όλα και όλα είναι καλοδεχούμενα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βένια. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει από τη δουλειά της. Είπαμε, έχει λίγο κινησούλα εκεί στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να στείλουμε την καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα, στην όμορφη Δράμα. Έχει τη ζέστη του και εκεί, από ό,τι μας λέτε. Γενικότερα είναι ζεστός ο καιρός σήμερα και είπαμε, έτσι θα τσουλήσει τελικά όλη η εβδομάδα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως σήμερα, μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, έχει γενέθλια η Ελενίτσα, που λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Σαββίδης. Αναφέρομαι στο Λένι Κράβιτς, Λέοναρντ Άλμπερτ Λένι Κράβιτς. Αμερικανός φυσικά ροκ τραγουδιστής, μουσικός. Τώρα έβλεπα εδώ τις φέτες του, τους Κυλιακούς και τρελαίνομαι, δεν το συζητάω. Εντάξει, εγώ μπορώ να πάρω μια τέτοια μπλούζα, νομίζω υπάρχει σε μπλούζα. Δεν υπάρχει μπλούζα. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Αυτό, εγώ έτσι θα έχω Κυλιακούς. Θα πάρω μια μπλούζα που θα είναι ζωγραφισμένη Κυλιακή και θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, Λέοναρντ Άλμπερτ κατά κόσμο, Κράβιτς, Λένι Κράβιτς φυσικά γνωστός, Αμερικανός ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, μουσικός οργανωτής, ηθοποιός, σχεδιαστής, τα πάντα όλα. Αυτό το υπέροχο αγόρι γεννήθηκε το 1964 στις 26 Μαΐου, γίνεται 62 χρονών, έχει κερδίσει το βραβείο Grammy Best Male Rock Vocal Performance για 4 συνεχόμενες χρονιές από το 1999 έως και το 2002 για τα τραγούδια του Fly Away, American Woman, Again και Dig It. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 studio albums και μια συλλογή τραγουδιών με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά είπα να παίξουμε από τον Lenny Kravitz πιο σύγχρονο, από το τελευταίο του αλμπουμάκι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το 2025, που είναι επίσης πολύ σεξι σε αυτό το βίντεο κλιπ, διότι μπαίνει γυμνός σε μια μπανιέρα, τα σπάει όλα. Είναι το TK421 και αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου από τη Λάρισα, γιατί το χρωστάω, και μετά τις και μισή θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Οπότε πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλο ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κακοποίηση που υπέστη. Έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κακοποίηση.

0: 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του ΚΚΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

εννοείται αυτό το ζήτησε. Ο Βασίλης ο Δισκόβιος μου είπε να λέω. Η Μπίλη ο Δισκόβιος, διαλέγουμε και παίρνουμε από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγουναδί, στον 102.3, απόγευμα 3η 26 του Μάη. Να καλωσορίσω και στην όμορφη παρέα μας τη φίλη μου τη Σοφία. Έλα, λέει, τώρα που ξεκίνησες, βάλε και λίγο ζύζι τόπ για τη Σοφούλα που ψάχνει βενζινάδικο. Αχ, βενζινάδικο, είπες και μου δίνεις πάσα λίγο για την κίνηση, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καλά είμαστε. Περισσότερο είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινα αυτή τη στιγμή στη Βούλγαρη, βλέπω, και λίγο εκεί στη Σταυρούπολη, ωραίο κάστρο. Οκ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, εννοείται ότι θα παίξω ZZ Top. Θέλουμε τα μήνυματά σας στο 6930 στο Viber, 078-228. Μεταξύ άλλων είχαμε και αμερικανικά μουσικά βραβεία, έλαβαν χώρα τώρα εδώ πρωί ξημερώματα πρωινού, δηλαδή 3η 26 του Μάη στην Ελλάδα, και οι BTS αναδείχτηκαν καλλιτέχνες της χρονιάς, διακρίσεις και ο Κατσά και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα των BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων. Διακρίσεις, είπαμε, έλαβε και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS αποδεικνύουν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, διότι πρόκειται για τη δεύτερη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά κιόλας από την ψήφο του κοινού, που είναι πολύ σημαντική, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση που πραγματοποιήθηκε, είπαμε, ξημερώματα Τρίτης, χθες εκεί βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη, έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει τα παιδιά λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Όμως δεν θα ακούσουμε BTS, θα ακούσουμε ZZ Top, που καλά έκανες και μας τους θύμισες, ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Το αφιερώνουμε πολύ αγάπη στη φίλη μας τη Σοφία, άντε να βρει και βενζινάδικο.

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Αυτό το τικ-τακ, δηλαδή πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε νιώσει και πόσες φορές έχουμε πει το πρωί που θέλουμε να ξυπνήσουμε 5 λεπτά ακόμα και πόσες φορές τα έχω μετανιώσει αυτά τα 5 λεπτά, διότι τρέχω μετά και δεν προλαβαίνω. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Χρήστο. Είπαμε σήμερα το playlist αυτή τη εκπομπή το διαμορφώνετε εσείς. Σας μιλούσαμε νωρίτερα για τα Αμερικανικά μουσικά βραβεία, όπου εκεί διακρίθηκε το κορεάτικο συγκρότημα, νότιο κορεάτικο pop συγκρότημα των BTS. Πάμε τώρα στα Ivor Novello Awards, το βράδυ μάλιστα της 5ης 21 Μαΐου, ο Tom York έζησε μία από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν το μύθο του, ο Tom York των Radiohead. Στο πλαίσιο λοιπόν των Ivor Novello Awards, τον σημαντικότερο θεσμό για την αναγνώριση στιχουργών και συνθετών που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 71 χρόνια, αναγνωρίστηκε για το σύνολο της δουλειάς του. Έλαβε συγκεκριμένα το Academy Fellowship Award, μία από τις πιο υψηλές διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο για τη δημιουργικότητα, για την πολιτισμική επιρροή, για τη διαχρονική σημασία των τραγουδιών και των συνθέσεων ενός καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη τελετή έλαβε χώρα στο Gross Venor House στο Λονδίνο. Ο Tom York ήταν φυσικά εκεί και τον προλόγησε ένας έτσι πολύ superstar, αλλά λίγο λέει ήταν αχωμένος, ο Harry Styles, και ανάμεσα σε ένα λόγο γεμάτο γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη για ανθρώπους και συνεργάτες της ζωής του, ο Tom York παρόλα αυτά δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση και καλά έκανε εναντίον της μουσικής βιομηχανίας, των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και κυρίως των streaming υπηρεσιών. Πώς και δεν τα έβαλε και με την AI, δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρθηκε και σε αυτό. Πάντως υπερασπίστηκε προς τιμήν του με πάθος τους νέους καλλιτέχνες το δικαίωμά τους να πηγαίνουν κόντρα στη μουσική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η μουσική παραμένει ζωντανή μόνο όταν οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να ρισκάρουν, να αποτυχάνουν, έτσι είναι η ζωή, και να εξελίσσονται χωρίς όμως περιορισμούς. Μεταξύ άλλων παρουσίασε και ένα νέο πιανιστικό σόλο κομμάτι και επίσης μας είπε ότι ετοιμάζει και νέο σόλο άλμπουμ, ο Tom York των Radiohead, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Οπότε αφού μιλήσαμε για Radiohead και επειδή είμαστε λίγο έτσι σε πιο pop ρυθμούς, πάμε να ακούσουμε το Street Spirit λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένο.

Εντάξει, αγαπημένο τραγούδι, Street Spirit από Radiohead, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και πάμε να σας δώσουμε δύο έτσι όμορφες προτάσεις για σήμερα βράδυ 3η 26 του Μάη, μία θεατρική και μία μουσική. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση Ηθοποιός Προσοχή Εύθραυστον του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του Ιδίου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση που από χθες ξεκίνησε, γι' αυτό θέλω να την μεταφέρω, η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος που λέγαμε νωρίτερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού και ενός νέου καθόλου νεαρού ηθοποιού. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και αύριο Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Δράτω με τις ευκαιρίες με αφορμή αυτή τη θεατρική παράσταση να πω ότι και η ΕΡΤΡΙΑ έχει θεατρική ομάδα, τη Theater 3, που ετοιμάζουμε τώρα ένα έργο, την Λυσιστράτη, αλλά πολύ πιο σύγχρονη, του Λάκη Λαζόπουλου. Και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και για την ομάδα μας, εννοείται αν δεν μπαινέσει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, και να σας πούμε κιόλας πότε θα κάνουμε τις παραστάσεις για να έρθετε να μας δείτε. Πάμε και στη μουσική πρόταση. Ο Κώστας Κάπας, τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να παίζει και να γράφει μουσικά από εκεί στη δεκαετία του 90, έπειτα από χρόνιες δραστηριοποιήσεις στην εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης και συμμετοχές σε διάφορα μουσικά projects, δημιούργησε ένα είδος νέας ελληνικής μουσικής. Για να στηρίξει αυτό του το εγχείρημα, δημιούργησε και το μουσικό σχήμα των Bonfile. Σήμερα λοιπόν στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια 8 ευρώ. Θα κλείσω με καινούριο τραγουδάκι από το Harry Styles, μιας και τον ανέφερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με υπέροχο καιρό, 24 βαθμοί Κελσίου, έτσι θα είναι και αύριο. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σας απασχολεί. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. 102. Παραδίδω τη σκυτάλη στο Θανάση στο Βικόπουλο και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. I'm

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η επιδότηση ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μία ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον πεζόδρομο του Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα που υλοποιούνται μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται για το Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε ένα θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο. Ήταν η Έφη Τσαμπάζη, η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα το φως θα εναλλάσσεται με τη σκοτεινιά, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι οι εκπομπές σχετικές με ανθρώπους που πλήρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Η εκπομπή «Φαντάσματα» δεν έψαξε ποτέ. Μόνο τα κοιτάπια της ιστορίας. Και όταν όλα τα κοιτάπια της ιστορίας ήρθαν στο φως, μάθαμε κάποια στιγμή πως στον τόπο μας το άδικο περίσευε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση είπαν όχι στον Γερμανό κατακτητή και ξανά είπαν όχι σε όλους εκείνους που μέσα σε μια νυχτιά, το Δεκέμβρη του 1944, έβγαλαν τη χλένη του ταγματασφαλίτη και φόρεσαν μια εγγλέζικη. Θα έχει και φως όμως, ε? Και θα έχει, γιατί κάποιοι μπόρεσαν με το έργο τους να διατηρήσουν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και τη φλόγα για δημοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Μέμος Μακρής, υπήρξε ένας από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να το κάνετε από το κινητό σας τηλέφωνο. Εμείς έχουμε διαδίκτυο και θα το δούμε. Κάνοντας το εξής, γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Έφυγες κατά μεσή στη Χούντα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο δίσκος και είναι υπέροχη συνεργασία του Νίκου Μαμαγκάκη και του Γιάννη Ρίτσου στα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου. Η Μαρία Δουράκη ήταν που ερμήνευσε το «Έφυγες». Μια πάρα πολύ εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού, η Δουράκη, η οποία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα χρόνια εκείνα με την πολύ μεγάλη παραντούρη στο εξωτερικό. Η Δουράκη ήταν αυτή που στη χώρα μας σήκωσε, θα έλεγε κανείς, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος της ελληνικής δισκογραφίας και επαναλαμβάνω, μιλάμε για 1972, μέσα στα χρόνια της πολύ σκληρής λογοκρισίας από την πλευρά της Χούντας. Ο Μέμος Μακρύς γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Απριλιά του 1913, γιος του Νίκου και της Μαρίας Μακρύ. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά της φαμίλιας και η ζωή όλων θα αλλάξει όταν η κρίση της ταφίδας θα καταστρέψει την οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα στην Αθήνα. Ο πατέρας του θα φύγει το 1922 για πάντα και έτσι ο Μέμος αρχίζει να δουλεύει και παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερινό σχολείο. Μόνος του άρχισε να σκαλίζει. Μόνος του άρχισε να καταπιάνεται με την γλυπτική. Τότε λοιπόν με την παρότρεση του γλύπτη Νίκου Γιουργαντή αποφασίζει να δώσει εξετάσεις στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Θα ακολουθήσει τη συμβουλή του Γιουργαντή και θα περάσει τις εξετάσεις το 1934. Σύμφωνα με τα λόγια του ιστορικού τέχνης του Σπύρου Μοσχονά, ο Μακρύς στα πρώτα χρόνια των σπουδών του θα επηρεαστεί βαθύτατα από τον καθηγητή Κώστα Δημητριάδη, έναν πολύ μεγάλο γλύπτη, με έντονες επιρροές από την πλευρά του από το έργο του Ροντέν, τις οποίες βέβαια προσπαθούσε να μεταδώσει και στους μαθητές του στη σχολή. Ταυτοχρόνως με την πρώτη χρονιά των σπουδών του, ο Μέμος Μακρύς θα στρατευτεί και συγκεκριμένα στο πυροβολικό. Ο διοικητής του θα αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή την κλίση του, τα ενδιαφέροντά του και θα του αναθέσει να δημιουργήσει το ιερό της ηρωικής πυροβολαρχίας του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κριμαίας στη μάχη των Μπολσεβίκων το 1919. Είναι μια φοβερή σκηνή, φίλες και φίλοι, και αυτό γιατί ο Μακρύς, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο συνειδητοποιημένο στο κομμάτι των ιδεολογιών και της πολιτικής, καλείται να φιλοτεχνεί σε ένα έργο το οποίο αντιβαίνει των ιδεών του. Βέβαια, με αυτή την παραγγελία είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει το πρωί στη σχολή του και να επιστρέφει αργότερα στο στρατόπεδο. Στα χρόνια εκείνα των σπουδών του θα γνωρίσει ανθρώπους με τους οποίους θα παραμείνει φίλος για πάντα, όπως τον Χαράκτη Τάσο, τον Κουλεντιανό, οι οποίοι επίσης εξελίχθηκαν σε σπουδαίους καλλιτέχνες και διακρίθηκαν στον τομέα της χαρακτικής και της γλυπτικής. Θα απολυθεί από το στρατό το 37 και χάρη στη βοήθεια του Κωνσταντίνου Ζαΐμη θα επισκεφθεί το Παρίσι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης και εκεί θα παραμείνει 3 μήνες. Καθοριστικό εκείνο το ταξίδι, καθώς θα γνωρίσει μεταξύ άλλων τον μεγάλο γλύπτη, τον Θανάση Απάρτη, και θα έρθει σε επαφή με έργα μεγάλων,
καλλιτεχνών της εποχής, όπως ήταν ο Αριστίν Μαγιόλ, ο Αντουάν Μπουρντέλ. Και βέβαια εκείνο το ταξίδι στη Γαλλία είναι μία από τις αφορμές που θα κάνουν τον Μακρύ να μεταπηδήσει πλέον από το εργαστήριο του Δημητριάδη στο εργαστήριο του Τόμπρου. Και ξαφνικά, δικτατορία μεταξά, σκοτάδι. Ο κομμουνιστής πλέον Μακρύς έρχεται σε ρήξη με άλλους συμφοιτητές του αλλά και καθηγητές που υποστηρίζουν το καθεστώς. Και μόνο με την παρέμβαση του δασκάλου του Τόμπρου θα γλιτώσει τα χειρότερα και θα παραμείνει στη σχολή, όπου το 1939 μαζί με άλλους συναδέλφους του θα φιλοτεχνήσουν τη μνημειακή πρόσωψη του κρατικού περιπτέρου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, η οποία θα παρουσιαστεί εδώ το Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1940 θα εκθέσει έργα του στην δεύτερη Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση και παρουσιάζει συνολικά 5 έργα, εκ των οποίων το κεφάλι παιδιού σε χαλκό και το κεφάλι ανδρό σε γύψο. Κάποια από τα έργα αυτά θα αγοραστούν από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που, κατά ψέματα, πιστοποιεί τη σπουδαιότητα των δημιουργιών του Μέμου Μακρύ. Όπως θα εξελιχθεί το κουβάρι της ιστορίας, φίλες και φίλοι, θα συνειδητοποιήσετε κι εσείς, οι περισσότεροι από εσάς βέβαια το γνωρίζετε, ότι ο Μέμος Μακρύς θα περάσει τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής του στην ξενιτιά λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Της ξενιτιάς λοιπόν κι εμείς, ή αλλιώς φεγγάρι μάγια μούκανες με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

καλλιτεχνικά, σε ό,τι αφορά το έργο, στα χρόνια εκείνα του Μέμου Μακρύ, θα μπορούσαμε να πούμε πως η διδασκαλία του Τόμπρου αλλά και το παράδειγμα του Απάρτη θα επιδράσουν στον νεαρό τότε εκλήπτη, ο οποίος ακολουθεί πλέον σταδιακά τον δρόμο του ρεαλισμού με έμφαση σε συγκεκριμένες αξίες που χαρακτήριζαν τον ρεαλισμό, όπως ήταν για παράδειγμα η καθαρότητα στις μορφές, όπως επίσης και το αφαιρετικό πλάσιμο. Και είναι η αδικία του πολέμου, φίλες και φίλοι, που όλα τα σκεπάζει σαν θα ξεσπάσει. Βλέπετε, κηρύσσεται ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και ο Μέμος στρατεύεται στις τάξεις του πυροβολικού. Με την κατάρρευση του μετόπου παίρνει το δρόμο της επιστροφής με τους χιλιάδες των στρατιωτών από την Αλβανία στην Αθήνα και μάλιστα με τα πόδια. Εκεί όμως, όπου λίγο καιρό αργότερα αρχίζει η άνθηση του αντιστασιακού κινήματος και ταυτόχρονα ξεκινά και η δικιά του αντιστασιακή δράση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Ο Μακρύς είναι από εκείνους που θα βάλουν τα πρώτα λιθάρια στην ίδρυση του τμήματος ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Υπάρχει τρόπος, φίλες και φίλοι, να βρεθούμε εμείς νοητά στο ατελιέ του Μακρύ στα χρόνια εκείνα, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, και ο τρόπος αυτός, γιατί καμιά φορά πάντοτε με αγάπη φωνάζουμε ότι πρέπει να διαβάζουμε, βρε αδερφέ, έτσι, μπορούμε να το κάνουμε χάρη στα όσα γράφει η υπέροχη Άλκη Ζέη στο βιβλίο της «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». Το ατελιέ του Μακρύ έχει η Ζέη ως φόντο της συγκεκριμένης σκηνής, γράφει. Την ακολούθησαν σε μια ξέσκεπη αυλή που στο βάθος της ξεχώριζε μια τεράστια τζαμαρία. Δροσούλα έσπρωξε το μικρό ξύλινο πορτάκι και μπήκανε μέσα στην τζαμαρία. Ο Πέτρος τάχασε. Γύρω-γύρω ήτανε αγάλματα και ακόμα τεράστιες πέτρες μισολαξευμένες. Ο Γιάννης έπιασε σε κουβέντα με την κοπέλα και εκείνος στάθηκε καρφωμένο σε μια θέση να χαζεύει. Ένα σωρό γύψινα γυναικεία κεφάλια, σηκωμένα μαλλιά και άλλα μεχητά, κι όλα ένα προς ένα μοιάζανε της κοπέλας που τη λέγανε Δροσούλα. Και κλείνει η Αλκιζέη. Απάνω σε ένα βάθρο ήτανε Δροσούλα καμωμένη από πυλό. Στεκότανε ολόρθη με τα δυο της χέρια τεντωμένα μπροστά, σαν να εμπόδιζε κάτι που ερχόταν κατά πάνω της. Κατά την περίοδο 1942-43, φίλες και φίλοι, το ΕΑΜ Καλλιτεχνών, στο οποίο, όπως είπαμε, συμμετέχει εκ των ιδρυτών ο Μακρύς, αποφασίζει να εκθέσει, πού λέτε, στο άδειο πλέον Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και εξέθεσαν έργα τα οποία είχαν ως κεντρικό πυρήνα την τραγωδία του ελληνικού λαού λόγω της πείνας. Στόχος της έκθεσης να χτυπήσουν οι καλλιτέχνες με τον δικό τους συμβολικό τρόπο τις δυνάμεις κατοχής, αναπτερώνοντας, τονώνοντας ταυτοχρόνως το ηθικό του λαού. Παράλληλο, ο Μακρύς βρίσκεται και στη φάση της δημιουργίας ενός εικαστικού εργαστηρίου, όπου μαζί με άλλους γίγαντες όπως ο Απάρτης και ο Τσαρούχης παραδίδουν μαθήματα. Το ΕΑΜ όμως έχει δημιουργήσει ήδη και τη λεγόμενη Ελεύθερη Ελλάδα, και για αυτήν την Ελεύθερη Ελλάδα ο Μακρύς αναλαμβάνει το συντονισμό διαφόρων δράσεων,
όπως για παράδειγμα το τύπωμα χαρτονομισμάτων, τα οποία κυκλοφόρησαν στις ελεύθερες περιοχές. Εδώ αξίζει μια μικρή παρένθεση για να πούμε τι. Επί 6 μήνες πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μια ομάδα από εργάτες και αρχαιολόγους τι έκαναν, έσκαψαν τα δάπεδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θάψαν εκεί κάτω τα πολύτιμα εκθέματα. Έτσι, τον Απρίλιο του 1941, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα και την επομένη Γερμανία αξιωματική επισκέφθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, βρήκαν μόνο τους τοίχους. Στις 12 του Οκτώβρη του 1944 η Αθήνα απελευθερώνεται, αλλά νέες συγκρούσεις ξεσπούν. Ο Μακρύς παλεύει σκληρά απέναντι στους Γερμανούς στις τελευταίες μάχες της Αθήνας, αλλά θα πρωτοστατήσει και με θάρρος στις μάχες των Δεκεμβριανών απέναντι στους Άγγλους του Τσόρτσιλ. Μαρία Δημητριάδη, παιδί με το γρατζονισμένο γόνατο, από τον Ήλιο τον Πρώτο, ποιήση Ελίτη, μουσική Μαρκόπουλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο. Σε μισή ώρα η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία του Θησίου στην Αθήνα. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη μας, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, στο φίλο μας το Στέλιο, στους δύο Ιωσήφ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια και την Αμαλία, τον Μάκη, την Μαρία, τον Δημοσθένη. Την καλησπέρα μας στη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να την ξεχνώ, την αγαπημένη μου την Ανά. Ο Μακρύς θα είναι ένας από αυτούς, φίλες και φίλοι, που θα μπουν στο θρυλικό Ματαρόα. Πολλοί από εσάς θα θυμάστε την εκπομπή που κάναμε. Ματαρόα, το καράβι που έφερε στη χώρα μας ο ηρωικός διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ο Οκτάβιος Μερλίε, με στόχο να φυγαδεύσει μεγάλες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών που ήταν ενταγμένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΕΑΜ. Είναι αρχή του ταξιδιού του Μακρύ για τη Γαλλία. Είναι η αρχή των μετέπειτα χρόνων στην Ουγγαρία. Στο Παρίσι ο Μακρύς, όπως ο ίδιος γράφει σε επιστολή του στην συγγραφέα Τατιάνα Γρίτσι Μιλιέ, δεν εστιάζει στο να παράγει έργο, όσο στο να αποθηκεύει γνώσεις, να ρουφά εικόνες. Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά έργα του σε μια ομαδική έκθεση που οργανώνουν Έλληνες υπότροφοι στο ελληνικό περίπτερο της Πανεπιστημιούπολης, εκεί όπου θα παρουσιάσει και τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Κρατήστε τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, ο οποίος βέβαια και αυτός είχε φύγει με το Ματαρόα. Στα αυγά του δεν κάθε το Μακρύς, συνεχίζει και εκεί την πολιτική του δράση και πρωτοστατεί στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού. Το 1946 τον βρίσκουμε επικεφαλής του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης Προσφύγων και Μεταναστών. Οι Έλληνες έχουν εκεί τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρώτη τους έκθεση για την εθνική μας αντίσταση, με υλικό το οποίο έρχεται και από φωτογραφίες που είχε καταφέρει να φέρει μαζί του από την Ελλάδα ο Μακρύς. Τι είχε κάνει, τις είχε κρύψει μέσα στα γύψινα εκμαγεία των γλυπτών. Και βέβαια θα συνδεθεί με αγωνιστές διαφόρων εθνικοτήτων, παραμένοντας πάντοτε αφοσιωμένος στην γλυπτική. Το επόμενο διάστημα βρίσκεται ως ασκούμενος στην Εθνική Βιομηχανία των Σευρών, προκειμένου να μελετήσει καλύτερα τις μεθόδους και τις τεχνικές επεξεργασίας του πυλού. Και λίγο αργότερα θα λάβει μέρος στην έκθεση ελληνικής τέχνης που οργανώνεται στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Στοκχόλμη. Και το Γενάρη του 1948 γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, μια πολύ μεγάλη μορφή, τη Σερβογαλίδα Ζιζί Σίντριτς, διακεκριμένη χαράκτρια με έντονη πολιτική δράση, που βρέθηκε και εκείνη στα χρόνια εκείνα υπότροφος του Γαλλικού κράτους. Αγώνες και τέχνη πάνε μαζί για τον Μακρύ, ο οποίος δέχεται βαθύτατες επιρροές από διάφορους κόσμους που πολλές φορές μοιάζουν τόσο διαφορετικοί. Γιατί το λέμε αυτό, γοτθική γλυπτική, τέχνη των πρωτόγονων που αντάμωσε στο Μουσείο του Τροκαντερό, μοντέρνα τέχνη, Πικάσο, γλυπτική των νέων δασκάλων του, του Ανρί Λοράν και του Μάρσελ Ζιμό. Έτσι, η γλυπτική του Μακρύ, χωρίς να απομακρύνεται από την λεγόμενη αναπαράσταση, ακολουθεί περισσότερο μια αντιρεαλιστική πορεία πλέον. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ο Μακρύς φιλοτεχνεί κατά κύριο λόγο πρωτομές φίλων του και λιγοστά αγάλματα γυναικείων μορφών. Και αν σας δοθεί ευκαιρία και μελετήσετε το πρώτο έργο με το κεφάλι της συντρόφους του, της Ζίζης, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί πλέον ο Μακρύς, προσπαθεί να συλλάβει

τον συναισθηματικό κόσμο του μοντέλου σε αντίθεση με τα πρωτύτερα έργα. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν με το Ματαρό και να βγουν στο Παρίσι, αλλά και οι χιλιάδες άλλοι που πέρασαν σε ξένη γη προκειμένου να γλιτώσουν, σύμφωνα με τις διηγήσεις στις δικές τους βραδιές, τραγουδούσαν άσματα των εποχών που αναφυσβήτητα τους θύμιζαν και μια σκληρή ήττα, πάνω απ' όλα τους θύμιζαν μια αδικία. Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως τα τραγούδια εκείνα τους θύμιζαν και εκείνα τα ωραία λεύτερα χρόνια πάνω στα βουνά. Ένα από αυτά, ένα από τα πιο ιστορικά, το απόψε θα πλαγιάσουμε. Παλιά ηχογράφηση, πάρα πολύ παλιά, φίλες και φίλοι, με την τότε χοροδία της προοδευτικής πανσπουδαστικής συνδικαλιστικής παράταξης.

Όμως τα χρόνια είναι σκληρά, φίλες και φίλοι. Τόσο η πολιτική δραστηριότητα του Μακρύ, όσο και οι γεμάτοι συμβολισμούς τέχνη του, δεν γίνονται αρεστές όχι μόνο στη χώρα μας, ούτε καν και στη χώρα που τον φιλοξενούσε στα χρόνια εκείνα, έτσι η Γαλλία, σε σημείο που τον Ιούλιο του 1950 να δεχθεί εντολή ώστε να εγκαταλείψει εντός 48 ωρών τη Γαλλία. Η κινητοποίηση από το ευρύτερο περιβάλλον του κατά της αποπομπής αυτής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι εμένουν στην αρχική απόφασή τους. Δεν το συζητάμε για επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι. Ο Μακρύς επιθυμεί να πάει στην Ιταλία, ωστόσο η Ιταλία δεν δίνει διαβατήριο στην σερβικής καταγωγής σύζυγό του. Την ίδια αρνητική διάθεση αντιμετωπίζει και από την πολωνική αλλά και την τσεχοσλαβάκικη πρεσβεία. Τελικά, η ουγγρική πρεσβεία δίνει την πολυπόθητη βίζα και λίγες ημέρες μετά ο Μακρύς και η σύζυγός του φτάνουν στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα ζήσουν μέχρι το 1978.

σημασία του Μακρύ για την ουγγρική τέχνη, φίλες και φίλοι, είναι τεράστια και παραμένει τεράστια. Για αυτούς βέβαια που δεν ξέχασαν ποτέ τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και προσέφεραν με το έργο τους, με τον υδρότα τους και με το αίμα τους στην οικοδόμηση ενός κόσμου διαφορετικού. Δεν κρίνουμε, διαφορετικού. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας ξένος από την μακρινή Ελλάδα, ο οποίος θα βρεθεί εκεί ουσιαστικά διωγμένος για δεύτερη φορά, τόσο από τη χώρα του, όσο και από την δημοκρατική Γαλλία. Στην μητριά πατρίδα, ο Μακρύς εκφράζει πλέον με χαρακτηριστικό τρόπο το όραμά του για έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Το όραμα του σοσιαλισμού, ένα όραμα ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, ένα όραμα διεθνές, πανανθρώπινο, χωρίς να γνωρίζει σύνορα και πατρίδες, έγινε για τον γλύπτη μια γλώσσα καλλιτεχνική. Με γνώμονα και μοναδικό θέμα, διότι αυτός είναι ο σοσιαλισμός, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σαν αξία και σαν ιδανικό, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ξένος, ο Μακρύς, καταφέρνει να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους εντός εισαγωγικών Ούγγρους γλύπτες του 20ου αιώνα, μολονότι ποτέ δεν ζήτησε και εκ των πραγμάτων ποτέ δεν έλαβε την ουγγρική υπηκότητα, παραμένοντας ουσιαστικά τι, ένας άπατρης Έλληνας. Λαμβάνει βραβεία και διακρίσεις για το έργο του, συμμετέχει σε εκθέσεις. Είναι τόσο μεγάλη η αναγνώρισή του που θα δημιουργήσει με δημόσιες αναθέσεις μια σειρά από μνημεία, τα οποία τον κατατάσσουν μεταξύ των πιο σημαντικών φωνών. Το Φεβρουάριο του 1963 εκλέγεται στο Συμβούλιο της Ένωσης Ούγγρων Καλλιτεχνών Οικαστικών Τεχνών. Τον Ιούνιο θα κερδίσει το διαγωνισμό, μια ιστορική στιγμή, φίλες και φίλοι, για το μνημείο στο στρατόπεδο του Μάουτχάουζεν στην Αυστρία. Ένα έργο που θα θεωρηθεί από τα καλύτερα μνημεία που έγιναν ποτέ για τον διωγμό των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ τα θύματα δεν είναι οι νικημένοι, αλλά οι νικητές με τα χέρια τους ψηλά, ε! Το 1963 θα δωρήσει στο Δήμο Δάφνης το έργο του Ειρήνη και μάλιστα τον προσκαλούν και στα αποκαλυπτήρια. Παρ' όλα αυτά, όταν τελικά έρχεται η στιγμή, μια συγκινητική για τον ίδιο στιγμή του 1965, του απαγορεύεται να παραστεί και του αφαιρείται και η ελληνική ηθαγένεια.

Η Χούντα στον τόπο μας πέφτει και το 74 μακρύς θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη χώρα μας μετά από χρόνια. Και ένα χρόνο αργότερα θα αποκτήσει ξανά την ελληνική ηθαγένεια. Το 75 θα αποκαλυφθούν άλλα δύο σημαντικά δημόσια έργα του στην Ουγγαρία. Το Μνημείο της Απελευθέρωσης στην πόλη της Αφίρεντ και του ομώνυμου μνημείου της πόλης Πέτς. Πηγή έμπνευσης, και αυτή είναι η ομορφιά του καλλιτέχνη, για το Μνημείο Απελευθέρωσης στην πόλη Πέτς ήταν η νίκη της Σαμοθράκης. Και βέβαια το 78 θα έρθει η ύψιστη τιμή, το βραβείο Κόσουτ, η μεγαλύτερη καλλιτεχνική διάκριση στην Ουγγαρία. Το Μάρτιο του 79 διοργανώνεται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Μέμου Μακρύ στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη της Βουδαπέστης. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και το ιστορικό γλυπτό «Προς τιμήν των θυμάτων», βασισμένο σε μια παλαιότερη προτομή του αγωνιστή ιστορικού Σβορώνα.

Όπως ο ίδιος θα δηλώσει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη, σε αυτό το έργο εκφράζει την εμπειρία μου από τα ελληνικά πράγματα. Εμπειρία που ξεκίνησε από την κατοχή, συνεχίστηκε με την εθνική αντίσταση και κατέληξε στο Πολυτεχνείο, που τα γεγονότα του τα άκουγα από μακριά. Σε αυτή την εμπειρία μου αναφέρονται πολλά έργα. Ήθελα ωστόσο, λέει ο Μακρύς, να κάνω ένα συνθετικό έργο που να περικλεί όλες τις εμπειρίες από ήρωες, θύματα που έπεσαν μέχρι τώρα για τη Λευτεριά. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το κεφάλαιο αυτό. Μια ομάδα νέων του Πολυτεχνείου τον βρήκε μια μέρα και του είπε ότι το συγκεκριμένο έργο θα τέριαζε για τη μνήμη των παιδιών του Πολυτεχνείου. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρά το ότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι δεν μου αρέσει να δωρίζω έργα μου, απαντά βέβαια λέγοντας γιατί το δώρισα αυτό. Να μια αιτία για την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Για την επιστροφή μου στην Ελλάδα κάτι έκανε και ο αγώνας του Πολυτεχνείου, γι' αυτό και το έδωσε. Και εκεί είναι έκτοτε, φίλες και φίλοι, το έργο αυτό, το έχετε δει σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση, κάποια από κοντά. Εκεί αφήνουμε κάθε 17 Νοέμβρη το λουλούδι μας για εκείνους που έφυγαν στον αγώνα κατά της αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών.

για τον Μακρύ, το να παρουσιάσει τα έργα του στο ελληνικό κοινό μετά από 39 χρόνια είναι μια κορυφαία στιγμή, θα πει χαρακτηριστικά. Από το 75 που απόκτησα ξανά την ηθαγένειά μου, έρχομαι στην Ελλάδα. Ωστόσο τώρα νιώθω πως έρχομαι για πρώτη φορά. Και αυτό γιατί έρχομαι με τα έργα μου. Πριν, καταλήγει, είχα το αίσθημα του τουρίστα. Τώρα έρχομαι με την ταυτότητά μου. Και για να δούμε ποια εντύπωση θα κάνει αυτή η ταυτότητα.

Το σφαγείο. Ένα ιστορικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που πάντα θα θυμίζει τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια της Χούντας και τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, τους αγώνες των παιδιών της νομικής, του πολυτεχνείου, τα γεγονότα εκείνα που έγιναν αιτία και αφορμή να πέσει η Χούντα και να γυρίσει στον τόπο μας ο Αγαμέμνονας. Το ήταν το όνομα του Μέμου, του Μακρύ, Μίκης Θοδωράκης, Αντώνης Καλογιάννης. Τη δεκαετία του 80 δεν σταματά ο Μακρύς να διοργανώνει ατομικές εκθέσεις, να δημιουργεί γλυπτά για δημόσιους χώρους, δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί για την αγαπημένη του Ουγγαρία. Εδώ, μετά το 80, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, δημιουργεί φιλοτεχνή και στη χώρα μας δημόσια έργα. Ανδριάντες, είναι ο Ανδριάντας του Ρίγα Φεραίου, ένα έργο το 87 στο Βόλο, και ο Ανδριάντας του Εμμανουήλ Παπά, ένα έργο του 1989, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος της δημιουργίας του θα κλείσει με μια σειρά από έργα, τα οποία θα τα ονομάσει Κάκτους, στην Γκαλερί Σκουφά. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Μακρύς θα παρουσίασε έργα τα οποία δεν είχαν ως θέμα την ανθρώπινη μορφή. Ναι, αλλά εξέφραζαν ανθρώπινες καταστάσεις και έδωσαν την αίσθηση της ανάτασης και της προσπάθειας να βγαίνουν οι αλήθειες στο φως. Σας το είπαμε και στην εισαγωγή πως έχουν μια συννεφιά οι εκπομπές αυτές, μια συννεφιά που αναλλάσσεται βέβαια με το φως. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι, απλοί εργάτες, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν λόγω της συμμετοχής τους στην αντίσταση του λαού κατά του ξένου κατακτητή. Ένα τίμημα φοβερό αλλά περίεργο αυτό που θα σας πω, και σίγουρα όχι μυρολατρεία. Λέω πάντα ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που τα κατάφεραν, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύντροφοι του Μακρύ στον ίδιο αγώνα στήθηκαν μπρος σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και δεν πρόλαβαν να πούν ούτε καν αντίο στους ανθρώπους τους. Πρόλαβε να δημιουργήσει και να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά πριν μας πει αντίο στις 26 Μαΐου του 1993 στην Αθήνα. Και εμείς λέμε σε εσάς το δικό μας αντίο από εκείνη την ωραία συνεργασία του Μαμαγκάκη, ο οποίος μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο, Γιάννης Πουλόπουλος, το Φεγγάρι Βάσανο. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνέχιση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι το καθεστώς συντάξεων χειρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων. Αναφέρθηκε επίσης στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62. Σε εξέλιξη βρίσκεται

0: μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, τόνισε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
4: Και το Βασίλη Κατσάρα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

0: Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 4 χρόνια πολέμου, έχει δείξει ότι σταθερά είναι από τις χώρες που με εξαίρεση σε αριθμούς, λιγότερο από την Αμερική, αλλά σε αριθμούς, συγκριτικά, είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια και οικονομική και στρατιωτική και πολιτική στήριξη στην Ουκρανία. Είναι με τον Μέρτς αλλά και με τον Σόλτς. Κυρίως ο Σόλτς ήταν εκείνος ο οποίος με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε τη μεγάλη στροφή της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της με τις αποφάσεις που πήρε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι μια πορεία που χαράχθηκε από τον προηγούμενο καγκελάριο που ήταν σοσιαλδημοκράτη, συνεχίζεται με τούτο τον καγκελάριο που είναι χριστιανοδημοκράτη, είναι τα δύο μεγάλα μπλοκ τα πολιτικά που κυβερνούν στην Γερμανία. Και είναι η Γερμανία εκείνη η οποία παίζει, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο Ευρώπη, έχοντα συστήσει αυτή την Ε3. Η Ε3 είναι μια υβριδική ομάδα Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Μερικές φορές καλούν και την Πολωνία και την Ιταλία για να η Ε3 γίνεται Ε5. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό και αν θέλεις η μεγαλύτερη αγωνία των Γερμανών με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ήταν ότι με τον πόλεμο αυτόν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει από την ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Γιατί το μείζον για την Γερμανία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται ξαναλέω επί 4 και πλέον χρόνια.
1: Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα σε περιμένουμε για διακοπές εδώ.
0: Βεβαίως, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου.
1: Τέλος Ιουλίου, ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο Γιώργος Παπάς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους και ανταποκριτές μας, μας άνοιξε την εκπομπή τώρα και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής, Βιτσισλάβ Βολόντιν, απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση. Την ανησυχία του εκφράζει ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι. Η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Καιρός γενικά αίθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης. Ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και τώρα απολαμβάνουμε το νούμερο ένα χορό, σλαβωνικό χορό του Dvořák. Τώρα θα σας κεράσω μια γλυκιά και ευεργετική αμαρτία. Είναι ένα βιβλίο που με προδιέθεσε όμορφα. Έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας». Είναι 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή από το δόκτορα Εζεκίλ Εμμάνιουελ. Είναι 69 ετών, όλοι τον ξέρουν ως Ζέκι. Είναι κλινικός γιατρός, εξέχων βιοηθικός, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα πολιτικής της υγείας. Είναι και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια και διευθύνει το πρόγραμμα για παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Όπως σας προδιέθετα και από χθες για την καλεσμένη που θα έχουμε σήμερα, το «Φάτε το παγωτό σας» είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο μάλιστα από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής, και περιγράφεται ως ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσουμε μια πλήρη.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

Επιστρέψαμε και έχω φανηλιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και μέχρι να μας ενημερώσει ο Βασίλης Πεκλάρης για το τι γίνεται με το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, καθώς ακόμη δεν έχουμε τα αποκαλυπτήρια, εμείς θα σας πάμε διακοπές. Η ώρα είναι 9 παρά και ακόμη είναι μέρα.

έξω. Είναι νομίζω η πιο κατάλληλη εποχή για διακοπές, εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά πλακώνει πολύς κόσμος και ακόμα και οι προορισμοί που δεν είναι και πολύ γνωστοί γίνονται πολύ γνωστοί, γιατί κάπου πρέπει να πάει όλος αυτός ο κόσμος και οι διακοπές μοιάζουν δύσκολες. Οπότε φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για διακοπές είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά, όπως το πάρει κανείς, αλλά νομίζω το καλύτερα είναι το πιο νωρίς, γιατί τώρα η μέρα κρατά μέχρι τις 9 και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Και όταν λέμε θα πάμε διακοπές, θα σας πούμε ποιοι είναι οι 10 προορισμοί με τους περισσότερους επισκέπτες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που καταγράφονται, η Ισπανία είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη και όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην χώρα της. Κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των, κρατηθείτε, 513 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Τα έσοδα είναι ηλικιώδη, 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία βέβαια διατηρεί τα πρωτεία σε απόλυτο αριθμό αφίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ωστόσο η Ισπανία έχει τις περισσότερες διανυκτερεύσεις. Το μυστικό που κάνει την Ισπανία ακαταμάχητη είναι η πολυφωνία των προορισμών. Κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη, πολιτιστική Μαδρίτη, Ανδαλουσία, εξωτικά Κανάρια νησιά κλπ. Ωστόσο βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ο υπερτουρισμός σε πολλές περιοχές, π.χ. στη Βαρκελόνη πια, έχουν κάνει κίνημα προκειμένου οι τουρίστες να μειωθούν, μάλλον πολλοί θα ήθελα να μην τους δουν να σταματούν εκεί. Η Ελλάδα είναι στο top 5 της Ευρώπης, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία με τον υπερτουρισμό. Πρώτη λοιπόν όσον αφορά τους αριθμούς η Γαλλία, είχε 102 εκατομμύρια επισκέπτες. Ακολουθεί η Ισπανία με 96,8, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιταλία 5η, Τουρκία είχε 60,6 εκατομμύρια επισκέπτες, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη και Γερμανία είναι οι 10 δημοφιλείς προορισμοί. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 15 του παγκόσμιου της παγκόσμιας κατάταξης, με περίπου 31 έως 38 μέσο όρο εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας είπαμε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, τώρα θα σας πούμε και τους πιο φτηνούς. Με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο και τα καύσιμα στο Θεό, θα σας πούμε και πού μπορείτε να πάτε, έστω φτηνά, φτηνά όσο μπορείς φτηνά να πας διακοπές. Έχουμε προτάσεις εδώ, τι είμαστε, τύφλα να έχει ο Τάσος Δούσης και ο Ευτύχης Μπλέτσας. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, η οποία ανέλησε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για 2 άτομα σε 50 πόλεις. Ποια είναι τα 12 πράγματα αυτά που αναλύθηκαν? Λοιπόν, αναλώσιμα, όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα 3 πιάτων για 2 άτομα. Έξοδα μεταφοράς, εισιτήριο μετεπιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών. Επίσης, τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη για ένα κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο, ένα κορυφαίο μουσείο και μια κορυφαία γκαλερί τέχνης. Τέλος, πρόσθεσε στο κόστος διαμονής και 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων για 2 άτομα. Βάσει όλων αυτών, βρήκε ποια είναι η πιο φθηνή πόλη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποδράσετε έστω και για λίγες μέρες. Λοιπόν, νούμερο 1 πόλη, το Σεράγεβο. Ναι, εδώ το γειτονικό Σεράγεβο λοιπόν ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην Ευρώπη για το 2026, με κόστος 287 ευρώ για 12, και τα 12 αυτά στοιχεία του βαρόμετρου. Ακολουθούν Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι, Τρέντσιντ, Σλοβακία είναι αυτό, η Ρίγα στη Λετωνία, η Λίλ στη Γαλλία. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές ακόμα και σε χώρες που τις θεωρούμε ακριβές που μπορείς να κάνεις οικονομικές διακοπές, το Βίλνιους στην Λιθουανία, το Στρασβούργο επίσης στη Γαλλία και η Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο, με κόστος για τα 12 στοιχεία του βαρομέτρου στα 380.

4,5 ευρώ. Σε αντίθεση με αυτές, βρήκε η έρευνα αυτή και ποιες είναι οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για το 2026. Λοιπόν, το ακριβότερο όλων, το Όσλο. 850 ευρώ έχει, για αυτά που θα πληρώνονται στο Σεράγεβο, 287 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Υπερτριπλασιάζεται το ποσό. Ακολουθεί η Κοπενχάγη στη Δανία με 777, το Εδιμβούργο με 773, η Γενέβη, η Βαρκελόνη, το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, το Κόρκ, Ιρλανδία είναι αυτό, η Βενετία και η Μαδρίτη. Η Μαδρίτη που είναι η φθηνότερη είναι στα 672 ευρώ, διπλάσια και περισσότερο από ότι το Σαράγεβο. Σαράγεβο και πάλι Σαράγεβο λοιπόν.

Ζάκυνθο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να βγάλει μία selfie στη διάσημη παραλία Ναυάγιο. Πήγε λοιπόν δίπλα εκεί από πάνω από τον κρεμό σε εκείνη την παραλία στη Ζάκυνθο και αγνοώντας τις προειδοποιητικές πινακίδες, τις απαγορευτικές και όλες τις πινακίδες εκεί που έλεγαν μην πλησιάζετε μακριά, υπάρχει κίνδυνος, πέρασε πάνω τα προστατευτικά κάγκελα, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και πήγε να ποζάρει για να βγάλει την φωτογραφία, την πολυπόθητη αυτή selfie με φόντο τη διάσημη παραλία, αλλά γλίστρησε και έπεσε στο κενό. Ωστόσο, πέφτοντας στο κενό, 10 μέτρα μετά την πτώση του, και ενώ ο γκρεμός αυτός είναι 300 μέτρα κάτω, σταμάτησε στα κλαδιά ενός μικρού πεύκου. Αν δεν συνέβαινε αυτό, πήγαινε στο φούντο. Όχι μόνο σταμάτησε αυτός, δίπλα ακριβώς, σε ένα άλλο εκεί δεντράκι, σταμάτησε και το κινητό του. Ο τύπος, ενώ ήτανε στον γκρεμό 300 μέτρα πάνω εκεί να αιωρείται, άπλωσε το χέρι στο βράχο εκεί που σταμάτησε το κινητό του, πήρε το τηλέφωνο και μπόρεσε να καλέσει για βοήθεια τις αρχές. Κάποιοι άλλοι επισκέπτες που ήταν κοντά και είδαν το περιστατικό, πήραν τηλέφωνο επίσης τις αρχές, ενημέρωσαν και μέσα σε λίγη ώρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με πυροσβέστες, με στελέχη της αστυνομίας, ασθενοφόρα κτλ. Και ανέσυραν τον πιτσιρικά, σο και ασφαλή από εκεί που βρισκότανε και τον ανέβασαν πάνω. Δεν ξέρω αν έβγαλε τη selfie, αλλά μην μου λέτε...

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο της Αθήνας. Θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα βίντεο έκπληξη. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού του κόμματος. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το ποια πολιτικά πρόσωπα είναι παρόντα και ποια όχι στην εκδήλωση. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας

0: μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. «Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτήν την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί το μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός προβλέπεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο Fade Out. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έχει στείλει μήνυμα και μας εύχεται καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα είστε νοθροί, τι γίνεται? Στο 693-0078-228, 693-0078-228. Σας δικαιολογώ γιατί είναι πρώτη μέρα ζέστης και καλοκαιριού. Φάνη Λιάκο, ραδιοσκηνοθεσία, και τη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μας. Και οι Βρετανοί, δεν φτάνει που μας πήραν τα μάρμαρα, μας έχουν πάρει και τη ζέστη τώρα. Εκεί έχει καύσωνα αντί να έχει εδώ. Τι γίνεται? Έχουν αλλάξει όχι μόνο οι εποχές αλλά και οι τοποθεσίες, όπως φαίνεται. Ωστόσο, αν θέλουν να αποφύγουν τον καύσωνα ή τουλάχιστον να μειώσουν τις επιπτώσεις τους, δεν έχουν παρά να κάνουν ό,τι έκαναν και οι γυναίκες στην πόλη Αλχαουρίν ντε λα Τόρε, στη Μάλαγα της Ισπανίας. Λοιπόν, τι έκαναν? Αξιοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, μεταχειρισμένα υφάσματα από μινάρια, από νήματα κτλ. Μια ομάδα γυναικών, οι περισσότερες ηλικιωμένες εκεί στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας πλεξίματος Εύα Πατσέκο, έφτιαξαν με βελονάκι, πλέκοντας δηλαδή, έναν ουρανό ο οποίος απλώνεται σε όλη την Κάγε Μάλαγα, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 όταν η Δημοτική Αρχή έψαχνε έναν τρόπο να βγάλει τα πλαστικά σκίαστρα αλλά και ταυτόχρονα να προφυλάξει από τον ήλιο τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην περιοχή όταν έκανε πολύ ζέστη. Έτσι, κάθε Τετάρτη από τις 10 έως το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι ηλικιωμένες μαθήτριες έραβαν με τα χέρια τους εκατοντάδες πολύχρωμα κροσέ με γεωμετρικά μοτίβα και διάφορα άλλα πατρών εκεί, δημιουργώντας με τα υφάσματα αρχικά 500 τετραγωνικά μέτρα σκιά. Από τότε όμως το έργο γιγαντώθηκε και έχει φτάσει τα 13.000 τετραγωνικά πόδια και μάλιστα εμπλουτίστηκε και με διάφορα άλλα σχέδια, π.χ. πρόσωπα αστέρων του Hollywood. Tom Cruise, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin έχουν υφαθεί πάνω στο σκίαστρο. Επίσης πειραματίστηκαν και με πλεκτές ομπρέλες που δημιουργούν σκιές. Και το πλεγμένο στέγαστρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Κάθε φθινόπωρο αποσυναρμολογείται, πλένεται και το ξαναβάζουν το επόμενο καλοκαίρι. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία για την χρησιμότητά του και επίσης έχει καταστεί κανονικό τουριστικό αξιοθέατο και άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή βγαίνουν φωτογραφίες με φόντο το σκεύαστρο αυτό. Ιδέες υπάρχουν, άνθρωποι να τις αξιοποιήσουν δεν υπάρχουν.

Έχουμε ακούσει για κλέφτες ποδηλάτων, για κλέφτες φυτών, για κλέφτες ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, μέχρι που φτάσαμε να δούμε και κλέφτη τυριών. Το περιστατικό έγινε στο Λονδίνο. Ένας άνδρας 32 ετών μπήκε σε ένα κατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τυριού. Τσένταρ λέει το δημοσίευμα, αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ότι το τσένταρ είναι πορτοκαλί και τα πορτοκαλί, η κίτρινα είναι κασέρια. Τα λευκά είναι τυριά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και πήρε, γέμισε την τσάντα του με τσένταρ, αποχώρησε από το κατάστημα μέχρι που το προσωπικό εκεί ειδοποίησε την αστυνομία την ώρα που έβγαινε από το κατάστημα. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ωστόσο ο τύπος, αντί να σηκωθεί να φύγει, μπήκε κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να σκύψουν και να προσπαθήσουν να το συνετίσουν με κάποιο τρόπο να το πείσουν να βγει, ήρθαν αντιμέτωποι με το τσένταρ, αφού άρχισε να τους πετάει τα κλοπημαία. Όπου σε πονεί και που σε σφάζει. Τσένταρ θες, δεν θες, πάρτο. Άρχισε να τους πετάει τα κομμάτια, μέχρι που οι αστυνομικοί χρειάστηκαν την βοήθεια περαστικών, ο οποίος ένας από αυτούς έσκυψε πίσω από τον δράστη τη στιγμή που τον έβλεπε, τον τράβηξε έξω από το κάτω μέρος του οχήματος και οι αστυνομικοί στη συνέχεια έσπευσαν και τον καθήλωσαν στο έδαφος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Κατ' εμέ θα έπρεπε να το ασκηθεί δίωξη για το γούστο του. Τσένταρ ρε φίλε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Λιάνα, η οποία λέει όλα τα τυριά, λευκά ή κίτρινα, είναι, όλα είναι τυριά, λευκά ή κίτρινα. Το κασέρι είναι ένα συγκεκριμένο είδος ελληνικού κίτρινου τυριού. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, Λιάνα, αλλά εμείς εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα άσπρα είναι τυριά και τα κίτρινα κασέρια. Δεν ξέρω από πού είστε, αλλά εμένα ένας φίλος μου, ο οποίος ζει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου στην Αθήνα, ακόμη δεν μπορεί στο σούπερ μάρκετ να βγάλει άκρη. Γιατί πηγαίνει και όταν λέει τυρί, εννοεί αυτό που στην Αθήνα λένε φέτα. Λέει ο άνθρωπος θέλω τυρί και του λέει τι τυρί. Εμείς ένα τυρί ξέρουμε. Το τυρί είναι η φέτα, τέλος. Όταν παραγγέλνουμε τυρί, αυτό εννοούμε. Ο άνθρωπος πάει στο σούπερ μάρκετ μετά από 7 χρόνια διαμονή στην πρωτεύουσα και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Τέλος πάντων, δυσκολεύεται. Λοιπόν, πέρα από τα τυριά και τα κασέρια, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, γιατί η επιδημία των φίλτρων στο διαδίκτυο και στα social media φαίνεται πως έφτασε και στα χειρουργικά τραπέζια. Οι πλαστικοί χειρουργοί έρχονται αντιμέτωποι με πελάτες που πηγαίνουν στα ιατρεία τους με φωτογραφίες από AI, τις δικές τους φωτογραφίες που τις έχει διαμορφώσει ως ιδανικό πρόσωπο η τεχνητή νοημοσύνη και τους λένε έτσι θέλω να γίνω. Φτιάξε με έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν σας αναγνωρίζαμε στις φωτογραφίες, αμέσως αναγνωρίζουμε και στην αληθινή ζωή τώρα με αυτά τα φίλτρα. Ωστόσο, οι χειρουργοί προειδοποιούν. Η AI σχεδιάζει πάρα πολύ εύκολα ψεγάδια στο δέρμα, διώχνει τις ρητίδες κτλ. Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, δεν είναι έτσι, γιατί ό,τι μπορεί να κάνει το φίλτρο στη φωτογραφία, δεν μπορεί να το κάνει και ο πλαστικός χειρουργός πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η ανησυχητική έξαρση τέτοιων φαινομένων, λένε οι πλαστικοί χειρουργοί, και μάλιστα σε ένα πείραμα που έχει κάνει ένας από τους γιατρούς με το chatbox, λέει, είπα στο chatbot ότι σκέφτομαι να κάνω πλαστική χειρουργική και του ζήτησα μερικές βελτιώσεις. Του ζήτησα να μου εξηγήσει τις εικονικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε. Μου έκανε ρινοπλαστική, διαφραγματοπλαστική, λεπταίνοντας την άκρη της μύτης και ισιώνοντας τη γέφυρα. Λένε οι χειρουργοί τώρα, αν κάποιος αποφάσισε να το κάνει αυτό στην πραγματική ζωή, το κόστος θα ξεπερνούσε εύκολα τις 100.000 λίρες, στο Λονδίνο ήταν αυτή η έρευνα, και πάλι ακόμη και τότε το αποτέλεσμα δεν θα έμοιαζε και τόσο με τη φωτογραφία που θα έφτιαχνε το AI, χώρια που θα εκτίθενται σε χειρουργική επέμβαση με σημαντικές παρενέργειες και μια μεγάλη περίοδος ανάρρωσης. Συμπέρασμα, ό,τι γίνεται στα φίλτρα του διαδικτύου καλύτερα να παραμένει εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο του πολιτικό φορέα παρουσίασε αυτή την ώρα στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Για πολιτική βαβέλα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο στην εδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη.

0: είναι έτσι το γνωστά της εποχής. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι μια ιστορική αναφορά που κάνει στη διαδρομή και με πρόσωπα της αριστεράς και είχε και αριστερό έτσι πρόσημο, θα λέγαμε, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σταμάτησε κάποια στιγμή το φίλες και φίλοι, απευθύνθηκε σε συντρόφους και συντρόφισσες, παρουσίασε 7 άξονες του προγράμματος και γενικότερα έχει ένα διαφορετικό, δεν θα το πω τώρα πριν ανακοινωθεί. Μην με βάλεις σε αυτόν τον πειρασμό.
1: Όχι, δεν θα σε βάλω, δεν θα σε βάλω. Ας το ακούσουμε.
0: Λίγα δευτερόλεπτα πριν το ανακοινώσει.
1: Κόσμο, Βασίλη.
0: Φαίνεται να έχει πολύ. Ό,τι ξέρω την περιοχή εκεί στο Θησίο, την αγαπημένη γειτονιά ήταν μάλλον, γιατί τώρα πνίγεται από τουρίστες. Βέβαια, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως κάποιες χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί. Έχει αυτό το υπέροχο φόντο της Ακρόπολης, αυτό τα ντρόουν που καλύπτουν. Τηλεοπτικά τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, με φόντο την Ακρόπολη και τον κύριο Τσίπρα μόνο του στην κυκλική σκηνή, έτσι με ένα που κάνεις λευκό με γυρισμένα μανίκια να μιλάει στον κόσμο. Έτσι τηλεοπτικά θα διέκρινα ένα λάθος με τα AutoCue που είναι χαμηλά και αναγκάζεται και κοιτάει προς τα κάτω για να δει το κείμενο, δεν έχει αυτά τα καινούργια τα ψηλά που είναι ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει μια... Εξαπέλυσε και σκληρή επίθεση και στην κυβέρνηση και τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί και στο διεθνές περιβάλλον, εκφράζοντας αυτό που του είχαν κατηγορήσει την προηγούμενη φορά, την καταδίκη του σε επεμβάσεις του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε και τον Νετανιάχου, αλλά και δεν άφησε έξω από τις εκμέρες του και το Πασόκ.
1: Λογικό, γιατί...
0: Κάτσε, γιατί τώρα το χάσα. Α, έχει αντίστροφη μέτρηση. Έχει ένα βίντεο wall και μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα βγει επάνω το όνομα, τώρα θα βγει πάλι περιστέρια. Τι γίνεται εδώ, πολύ μπερδευτήκαμε. Όχι, έχει ανθρώπους που παρουσιάζονται σε ένα βίντεο, παρουσιάζει ένα βίντεο από την γιγαντοοθόνη που βρίσκεται.

0: την ώρα. Το κοριτσάκι που έπαιζε στο βίντεο εμφανίζεται εκεί.
1: Πολύ μου θυμίζει 2004, μήπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου το οργάνωσε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Εμφανίστηκε λοιπόν το κοριτσάκι, ανεβαίνει στη σκηνή και θα δώσει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα. Το χαρτί που έβγαλε από την ποτήλια στην θάλασσα, από το μπουκάλι.
1: Αφού παρουσίασε την Ελλάδα, τι μπορεί να γράφει το χαρτί?
0: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Έλα, θα το, okay, πει, θα το πίσω, πει ο ίδιος.
1: Κάτσε να το βγάλει για να το πούμε και εμείς στους ακροατές μας, γιατί το διαβάζει. Του άρεσε τώρα. Αυτό δεν είναι σαν τα προηγούμενα.
0: Ναι. Όπως έκανε τα προηγούμενα βίντεο που δεν του άρεσε και έλεγε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αυτό εννοείς?
1: Ναι, ναι. Ορίζοντες του λέγανε και τα λοιπά. Μα λέει εδώ έχουμε τυπώσει μπλουζάκια τέτοια. Λοιπόν, καλά κάνουν και αναμονή, λες και παρουσίαση Όσκαρ έχουμε. Έτσι στην...
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Ελλάς. Είναι το Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς έτσι, αναφορές στη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα. Ο νέος πατριωτισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βέβαια παραπέμπει στον Ελλάς και γι' αυτό έγιναν και αναφορές στο ΕΑΜ που σας είπα έτσι προς το τέλος της ομιλίας του, έτσι και στην ιστορική διαδρομή της αριστεράς. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά και θα τα εξηγήσει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για το ιστορικό ραντεβού, αφού παρουσίασε λοιπόν τις βασικές θέσεις στους 7 άξονες και δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις της είπε, για την ασπίδα στην ακρίβεια, την αξιοπρέπεια των πολιτών, τη διαφάνεια, την ισχυρή οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανθεκτική Ελλάδα, την ασφάλεια από την κρίση, από την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της χώρας, μια ισχυρή Ελλάδα και όπως είπα και πριν αναφέρθηκε στην πατρίδα και στη νέα μεταπολίτευση αρκετές φορές στον νέο πατριωτισμό. Είπε ότι κατηγόρησε τα άλλα κόμματα και έφτασε τέλος πάντων, κατηγόρησε κυρίως την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Το βλέπουμε πάλι μαζί με το κοριτσάκι αυτό να είναι πάνω στην εξέδρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν Ελλάς.
0: Βασίλη, έτσι, ωραία όλα αυτά που είπες, αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της εικόνας, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έστησαν εκεί. Εξαιρετικό. Τώρα λίγο λοιπόν, είδα. Όλο το στήσιμο,
1: με τον drone ήταν πριν θεαματικές.
0: Όλο το στήσιμο όπως το βλέπω είναι εξαιρετικό. Είναι τηλεοπτικότατο για να παίζει σε site και τηλεοπτικές οθόνες.
1: Είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, με εταιρεία μεγάλη, που έχει διαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο, το rebranding, τέλος πάντων, το λεγόμενο που ξεκίνησε για τον ίδιο και με το βιβλίο και τώρα συνεχίστηκε σε αυτή την παρουσίαση που έγινε με μικρά σταθερά βήματα. Αλλά και αυτό που θα συνεχίσει πολιτικά έχει οργανωθεί πάρα πολύ, γιατί πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί μαζί του, στο κόμμα αυτό, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι, δεν κάνω και λάθος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα και το κόμμα. Ελλάς θα το λέμε. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα το λέμε?
0: Ξέρω, Ελλάς του Αλέξη, δεν ξέρω.
1: Ελλάς του Αλέξη, ή θα λέμε την Ελλάδα του Αλέξη, οπότε θα παραπέμπει εκεί. Τέλος πάντων, ίσως και αυτά να τα έχουν σκεφτεί, δηλαδή το πώς θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ψήφισε την Ελλάς, όχι την Ελλάδα θα λέμε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και αρνητικά σχόλια σίγουρα. Και θα συζητηθούν αρκετά για το όνομα, αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε από εδώ πέρα είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και όλο αυτό που θα παρουσιάσει με τα νέα πρόσωπα, γιατί είναι γνωστό και μίλησα και με κάποιους συνεργάτες. Να αναφέρω, γιατί να μην αναφέρω ονόματα. Εδώ για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, που είναι πρόσωπα τα οποία έτσι είναι καινούρια σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπουν αργότερα βουλευτές εν ενεργεία και άλλα γνωστά στελέχη. Αλλά για παράδειγμα είναι ο Νίκος Νιφούδης. Είναι ο Άκης Ακισλόγλος συνάδελφος, είναι ο Μίλτος ο Τόσκας, είναι κάποιες κυρίες που τώρα δεν έχω έτοιμα πρόχειρα τα ονόματα, είναι ο Κώστας Αμπατζάς. Γενικότερα είναι στελέχη που βρίσκονται κάτω, τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά, τέλος πάντων, αυτά που έχουν κάποιες θέσεις, είναι βουλευτές. Η κυρία Κουφονικολάκου που τη βλέπουμε συνέχεια και θα συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος του κόμματος και θα εμφανίζεται από τώρα, σε λίγη ώρα, στους διάφορους σταθμούς. Δηλαδή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τον πρώτο καιρό το κόμμα με τα νέα πρόσωπα. Να πούμε ότι εκεί στη συγκέντρωση είχε μόνο ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν είδαν οι συνάδελφοι που βρισκόταν εκεί εν ενεργεία βουλευτές να παρακολουθούν.

0: ακολουθούν την εκδήλωση. Δηλαδή ήταν ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυρία Λινού, ήταν ο Σγιούρ, ο Φερκιάτ ο Σγιούρ. Ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές μόνο που εθεάθησαν και κάποιοι παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν εν ενεργεία. Σημαντικό και αυτό.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς λοιπόν. Και...
0: Ελλάς έρχεται μαζί με την, πόσο είπαμε, την άλλη, Ελπίδα.
1: Ελπίδα για δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είναι τα δύο νέα κόμματα που ξεκινούν, έχουν και τα ίδια αρχικά, το ΕΛ. Λοιπόν, για το ξεκίνημα και να μπουν και αυτά κανονικά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην καθημερινή μας πολιτική συζήτηση, Παναγιώτη. Επειδή λοιπόν θέλω να πω κάτι κλείνοντας και αφού με χαιρετάς, ότι παρακολουθώ εδώ και ώρα και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι μουσικές σου επιλογές. Αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που έχεις.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Και αν με επιτρέπεις αυτοπροσκληθώ.
1: Είσαι... Ναι, όχι, εδώ είσαι καλοδεχούμενος εσύ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ορθά ανοιχτές για σένα. Μπορείς να έρθεις εδώ να κάνουμε εδώ μαζί εκπομπή. Άμα θες, σε παραχωρώ και τη θέση μου. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, όχι, για πολιτικές συζητήσεις.
1: Όχι, ρε, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Τέτοια, εδώ.
0: Ναι, για αυτά που λες εσύ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Μου άρεσε.
1: Σε περιμένω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ. Επίσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος.

0: 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την παρουσίαση από τον Βασίλη Πεκλάρη της ελληνικής, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα τη λέμε τώρα, και όπως γράφει και στα social ένας εξαιρετικός για το χιούμορ του δημοσιογράφος, λέει ότι στα κόμματα όπως και στα μέσα ισχύει το αξίωμα διάσημου παλιού εκδότη περιοδικών, ο οποίος όταν τον είχαν πρίξει γιατί έβγαλε το περιοδικό του Νίτρο, είχε πει μετά από 3 μήνες είτε Νίτρο το λένε είτε Μήτρο, κανείς δεν θα δίνει σημασία. Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της έστω και στη λήξη. Στο Viber σας περιμένουμε, 693-0078-228, 693-0078-228. Μπορεί να τελειώνει το fade out, θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος το διαβάσει, μην ανησυχείτε, στείλτε εσείς τα μηνύματα. Λοιπόν, εμείς σας πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί όπου επικρατεί το πανδαιμόνιο, στη Νέα Υόρκη. Και αυτό γιατί η ομάδα του Μεγάλου Μήλου επέστρεψε στους τελικούς του NBA μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, σκουπίζοντας εντός εισαγωγικών στους τελικούς της Δύσης, τους Cleveland Cavaliers, με 4-0 νίκησε και έφτασε στους τελικούς. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι Knicks σε τελικό ήταν το 1999. Τι γινόταν το 1999, λοιπόν, στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Οι πολίτες πλήρωναν ακόμη με δραχμές, το ευρώ δεν υπήρχε στην καθημερινότητά μας. Στο Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ ήταν ο Bill Clinton και ο κόσμος περίμενε με αγωνία τη νέα χιλιετία. Δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, TikTok, YouTube. Καλύτερα λέει, Βάρη, συμφωνώ απόλυτα και εγώ να ξέρεις. Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν κυρίως με SMS, MSN Messenger, mail με δυσκολία και φυσικά τα internet καφέ ήταν γεμάτα. Smartphone ούτε για δείγμα στον ορίζοντα. Το πρώτο iPhone εμφανίστηκε 8 χρόνια αργότερα. Το Nokia 3210 ήταν η κορυφαία τεχνολογία της εποχής. Ο Μπόμπ Σφουγγαράκης μόλις είχε εμφανιστεί στη τηλεόραση και κανείς δεν φανταζόταν πώς θα εξελισσόταν. Την ίδια εποχή τα παιδιά έβλεπαν Pokémon και μάζευαν κάρτες. Το anime άρχισε τότε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το Netflix ήταν υπηρεσία αποστολής DVD μέσω ταχυδρομείου. Το streaming αδιανόητο. Στους κινηματογράφους κυριαρχούσε το Matrix. Τεράστια επιτυχία από το Star Wars επεισόδιο 1 The Phantom Menace. Την ίδια χρονιά προβλήθηκε το Fight Club, όποιος το θυμάται. Η Britney Spears είχε μόλις εκτοξευθεί. Οι Backstreet Boys κυριαρχούσαν. Ο Eminem ξεκινούσε. Το NBA ήταν με Michael Jordan, που μόλις είχε αποσυρθεί για δεύτερη χρονιά. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant έχτιζαν τη δυναστεία του Λος Άντζελες και οι Knicks στηρίζονταν σε Patrick Ewing, Latrell Sprewell και Alan Houston.

Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας λέει ότι είμαστε η παρέα της αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα. Έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος μετά στο 693-0078-228. Πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω αυτή τη στιγμή, ασχέτως που δεν το έχω μάθει εγώ και το διαβάζω κάθε φορά που σας το λέω. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και Κωνσταντίνο Σαββίδη που ήταν guest στην αρχή. Έρχεται η Εφη Τσαμπάζη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση στο Θησείο της Αθήνας. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τη διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και είναι αμετανόητοι, με τις ίδιες νοοτροπίες και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Επίσης ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη και κάλεσε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου του κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη, στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθους του κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τσεκάραμε ήχο, μικρόφωνα, το κόκκινο λαμπάκι που μόλις άναψε μας ειδοποίησε ότι είμαστε στον αέρα. Αυτό σημαίνει πως ακούτε την νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Παρέα και σήμερα θα κάνουμε ένα 2ωρο νοερό ταξίδι σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα έχω παρέα το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε και βαφτίσια. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Χριστίνα που λέει ότι ετοιμάζεται να φύγει για τριήμερο και μας ρωτάει εμείς που θα πάμε. Αυτά δεν τα λέμε στον αέρα, Χριστίνα. Και η Δέσποινα από χθες προσπαθεί να βρει κάποιον να την πάει στον Ακύλα και ρωτάει αν έχω βρει. Θα την πάει στη Σύφανη. Ωραία. Ωραία. Δέσποινα, σου βρήκα κάποιον που θέλει να πάει στην αυλία του Ακύλα. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Λοιπόν, κάναμε σήμερα και ένα καλό. Έχουμε, παιδιά, νέο κόμμα. Νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα που θα πάρει μέρος, όπως είπαμε, στις επόμενες εκλογές. Ελλάς το όνομα, μην μπερδεύεστε, με ένα λάμδα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα είχε όλα αυτή η εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία θέα. Ήταν στο Θησίο, έγινε η εκδήλωση. Μίλιο Χιλάκη, Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον πρώην πρωθυπουργό. Είχε δηλαδή και άρωμα από ελληνική showbiz. Καινούριο τραγούδι, Κραουνάκη. Καινούριο λογότυπο, τα έχει όλα το καινούριο λογότυπο. Άσπρο, μπλε και κόκκινο. Για να κάνετε συνειρμούς δικούς σας. Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι φώναζαν το όνομά του. Πολύ ενθουσιώδες το κοινό. Πάμε να δούμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγωγή λοιπόν της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως αφετηρία το αίτημα που, όπως ανέφερε, του μετέφεραν πολίτες το προηγούμενο διάστημα. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο. Ανακοίνωσε το επιτέλους. Έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του έλεγαν. Πρόσθεσε. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, όχι από κάποια φιλοδοξία, αλίμονο, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφικτιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής. Αυτό ήταν πάνω κάτω η σύνοψη. Σας ξαναλέω, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια έγκλη με λευκό πουκάμισο ο Αλέξης Τσίπρας, απλά λιτά αντιμένος. Το όνομα του κόμματος το έδωσε σε ένα φάκελο όπως τα Όσκαρ, ένα γλυκύτατο νεαρό κορίτσι. Αυτά. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Λέτε να έχουμε κι άλλο κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Δείτε τώρα τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Δύο γυναίκες, δύο νεαρές γυναίκες από ό,τι βλέπω, άντε να είναι 25-26 ετών βαριά, πήγαν να δουν έναν αγώνα NBA προχθές. Συγκεκριμένα τον αγώνα μεταξύ San Antonio Spurs εναντίον Oklahoma City. Διαλέξαν τις θέσεις πίσω από τον μπάγκο των San Antonio Spurs. Όποιος έχει δει έστω και έναν αγώνα στη τηλεόραση ξέρει ότι σε κάθε time out η κάμερα πηγαίνει στον μπάγκο και δείχνει τις οδηγίες που δίνει ο προπονητής. Αυτές λοιπόν, οι δύο κοπέλες, σε κάθε time out έκαναν τα δικά τους. Χαμογελούσαν, χόρευαν, έστελαν φυλάκια, έπαιζαν με την κάμερα, με τον τηλεοπτικό φακό. Τέλος πάντων, ευγενικά θα σας το πω, ήταν λίγο προκλητικές. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφα τα κορίτσια και για να το πω ευγενικά ήταν ελαφρά ντυμένα. Τις ταγκάρουν τα social media από το NBA, από τον αγώνα, σε μια φωτογραφία που ανεβάζουν και μπαίνουν από κάτω τα κορίτσια και λένε το όνομά τους. Τα κορίτσια είναι μοντέλα σε πολύ γνωστή πλατφόρμα που πληρώνεις για να σου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο σε φωτίσει ο Θεός. Ελπίζω να καταλάβατε. Πληρώνονται δηλαδή για να στέλνουν φωτογραφίες. Μέχρι το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, το αγώνας έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα λοιπόν είχαν 16.000 περισσότερους συνδρομητές από χθες. Και κάθομαι εγώ και κάνω τα μαθηματικά. Δώσανε, όπως είπανε, 1.050 δολάρια για τις δύο θέσεις πίσω από τον μπάγκο στον αγώνα. 16.000 συνδρομές από 20 δολάρια, γιατί έκανα και την έρευνά μου, δεν ήρθα έτσι αδιάβαστος, 320.000 δολάρια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Νομίζω ότι έκαναν μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Γιατί σας τη λέμε αυτή την είδηση? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που από το τίποτα, δηλαδή δύο κορίτσια που δεν έχουν κάποια επαγγελματική πορεία στο χώρο, σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, να βγουν για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα τυχαίο πλάνο στην τηλεόραση, να το διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε 24 ώρες βγάλαν 320.000 δολάρια. Και εμείς θα έρθουμε αύριο για δουλειά και εσείς θα πάτε αύριο για δουλειά και θα δουλέψετε 8 ώρες τουλάχιστον.

Έρχεται και η Έφη Τσαμπάζη να σας πει τίτλους ειδήσεων, να την καλωσορίσω και εγώ στον 102 ραδιοφωνικά, την είδα πριν από λίγο στους διαδρόμους. Καλή επιτυχία να έχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν λίγες μέρες στην περιοχή των Σερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ κυκλοφορούν από χθες δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ. Αφορμή ήταν το τρίτο check-up που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 13 μήνες. Ο Λευκός Οίκος έδωσε μια απάντηση. Είναι μια συνηθισμένη τακτική για να ελέγχουν την κατάσταση του Προέδρου της χώρας τους, για να δουν αν μπορεί να ανταποκριθεί σε βαρύ πρόγραμμα. Και πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μέρα που ανέλαβε δεν έχει και με λίγα να ασχοληθεί. Βέβαια, κάτι μόλοπες που είχε στα χέρια του, κάτι προβλήματα στο περπάτημα, δηλαδή λίγο

ακολουθεί. Πανέμορφη πραγματικά η Σαμάνθα Φόξ. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου μέρα μεσημέρι μια γυναίκα 52 ετών έζησε εφιαλτικές στιγμές, αφού μέσα στο κατάστημα που διατηρεί ένας άνδρας Αιγύπτιος 25 χρονών μπήκε μέσα και αφού της έδειξε, την ανάγκασε να δει ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε, την έριξε στο δάποδο και άρχισε να τη χτυπάει. Με συνέπεια, φυσικά, η γυναίκα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για την άγρια επίθεση σε βάρος της γυναίκας ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 25χρονος αλλοδαπός. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες μέρες για ληστεία σε βάρος 22χρονης, πάλι με χρήση βίας. Αναμένεται λοιπόν να τον βρει η ελληνική αστυνομία, αλλά φανταστείτε αυτό τη γυναίκα, τι σοκ έχει περάσει, έτσι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε. Αυτά.

Και από τον άρρωστο 25χρονο που επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σας πάω στη Γαλλία, όπου η Λετίσια, δεν θα πούμε επίθετο γιατί

μάλλον θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, στη Γαλλία κατήγγειλε άγριο βασανισμό και βιασμούς από τον πρώην σύντροφό της για 7 χρόνια. Μια σκληρή υπόθεση κακοποίησης ήρθε στο φως, καθώς σήμερα βγήκε η τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο. Ένας άντρας 51 ετών, τραπεζίτης στη Γαλλία, ο Γκιγιόμ Μπουτσί, ανάγκαζε τη σύντροφό του Λετίσια να πηγαίνει με άλλους άντρες, όχι ναρκωμένοι, ήθελε να έχει τη συνείδησή της. Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του, να γλύφει δημόσιες τουαλέτες. Σχεδόν 500 φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι σε εισαγωγικά ήρθαν σε ερωτική επαφή μαζί της. Την έδερνε, την ξυλοκοπούσε. Και όλα αυτά τελειώσανε όταν η άτυχη γυναίκα είδε τη Ζιζέλ Πελικό στην τηλεόραση και πήρε θάρρος για να τον καταγγείλει. Αυτά τα λέμε γιατί μερικοί λένε γιατί έρχονται αυτές οι υποθέσεις στο φως. Να γιατί έρχονται. Γιατί αυτή η κοπέλα είδε την υπόθεση της Ζιζέλ στη Γαλλία, βρήκε το θάρρος, κατήγγειλε τον σύντροφό της και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ελευθερώθηκε με πολλά ψυχολογικά τραύματα, αλλά ελευθερώθηκε. Συνεχίζεται η κατάθεση της γυναίκας και είναι συγκλονιστική. Λέει, σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες. Μέσα μου δεν είχε μείνει τίποτα. Είχα αδειάσει, ήμουνα μια ζωντανή νεκρή. Συγκλονιστικά λόγια. Η πρώτη φορά που την ανάγκασε να πάει με κάποιον ήταν σε ένα βενζινάδικο που σταματήσαν να βάλει βενζίνη. Ο άντρας είπε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά τα γραπτά μένουν και της βρέθηκαν πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων όπου την απειλούσε ότι αν δεν το κάνει θα τη σκοτώσει. Οπότε το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Βέβαια, η γαλλική κοινή γνώμη τα έχει βάλει με την γαλλική δικαιοσύνη, γιατί τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι αν εκτίσει τα 2/3 της ποινής θα είναι ελεύθερος, και δεν τον καταλόγησαν ισόβια, γιατί του δώσανε, λέει, ότι μέχρι τότε δεν είχε παραβεί κανένα νόμο, ξέρετε, το Λευκό Ποινικό Μητρό. Και έχει ξεσηκωθεί η γαλλική κοινή γνώμη και οι ανθρώπινες οργανώσεις εκεί.

Η ώρα των τελικών αυτή η εβδομάδα. Αύριο 10 η ώρα η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής που θα σηκώσει τον τρόπαιο για το Conference League. Η αγγλική ομάδα λοιπόν είναι το απόλυτο φαβορί, καθώς φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρόνια. Η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, να θυμίσουμε, είναι ασταθής ομάδα, είναι μια του ύψους, μια του βάθους, αλλά πάντα ένας τελικός είναι απρόβλεπτος. 10 η ώρα λοιπόν αύριο και το Σάββατο, μην ξεχαστείτε, όλη τη χρονιά βλέπουμε Champions League για αυτό το match. Arsenal Paris Germain. Όχι στις 10 όμως που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι που πληρώσαν παραπάνω από ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, θα το δούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τότε μεταδίδεται ο αγώνας. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν θα το έχουν ακούσει κάπου ή δεν θα το διαβάσουν, θα μπουν 10 η ώρα, θα έχει τελειώσει το match και θα απογοητευτούν πάρα πολύ. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου θα δώσει 2 φιλικά μέσα στον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου και στις 7, στις 4 με τη Σουηδία και στις 7 με την Ιταλία. Εκτός εθνικής έμειναν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Τη θέση τους πήραν οι Κιζηρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο Κιζηρίδης είναι ένα νέο παιδί που παίζει στη Χάρτς και έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη. Η Ιταλία δεν θα έρθει με τα μεγάλα της ονόματα. Θα έρθει με την Under 21. Από τους μεγάλους θα παίξει μόνο τον Αρούμα, ο τερματοφύλακας, και όχι επειδή δεν έρχονται από μόνοι τους, επειδή δεν θα τους ξαναπάρει ποτέ στην Εθνική ο τωρινός προπονητής. Μετά την αποτυχία τους να περάσουν στο Μουντιάλ, οι Ιταλοί υποσχέθηκαν αλλαγές και θα επενδύσουν στη νέα γενιά του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ισπανού προπονητή ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός. Δανός είναι, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Δανίας. Καθόταν στον πάγκο της Κοπενχάγης, έχει εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λένε ότι έχει πλάνο και είναι από τους ανερχόμενους προπονητές. Σήμερα ακούγεται πάρα πολύ, θέλω να το πιστέψω. Είναι σχεδόν σίγουρο, επιμένουν κάποιοι, ότι ο μπασκετικός Άρης έχει καινούριο προπονητή και είναι ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν υπογραφές, αλλά ακούγεται ότι Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ετοιμαστείτε να φύγουμε για το αεροδρόμιο.

Έφτασε η ώρα λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 11. Πριν σας αφήσω εδώ, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα και μια κόρη πήγαν και αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή και μέσα βρήκανε τρεις όλμους από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ιταλικούς όλμους. Αυτά τα έλεγε, άρα η αγγελία, ποιος να ξέρει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα, όπως είπε, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιοφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόνταν συσάχθεια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε σήμερα ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 11.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτή την ώρα έξω έχει την τέλεια θερμοκρασία. Ούτε πολύ ζέστη που είχε σήμερα το πρωί εκεί που βαρούσε ο ήλιος και ήθελες να αυτοκτονήσεις από τον υδρότα, ούτε και κρύο. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο και σας έχω μια δωρεάν πρόταση για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, στην αυλή του, που είναι μια υπέροχη αυλή, κατά πράσινη, αύριο θα προβληθεί μια ταινία εντελώς δωρεάν, το Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Όσο ακόμα ο Φατίχ Ακίν έκανε καλές ταινίες, γιατί οι τελευταίες του προσπάθειες ήταν λίγο απογοήτευση. Το Soul Kitchen, λοιπόν, μια ταινία του 2009, είναι μια υπέροχη ταινία. Ο Ζίνον Καζαντζάκης, ο Ελληνογερμανός ιδιοκτήτης ενός τρίτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, βλέπει τη ζωή του να πηγαίνει όλα στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σανγκάη, το γκουρμπέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς πελάτες που έχει, τα χρέη μαζεύονται, αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδελφό του ως μάνατζερ, ήταν στη φυλακή, και ταυτόχρονα παθαίνει ένα γερό λουμπάγκο και οι περιπέτειες ξεκινάνε. Είναι μια απίστευτη ταινία, ίσως η καλύτερη του. Ήταν πολύ χαρισματικός σκηνοθέτης ο Φατίχ Ακίν. Βέβαια, από τη στιγμή που ήρθε η επιτυχία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αν αύριο βρεθείτε 8.30 ώρα στο Ινστιτούτο Γκέτε στην αυλή του, θα μπορέσετε να την απολαύσετε. Ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, και είναι δύσκολη. Γιατί να μείνετε σπίτι, πάρτε την παρέα σας και πάτε εκεί.

Το X, το παλιό Twitter για τους boomers, έχει πάρει φωτιά με το όνομα που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα. Μπείτε να δείτε μερικά, είναι απολαυστικά, πραγματικά. Έχει χιούμορ ο ελληνικός λαός και το αποδεικνύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, 26 Μαΐου, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Αλφαίο, στον Καρπό και στο Συνέσιο. Όσοι ακούτε σε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Θα σας πάω στο 1969, όπου ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ξέρετε, που καθόταν εξαπλωμένοι για μέρες με την Γιώκο Όνο, ο Τζον Λένον, και πίστευε ότι έτσι θα σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Το 1907 γεννήθηκε ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, αποτέλεσε για 2 δεκαετίες και λίγο περισσότερο την ενσάρκωση του αρενοπού άνδρα στην Αμερική. Αν θυμάστε, πάνω σε άλογα, κάπνιζε τσιγάρα και αποτελεί, λέει, πλέον αμερικανικό είδωλο. Έχει βραβευτεί και με Όσκαρο, ο Τζον Γουέιν. Φημολογείται ότι ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει να τον δολοφονήσουν για να χτυπήσουν, λέει, το αμερικάνικο πρότυπο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά έτσι φημολογείται. Α, ωραία. Φάνη, βρες ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Γιατί σήμερα ο Λένι Κράβιτς γίνεται 61 ετών, έχει γενέθλια. Ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες. Είναι και ηθοποιός και παραγωγός ταινιών. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy. Τον είχα δει πριν χρόνια στην Μαλακάσα, στην Αθήνα. Είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Πολύ αυθεντικός. Κατέβηκε χωρίς security και φύλακες μέσα στο κοινό και τραγουδούσε μαζί με τον κόσμο. Κάνει και φέτος ευρωπαϊκές συναυλίες. Έχω σταμπάρει τη Γερμανία και τη Σλοβακία, αν μπορέσω κάποια στιγμή να αγοράσω εισιτήριο για να πάω να τον δω. Το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η γυναίκα ουσιαστικά που ταύτισε το όνομά της με την έγκλη του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 2008 ο κινηματογράφος πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, έφυγε από τη ζωή ο Σίδνεϊ Πόλακ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική», μας έχει χαρίσει το Τούτσι με τον Ντάστιν Χόφμαν. Ταινία. Το 1897 εκδίδεται ο Δράκουλας, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, και το 2002 το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι «Ο Πιανίστας», αν δεν το έχετε δει, δείτε το, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, φεύγει θριαμβευτής από το Φεστιβάλ των Κανών. Έχεις διαλέξει? Πάμε να ακούσουμε Λένι Κράβιτς, χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.

Πολύ σωστά απορρίσατε, αλλά όντως 61 ετών είναι ο Λένι Κράβιτς και ας μην του φαίνεται, δεν μοιάζει ούτε για 40. Υπερταλαντούχος, από τους καλύτερους της γενιάς του και πόσο τυχερός που η κόρη του, η Ζόη Κράβιτς, συνεχίζει να τιμάει το όνομά του και είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο της υποκριτικής στις ΗΠΑ. Αν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το κώδικα κινδύνου, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ζόη Κράβιτς, όπου πολλοί λένε ότι μιλάει για τα πάρτι που έκανε ο Puff Daddy, P. Diddy, όπως λένε οι νεότεροι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Εύφη Τσαμπάζη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: these beautiful things that I've got.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα ενεξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της εκδήλωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, η πόλη εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να δείτε που αυτές που τη μία επιπλέον ώρα δεν θα μας τη δίνουν για να ξεκουραζόμαστε, να καθόμαστε, να απολαμβάνουμε κανένα καφέ ή να βλέπουμε φίλους και συγγενείς, αλλά θα μας βάζουν να εργαζόμαστε. Το 8ωρο θα γίνει 9ωρο όταν θα πάνε οι ημέρες, οι ώρες από 24-25. Θυμηθείτε το. Δεν θα είμαι εδώ, αλλά να το θυμάστε εσείς.

Παράπονο δεν έχουμε. Καθημερινά η Κρήτη δίνει ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εμείς διαλέγουμε λίγο τις πιο περίεργες. Σήμερα λοιπόν ένας ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στα Χανιά μάλωσε με τον νοικιαστή του, φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Στην αρχή είπαν ότι είπε ο ιδιοκτήτης ότι ο νικάρης του παρκάρει εκεί που δεν πρέπει, στη δική του θέση. Μετά ο νοικιαστής είπε ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του με ένα μπαλτά και προσπάθησε να τον τραυματίσει για ένα λογαριασμό ρεύματος που χρωστούσε ο νοικιαστής. Οι αστυνομικοί είδαν και αποείδαν, έκαναν μηνύσεις και οι δύο, και όταν πήγανε το χαρτί της μήνυσης στο σπίτι του ιδιοκτήτη, έκαναν και ένα μικρό έλεγχο, και έτσι μια φαινομενικά αψιμαχία που είχαν αυτοί οι δύο κατέληξε να βρεθεί ένα μικρό οπλοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης είχε λοιπόν μέσα στο σπίτι του, στην κατοχή του, μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι το Κάρεφ και αρκετά φυσίγγια για να σκοτώσει ένα κοπάδι αγρογούρουνα. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη. Τι να σου κάνει και ο αστυνομικός, πρέπει και να καταγράψει τη μήνυση, πρέπει και να πάει να ελέγξει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, παιδιά, να ηρεμήσετε, να τα βρείτε, γιατί το αστυνομικό ρεπορτάζ γεμίζει καθημερινά από τις δικές σας ειδήσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι πάρα πολύ σοβαρές και ακραίες. Ο Στάθης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι 25 ώρες δεν φτάνουν για ξεκούραση. Απαιτούμε η μέρα να έχει 36 ώρες. Το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα άλλες 2 ώρες μέσα στην ημέρα για να τα προλαβαίνω όλα.

Έφυγε από τη ζωή ο Σόνι Ρόλινς, ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, ο τελευταίος κολοσσός της τζαζ, όπως τον αποκαλούσανε. Το κολοσσός ήταν το προσωνύμιό του. Ήταν από τους καλύτερους τζαζίστες όλων των εποχών και κάτι που κάνει μεγαλύτερο το επίτευγμά του είναι ότι όλα τα χρόνια που έκανε επαγγελματικά καριέρα σαν μουσικός είχε αναπνευστικά προβλήματα. Το λέω για όλους εμάς που γκρινιάζουμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες, ότι παρουσιάζονται προβλήματα στο δρόμο μας. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ένα τόσο απαιτητικό όργανο όπως είναι το σαξόφωνο με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι είχε γεννηθεί. Και θα σας πάω στο Βόλο, όπου ένας ληστής έσπασε κάθε ρεκόρ. Συνελήφθη δύο φορές μέσα σε 24 ώρες. Την πρώτη φορά έκλεψε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή από ένα καφέ και είπε στο δικαστήριο ότι αναγκάστηκε να κλέψει γιατί δεν είχε χρήματα να αγοράσει κάλτσες και κρύωνε. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών. Αφέθηκε φυσικά ελεύθερος, βγήκε έξω. Και πριν Αλέκτορ λαλήσει 3, έκλεψε ένα τσαντάκι από ένα όχημα σταθευμένο και είχε μέσα 115 ευρώ αυτό το τσαντάκι. Και όταν το ξανασυλλάβανε, είπε πως αυτή τη φορά χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει εσώρουχα. Θεός, Θεός. Αν έχετε την απορία, είναι πάλι έξω. Λοιπόν, ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα για όλα φρόντισε ο Φάνης Λιάκος. Αν σας άρεσε η εκπομπή μας και σας έχει γίνει η καθημερινή συνήθεια να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε, συνοψίζοντας το κεντρικό στίγμα με τη διατύπωση «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής». Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματός του. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία Τσίπρα στο Θησείο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα εν εξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, την ώρα που η πόλη, όπως είπε, εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερών. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα Τετάρτη συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

waving your banner all over the...

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.